τα σκαμογελά. Τον τρελό, τον έρωτά μου, στον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Τον τρελό, τον έρωτά μου, στον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Σαν χαράξει η μέρα βγει ο ήλιος ξανά. Θα μας βρει από χθες να είμαστε αγκαλιά. Και χαρούμενοι ξυπνάμε άλλη μέρα, ξημερώνει ξανά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: σπίδια. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική, Νότια, Υπηρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλλιθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν την υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη δυτική περιοχή της επαρχίας Ντερά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές ερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες, το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Για σαφές μήνυμα στην Τουρκία, κάνει λόγο το Τελ Αβίβ. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρέα Ημισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα, ζητά από το Ισραήλ η Βρετανία, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Κούραση.
0: Το έφαγε το κορίτσι στο τιμόνι.
1: Οδηγούσε όλο το βράδυ. Δηλαδή, αμάν. Μισάφι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έφτασε.
0: Εντάξει, ακόμα οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αφού συνεχίζει και να οδηγεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Αντε σηκωθείτε σιγά-σιγά. Αν δεν έχετε σηκωθεί ήδη, δηλαδή. Φτιάξτε καφεδάκι.
1: Να δείτε. Ναι. Φραπαδούρα, ο Νίκος Ψωμιάδης. Φράπα. Κοίτα. Φρέσκος. Το προσωπάκι του. Ξύπνησε πρωί-πρωί, έκανε το περπάτημά του, έκανε το ντουσάκι του, ήρθε. Έχει ξυπνήσει από τις 3 για να έρθει να ξεκινήσει την εκπομπή σε 6. Κατάλαβες.
0: Τις
1: 4. Η Λουίζα Μπαραβελάκη.
0: Και
1: εδώ,
0: εκείνη.
1: Στη ρύθμιση του, στην επιμέλεια.
0: Τι ανάγκη έχει, μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί.
0: Δεν θέλει ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα.
1: Τα νέα παιδιά δεν περπατάνε, νομίζω.
0: Γιατί να περπατάνε.
1: Δεν περπατάνε.
0: Στους μεγάλους λένε.
1: Εμείς περπατάγαμε περισσότερο.
0: Όχι, παιδί μου, στους μεγάλους λένε.
1: Όχι, έχουμε φάει τους δρόμους με το κουτάλι.
0: Έχει ανέβει λίγο η πίεσή σας, το ζάχαρο, λίγο η χρήση.
1: Χρειάζεστε 8.000 βήματα την ημέρα.
0: Πρέπει να κάνετε, ναι, 800.000 βήματα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Να πεθάνετε μια ώρα αργότερα.
1: Μην μιλάς έτσι, χτυπάω ξύλο και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως είπε πολύ καλά η Κατερίνα. Το είπε σωστά, ορθά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Εκεί πήγαινε το είπα δεύτερη φορά για να εντυπωθεί.
0: Καταλάβες.
1: Earth News. Τελεία.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τελεία. Κενό. Radio. Μήνυμα. Mm. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία, όλα καλά. Εντάξει. Σήμερα που είναι 20 Αυγούστου. Άιντε το. Το φάγαμε και αυτό. Να. Ένα δεκαήμερο έμεινε και μπαίνουμε στον ωραίο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες που στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ maximum από βόρειες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στους 38, στα νησιά του Ιωνίου τους 34.
0: Ζέστα.
1: Κυκλάδες Κρήτη 32.
0: Πολύ ζεστή.
1: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 36.
0: Θα σκάσουμε.
1: Και Δωδεκάνησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έρχεται, λέει, θερμό κύμα.
0: Εντάξει.
1: Θερμό κύμα.
0: Δεν θα έρθει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Θερμά θα έρχονται. Τι θα έρχονται, ψυχρά.
1: Εντάξει.
0: Τι είδες, κανένα ψυχρό μες το χειμώνα, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Σε εμάς όχι.
1: Έχουν ήδη βγει προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα.
0: Καλά, ναι,
1: θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος, θα είναι μαλακός.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα να μην ξοδεύουμε σε πετρέλαια και σε.
0: Ποιος τις έχει κάνει μόνο τις προβλέψεις, τα μερομηνιά.
1: Όχι, μερομηνιά.
0: Ποιος κάνει προβλέψεις.
1: Αυτά είναι στατιστικά και με βάση τις προβλέψεις. Υπάρχουν μοντέλα, ρε εσύ, Καταρίνα. Μην ακυρώνεις ολόκληρες επιστήμες, ας πούμε.
0: Λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι σοβαροί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μοντέλα που βάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα δεδομένα της ξηρασίας, υγρασίας και τράχα γύρευε και σου βγάζει ένα.
0: Αυτά τα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι όμορφα.
1: Πέφτουν πολύ έξω.
0: Αυτά τα μοντέλα λέγανε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα τον προηγούμενο.
1: Α, δεν το
0: θυμάμαι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Σου φάνηκε για βαρύς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ουδεπόποτε.
0: Σαν φθινόπωρο τον έλεγες.
1: Ούτε. Λίγο χιονάκι, ρε. Στον Όλυμπο. Μόνο στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Παναγιώτα την Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου. Την, εδώ, την τεχνικό ήχου. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Να ζήσει το κορίτσι.
0: Σε
1: διακοπεύει.
0: Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, ναι, ο παιδί είναι να διακοπεύσει.
1: Mm.
0: Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε κρούσματα
1: του
0: Δυτικού Νείλου, του ιού και σε θανάτους. Εγώ μόνο έχω ακούσει για δύο ανθρώπους γύρω μου, ας πούμε, οι οποίοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Επειδή τους έμπισε.
0: Ναι, τον ιό.
1: Όλα αυτά τα βρωμοέντομα, αυτά τα παλιό. Τελευταία.
0: Είναι
1: ναι.
0: Σοβαρά τα πράγματα να προστατεύεται. Εγώ άκουγα χτες τους ειδικούς πάλι που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ένα απλό πράγμα. Κουνουπιέρες.
1: Τι κουνουπιέρες, θα κυκλοφορεί στον δρόμο,
0: κουνουπιέρα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέγα τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Λέγε τα παιδάκια, τα μωρά, ας πούμε. Κουνουπιέρα. Ναι. Τα βάζετε να κοιμηθούν. Βάλτε τους μια κουνουπιέρα, πως παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά είχαμε κουνουπιέρες.
1: Πώς δεν είχαμε,
0: όλοι.
1: Είχαμε.
0: Βέβαια. Ναι. Και βεβαίως εδώ τα σπρέιτ.
1: Σπρέιτ.
0: Έτσι τα λέω.
1: Ναι. Mm.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη του Φεκιά για τη νέα κυνηγετική περίοδο. Ορίζεται από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου του 27.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 στην Εστονία. Γιατί ήθελε να φύγει. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία. Που, δημόσια αργία είναι στην Ουγγαρία. Άμα βρεθείτε, είστε σήμερα στην Ουγγαρία και βρείτε τίποτα κλειστά μαγαζιά, κλειστές υπηρεσίες, είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, τον Καρανάγιο μετά. Στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό.
0: Τι μου λες.
1: Τι λες, τρόπε.
0: Πάντως, τώρα που είπε Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το είπα.
0: Ναι. Δεν ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχει κατάλοιπα, ας πούμε, όπως και να. Έβλεπα χτες το βράδυ είχε την ταινία Κούρσκ.
1: Ναι.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Δεν την είδα.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Με το υποβρύχιο, με αυτό
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, με το υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Ναι.
1: Α, γιατί ναι, Κούρσκ ναι. Είχαμε και την εισβολή πρόσφατα.
0: Όχι καλέ, για το υποβρύχιο. Ναι. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Στη θάλασσα του Μπάρεντς.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Στενάχωρα πράγματα. Γιατί βλέπεις τέτοια
0: το
1: πράγματα.
0: Μετά.
1: Το κλείσα
0: μετά. Ναι. Δεν το δω όλο. Δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι ακόμα 20 Αυγούστου. Δεν είναι τίποτα χαρούμενο.
0: Το ξέρω.
1: Κανένα ρομκόμ.
0: Σκοτώνονται όλοι. Έχω ναι. δει τέτοια.
1: Ρομκόμ, ε.
0: Ναι, ναι. ναι. Πολλά. Πολλά. Και ταινίες δράσης. Ναι, πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί κιόλας. Τον κύριο Σολομώντα με 19 βαθμούς βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο, το Γιώργο. 18 βαθμούς έχουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Τριφύλια
0: μάζευε.
1: Τριφύλια μάζευε
0: ναι.
1: τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Θέλουμε χειμώνα, λέμε.
0: Θέλετε.
1: Εμείς θέλουμε. Η Κατερίνα δεν θέλει. Θέλει ακόμα καλοκαίρι. Έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα τη στήξει το Τζόκερ και θα φύγει για διακοπές.
0: Δεν είναι ότι θέλει ακόμα
1: μπάνια.
0: Καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1882. Η επική εισαγωγή 1812.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, του Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Λίγα χρόνια αργότερα, 15 συγκεκριμένα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
0: Μας ρωτάει εμάς.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο. Εμείς το ξέρουμε εξαιτίας του. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Από το κάνανε αυτό με τα σπαθιά στον νόμο.
0: Ωραία είναι.
1: Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών, λοιπόν. Γι' αυτό. Να, μα το
0: να
1: μάθετε.
0: Κάνεις ένα πάρτι εσύ κάθε 20 Αυγούστου.
1: Θα κάνεις πάρτι όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Τότε θα κάνεις πάρτι.
0: 1954.
1: Θα αρχίζουν τώρα και άμα εξαφανιστούν τα κουνούπια, τι θα τρώνε τα πουλάκια και πάει λάγοντας. Να φάνε άλλα πράγματα.
0: Είναι τροφή για
1: κουκουνάρια.
0: Τα πουλάκια,
1: ναι.
0: 1954. Κατσαρίδες για κανέναν δεν είναι τροφή.
1: Για κανέναν.
0: Κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς.
1: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία. Μυστήριο, περίεργο. Πρωτοφανές. Τερματίζουν έτσι την άνοιξη της Πράγας.
0: Δεν κάναν τέτοια.
1: Δεν κάναν. Γι' αυτό το λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζανε.
0: Το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Έλα ρε Αντρέα!
1: Είχε θεωρηθεί μεγάλο άλμα.
0: Έλα ρε Αντρέα!
1: Στο δίκαιο,
0: εν πάση κάνει πολλά άλματα.
1: Μεγάλο άλμα.
0: Επί Αντρέα, η χώρα.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1795 ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό κάποιοι δεν τον μιμούνται ακόμα.
1: Τον Κασομούλη?
0: Όχι, τον Αντρέα.
1: Α. Νομίζω τον
0: ανεπιτυχώς. Κασομούλη. Πάμε.
1: Το 1929 ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Αχα,
1: και το 1948 η μορφή μεγάλη, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο τραγουδιστής, frontman των Led Zeppelin. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα χάνουμε το 1915 τον Πάουλ Έρλιχ, γερμανό γιατρό και ερευνητή, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Αλίμονο, τον τιμούσαν τον άνθρωπο αυτό με το βραβείο το 1908. Το 1995 ο λατρεμένος Ούγκο Πράτ, ο συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε. Αν σας αρέσουν τα κόμιξ, αποκλείεται να μην τον ξέρετε. Και το 2011 ο Νίκος Θέμελης. Ένα νομικός και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, έφυγε πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Κυριακή στην Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα κιόλας. Καλημέρα και στη Μέρη, στο Ανόβερο. Έλα να στανιάρουμε λίγο με τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στη μανούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χαίρεσαι, παιδί.
1: Κλείνει τα 67. Και επιτέλους μπορεί να καταθέσει για σύνταξη. Αλήθεια.
0: Ναι. Αχ, τι ωραία. Αχ, και στα δικά μας. Ότι λέω πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε άκουγε για σύνταξη και έλεγα σύνταξη.
1: Όχι, λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό το λέμε ακόμα.
1: Το λέμε ακόμα, ναι.
0: Αλλά λέω, άκουγε για σύνταξη και έλεγα ένα μωρέ σύνταξη τώρα. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μικροί είμαστε. Τι κάνει η Χάιντι Κλουμ στην πισίνα.
1: Λυκνίζεται. Λυκνίζεται στην πισίνα.
0: Τι μου λες.
1: Τα σου λέω σπουδαία πράγματα.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι. Τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Όχι, εσείς που γκρινιάζετε.
1: Όχι.
0: Να είναι όλες με τα μπέχονα.
1: Και όταν έχουμε εδώ χειμώνα και δεν. Όταν έχουμε εδώ πέρα χειμώνα και δεν ζεστανόμαστε και δεν είναι ωραία, όμορφες θερμοκρασίες και λίγο μελαγχολικά και λίγο ρομαντικά και λίγο τι ωραία, τι καλά. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχει καλοκαίρι. Και βλέπεις πάλι τη Χάιντι Κλουμ. Η Χάιντι Κλουμ κυνηγάει από πίσω το καλοκαίρι. Όπως η. Πώς τη λένε, η. Η Δανάη Μπάρκα και η. Πώς τη λένε την άλλη να. Που είναι η Τούνη. Κυνηγάνε το καλοκαίρι από πίσω.
0: Η Τούνη.
1: Τώρα που έλεγα. Τώρα που λέω, ξέρεις ποια ήταν στη Μύκονο.
0: Ποια ήταν.
1: Η Νικόλη Στρέντζιγκερ. Τη θυμάσαι αυτή.
0: Βέβαια,
1: από τους Pussycat Dolls.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σπουδαία καλλιτέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Η Ιωάννα Τούνη παρατήρησα, γιατί δεν το είχα παρατηρήσει, φέτος το παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Ότι μέρα-μέρα μας ενημέρωνε για τις διακοπές.
1: Όχι, δεν μας ενημέρωνε η Τούνη. Μας ενημέρωναν τα site για το τι έλεγε η Τούνη για το μέρα-μέρα. Γιατί τα site έχουν ανοίξει μία σελίδα ειδική Τούνη. Κάθε μέρα θα έχουν μια είδηση με την Τούνη, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Αφού πουλάει, είναι influencer.
1: Και επειδή πουλάει.
0: Και άλλα, που
1: και άλλα πράγματα πουλάνε.
0: Αυτά παίζουμε.
1: Ναι, καλά, αυτά παίζουμε. Τι είμαστε, εμπόροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ.
1: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ιδεολόγοι.
0: Α,
1: λοιπόν, τώρα που είμαστε είπαμε για ιδεολόγους και έλεγες πριν για κάποιους που μιμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς σου ήρθε στο μυαλό.
0: Ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Για τη Μιχία.
1: Που τον μιμούνται, παιδί μου.
0: Α, και τον Τσίπρα.
1: Το μιμείτε ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Δεν το πέρασε αυτό το στάδιο.
0: Τι το κρυβόμαστε.
1: Δεν πήγε σε άλλο στάδιο.
0: Εγώ κάθε φορά που τον ακούω να μιλάει.
1: Νομίζω ότι ακούσατε τον Ανδρέα. Ναι. Γεροσύλλητο.
0: Πώς ακούσε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λες αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Να σου πω.
0: Που κάπου το έχουν κλέψει.
1: Αυτό έδινε. Έλειπες εσύ. Δεν τα είδες αυτά. Έδινε συνεντεύξεις σε τεύχη.
0: Ναι,
1: κάθε μέρα ένα τεύχος. Ναι. Τώρα δίνει ντοκιμαντέρ σε τεύχη πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Όπου ένα πράγμα μόνο διάβασα ότι.
0: Τι ντοκιμαντέρ. Μεταξύ.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το κάνουν οι εθελοντές του, λέει. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Ότι που είπε ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού της δεξιάς με την αριστερά. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, έτσι συνειρμικά, μου ήρθε στο μυαλό καμένος. Και αμέσως είπα, okay, αυτά με το φτάνει. Εγώ τελείωσα με το ντοκιμαντέρ.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι
1: σωστό. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Μόλις άκουσα αυτό, λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Γεια σα. Ας ασχοληθούμε με την Τούνη ή με την Στρέντζιγκερ.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Η Στρέντζιγκερ, πολύ καλή. Ήταν και του Χάμιλτον, ήταν αυτή η γυναίκα.
0: Επίσης.
1: Του ραλίστα εκείνο, σε Φόρμουλα 1.
0: Έχω. Δεν είναι και τόσο παλιά.
1: Ποια?
0: Η Στρέντζιγκερ.
1: Όχι, αλλά είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Δε, οι Pussycat Dolls διαλύθηκαν.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η Στρέντζιγκερ όμως υπάρχει.
1: Μαζεύονται σε κανένα γενέθλιο.
0: Ποια άλλη θυμάσαι τις Pussycat Dolls?
1: Τη Μέλα Νησί.
0: Η Μέλση δεν ήταν στις Pussycat Dolls.
1: Α, όχι, ήταν στο άλλο που ήταν η Μπέκαμ. Ναι,
0: μα τρελάνες, αλλά μετά ξεχάζουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι καμία άλλη.
0: Τόσα χρόνια στο Θρανία.
1: Για τις Pussycat Dolls, άμα δεν ξέρετε ποιο τραγούδι ήταν, τι τραγούδια είπαν, ας πούμε, να σας θυμίσουμε μόνο ένα. Το τραγούδι που ήταν στο Slumdog Billionaire. Αυτή την ταινία που είχε πάρει και Όσκαρ κτλ. Το soundtrack ήταν της Στρέντιγκερ. Φοβερό.
0: Το soundtrack. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν το soundtrack αυτή.
1: Εντάξει, το κύριο. Ήτανε το κύριο τραγούδι, ναι. Και το βίντεο κλιπ ήταν με σκηνές από την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Για πες.
0: Ότι έχω καταλήξει ότι στον Ντόναλντ, το φίλο μου, όχι τον Ντακ, τον άλλον. Δεν του λένε πράγματα. Μην τον στενοχωρούν.
1: Ναι. Γιατί το, πώς ήρθε?
0: Γιατί διάβαζα αυτή τη δήλωση που έκανε ότι το πετρέλαιο είναι στα 83 με 85 δολάρια και όχι στα 300. Στα 91 είναι. Αλλά δεν του το λένε.
1: Ότι το φέρνουν απ' έξω απ' έξω.
0: Του λένε. Θα μπορούσε να πάει.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σου πω. Όταν θα πάει στα 97-98, τότε θα του πούνε 91. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Δεν το λένε, να μην στενοχωριέται.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Και όχι, και να εμφανίζεται πάντα καλύτερο, γιατί έχει τον καημό του. Ο καημό του είναι: είμαι καλύτερο από τον Biden και τον Ομπάμα. Αυτό είναι ο καημό του. Αφού στι 10 λέξει που θα πει. Οι 8 είναι Ομπάμα και Μπάιντεν. Καταλαβες. Οπότε, τώρα είδες τι ανακοίνωσε το βράδυ.
0: Τι.
1: Ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό που έχει γίνει ποτέ στο Ιράν.
0: Ποιο.
1: Ναι, θα κάνει. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρεις εσύ. Σου λέω τι είπε. Θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό και είπε μάλιστα και στους συμμάχους, μην τολμήσετε και δεν κάνετε κι εσείς.
0: Αχ, μωρέ, αυτό ο συμμάχος.
1: Ναι.
0: Τη στενοχωριέμαι τώρα. Γιατί νομίζει, όπως εγώ. Εγώ έχει κάτι προϊόντα στο κομμωτήριο που έχουν κάτι ονόματα σαν αυτά που λέγανε στο Χάρι Πότερ.
1: Ναι.
0: Που λέγανε Λίσιους. Και τα παίρνω εγώ τα προϊόντα και πάω και προσπαθώ να κάνω μάγια στο φίλο μου τον Τάκη και του κάνω Μεγαλίσιους, ας πούμε, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνονται. Ναι. Αυτό.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει.
0: Αυτό ναι. Καημένος. Και λέει οικονομικός αποκλεισμός.
1: Ναι.
0: Ο ναι. Μεγαλύτερος. Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχάσουμε. Καλημέρα στο Ντάσο με τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, με 20 βαθμούς και βενζίνη 1999. Μου θυμίζει αυτό το 999 τα κατσίκια και τα αρνέα. Τα αρνιά. Ήταν παλιά μια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ. Τόσο 999 δραχμές. Είχε το κατσίκι, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο. Εγώ είδα ένα 899 τώρα ερχόμενος.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ εντάξει, είναι πιο φθηνά. Γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Λέμε τώρα. Στο Αμίντιο, 17 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ιωάννα την Αμάντα. Γίνεται 13 ετών. Ιωάννα Αμάντα. Πες.
0: Να ζήσει.
1: Να ζήσει.
0: Να ζήσει το παιδί.
1: Ιωάννα Αμάντα στο Αμίντιο.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια,
1: καλό.
0: Να ζήσει το κορίτσι, να είναι καλά και με γερό και να κάνει.
1: Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Που πηγαίνει στην Αρτέμιδα και σου λέει και η Φραντσέσκα.
0: Ναι.
1: Μπεντορνάτα, Κατερίνα. Καλώς όρισες. Μπεντορνάτε. Μπεντορνάτα.
0: Το ξέρω, δηλαδή.
1: Βέβαια. Τορνάρε. Δεν το έχεις ακούσει στα τραγούδια. Τορνάρε. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 25 βαθμούς στη Ρόδο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Τώρα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα.
0: Α, γυρίζουν, σου λέει, στην Αγγλία η Μέγαν και ο Χάρη.
1: Α.
0: Βαρέθηκαν στον Καναδά.
1: Αυτά δεν τα παρακολουθώ γιατί με ενημερώνει εσύ.
0: Στην Αγγλία μόνιμα με τα παιδιά του, στην Αγγλία τη ρώτησαν.
1: Γιατί να μην ελεύθεροι δεν είναι, δικίνηση δεν έχουν την υπηκότητα. Δεν είναι και διάδοχο πρίγκιπας.
0: Όχι.
1: Πρίγκιπας δεν είναι. Τον έχει χάσει το ρόλο. Όχι. Τον ρόλο.
0: Εντάξει, είναι ο 80ος σειρά τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Πρίγκιπας είναι. Άμα είναι πρίγκιπας, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινοπολιτεία.
0: Ξέρεις γιατί γυρνάνε. Γιατί θεωρούν προφανώς. Έχω εγώ την αίσθηση. Ότι πήγαν στον Καναδά, έγινε μια βαβούρα. Μετά σταμάτησε η βαβούρα. Προσπάθησαν. Έκαναν αποτυχημένες προσπάθειες. Σειρές, αυτό. Νόμιζαν ότι όλοι θα ασχολούνται μαζί τους. Όπως ασχολούνται στην Αγγλία. Τώρα και για αρνητικό λόγο θα ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Έχουν μάθει σε αυτό το πράγμα. Κυρίως ο Χάρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ αυτά.
0: Και έχουν ζούνε μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη.
1: Πώς δεν έχουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μαγειρική. Αφού η ντοκιματέρια είναι.
0: Γενικά. Πάει αυτό. Πάτωσε. Τέλειωσε.
1: Το ξέρω. Κόπηκε.
0: Άλλο. Εγώ λέω. Όχι, λέω γενικά για τους γαλαζοαίματος.
1: Το έμαθα και στεναχωρήθηκα. Το παρακολουθούσα. Ναι.
0: Ναι. Το βλέπω. Μου βάζει λουλουδάκια.
1: Και πώς στίβουν το λεμόνι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω μάθει για ένα καινούριο hack που λένε. Αυτά είναι τις.
0: Εντάξει.
1: Τα hacks, τα διάφορα κολπάκια, ας πούμε, για να στίβεις το λεμόνι και να βγάζεις όλο το χυμό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Το πιάνεις, λέει, με μια. Το βάζεις ανάμεσα σε μια τσιμπίδα από αυτές που έχεις για να γυρνάς τα μακαρόνια ή για να βγάζεις τις μπριζόλες από τον μπάρμπεκιου.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιάνεις ανάμεσα εκεί στις δύο λαβίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τραβάς τις λαβίδες.
0: Τι μου λες.
1: Και στίβεται ολόκληρο.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Παιδιά, κρατήστε το αυτό ως hack.
0: Ο Διονυσάκος.
1: Ως τέχνασμα, εν πάση περιπτώσει, για να μην πετάτε το τζάμπα λεμόνι.
0: Σωστό.
1: Στα σκουπίδια, λεμονόκουπες.
0: Δεν το πετάμε τα λεμόνια.
1: 20 Αυγούστου μάθατε αυτή την πληροφορία, αν δεν την ξέρατε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Από το Earth News Radio 105,8.
0: Την αγάπη μας στον Πετρούνια. ο οποίος για ακόμα μία φορά πέρασε τον τελικό, την Παρασκευή αύριο αγωνίζεται.
1: Αύριο
0: στο Ευρωπαϊκό.
1: Έφτασε η Παρασκευή, ωραία.
0: Ναι, ωραία μέρα. Λοιπόν, πάμε μουσικά με Φλωρενσάρα στο
1: Έλα, Φλωρενσάρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μόλις ημέρες, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, νότια υπηρετικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο όταν γίνονται διασκευές τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε.
1: Και εμένα.
0: Η μόνη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδίου που μπορώ να δεχτώ έτσι κάπως πιο ουδέτερα, ας πούμε, ναι, είναι αυτή που είχε γίνει όταν είχε φύγει ο Mercury και που τη θέση του είχε πάρει η Annie Lennox. Και ήταν η Annie Lennox με τον David Bowie.
1: Εντάξει.
0: Εκείνο, λες, ωραία, ήταν πολύ καλή η ερμηνεία της Lennox, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά τα τραγούδια τα έχω συνηθίσει και άμα τα έχεις μάθει τώρα. Έχεις μάθει το δίδυμο Mercury Bowie, καταλαβες.
1: Μένουν στην ιστορία για κάποιο λόγο.
0: Μα ναι. Τώρα. Αλλά οκ. Okay.
1: Άντε, γράψτε δικά σας πια.
0: Όχι. Άμα θέλουν να σκάνουν, θέλουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποιους αρέσει. Εντάξει. Κοίτα να δεις, τα επικαιροποιεί κιόλας τα τραγούδια. Τα φέρνει πιο κοντά στα νεούδια, στη νέα γενιά. Και σου λέει, αυτό το τραγούδι. Ναι, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να δω ποιος το είπε πρώτος. Μπορεί να κάποιος να αναρωτηθεί. Και να ψάξει να βρει και το original, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει ορίζοντες ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Κατερινάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες.
1: Φιλιά στην κυρία Σουλτάνα.
0: Ναι, για πάντα καλοκαίρι, στους χειμωνιάτικους θα αργήσει ο χειμώνας να έρθει.
1: Το ξέρω, κύριε Γιάννη.
0: Στριφογυρίζω στο κρεβάτι, το σκέφτομαι να σηκωθώ.
1: Στριφογυρίζω.
0: Ενώ το χειμώνα, αμέσως σηκώνεσαι.
1: Όχι, χουζούρι, ρε παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, γυρνάνε στην Αγγλία ο Χάρη και η Μέγαν για να έχουν καλύτερες πωλήσεις στις μαρμελάδες.
1: Φυσικά. Ναι, δεν έχουν μαρμελάδες στην Αγγλία. Δεν τους περιμένουν.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Δε Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα λεμόνια και τις λαβίδες. Εγώ φώνω ένα πιρούνι από κάτω, το γυρνάω γύρω-γύρω και βγαίνουν μέχρι και άσπρες ίνες. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι λερώνεται και το χέρι που κρατάει το λεμόνι. Ενώ με τη λαβίδα. Δοκιμάστε το μία φορά. Μην είστε. Δοκιμάστε το με τη λαβίδα. Να δείτε, δεν θα λερωθείτε καθόλου.
1: Πάντως, εντάξει, αυτό το hack μπορεί να είναι σωστό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα που δείχνουν.
0: Είναι σαν χλαμάρες.
1: Είναι σαν χλαμάρες, όπως τρελέ.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
1: Και πάμε και τα κάνουμε το μεταξύ.
0: Έμαθα, ας πούμε, πόσο πιο εύκολο είναι να ανοίγεις με ένα πιρούνι μία κονσέρβα.
1: Καλά,
0: εγώ τώρα το έμαθα.
1: Δεν χρειάζεται να είναι hack αυτό.
0: Ναι, εγώ στο Twitter το είδα.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν φοβάμαι μην τα σπάσω.
1: Δεν φοβάσαι μην τα σπάσω. Ενώ εμείς έχουμε βρει.
0: Κόλπα, ε.
1: Πολλά κόλπα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία λίμνη, η λίμνη Μίντ, στη Νεβάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξηρασία εκεί. Πάρα πολύ ξηρασία. Και άρχισε να πέφτει η στάθμη της λίμνης.
0: Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ναι.
1: Άρχισε να πέφτει η στάθμη. Έπεφτε η στάθμη. Βρίσκουν κάτι λείψανα. Ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όσο πέφτει, λέει,
0: η στάθμη,
1: ναι, και συνεχίζει την ξηρασία, τόσο περισσότερα λείψα να βρίσκουν σε αυτή τη λίμνη. Ωραία, τι είχε πέσει εκεί μέσα, τι είχαν δείξει.
0: Πού ξέρεις, ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Μερικές φορές η άγνοια είναι
1: καλό
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φορές.
1: Αυτά θα γίνουν ταινίες με τα σειρές.
0: Βέβαια θα γίνουν ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τουρκία έχει νευρούλια.
0: Τι έχει νευρούλια. Η Τουρκία λέει δεν θέλει ούτε να βάλουμε, να ποντίσουμε ανεμογεννήτριες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα να μην ποντίσουμε.
0: Παιδιά, βγήκε ένα χωροταξικό σχέδιο. Πού θα μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0: Πολλά νεύρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Τα νεύρα τα κύρια τα έχει.
0: Ό,τι ανακοινώνουμε βγαίνουν και το. Και κάνουν και παραβιάσεις.
1: Το επιψαλιδεύουν.
0: Ναι.
1: Παραβιάσεις.
0: Ναι.
1: Παραβιάσεις και δεν. Ναι, και άλλο δεν γίνονται παραβιάσεις. Θυμάμαι και κάτι πρώην πρωθυπουργό που λένε διάφορα τώρα, ας πούμε,
0: ναι.
1: Των ημερών του γίνονταν.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν. Α, τέλο
0: είχε ησυχία.
1: Το θέμα είναι ότι μετά
0: και
1: από.
0: Και δεν μιλάγανε.
1: Σταμάτα, ρε παιδί.
0: Ναι, όχι,
1: το
0: ναι.
1: Θέμα είναι ότι μετά από καιρό ξαναβγαίνουν οπλισμένα F-16. Δεν είναι ότι άντε βγαίνει κανένα ντρόουν, άντε βγαίνει κανένα κατασκοπευτικό από αυτά που και καλά βγάζουν φωτογραφίες.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά. Μαχητικά με. Προχθές είχαμε και εμπλοκή. Δηλαδή η εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Φύγε και ούτε σε ρίχνω.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Αυτό που γίνεται πάντα.
1: Αυτό που γίνεται το κλασικό που γίνεται. Και βγαίνουν ωραία βίντεο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, έχουν νεύρα πάρα πολύ.
1: Έχουν νεύρα.
0: Ναι, και το δείχνουν με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα.
1: Έχουν νεύρα με αυτό. Έχουν νεύρα με το Ισραήλ και το τι έγινε στη Συρία που σας λέγαμε χθες. Και εκεί έχουν νεύρα. Βγήκε πάλι ο Νετανιάχου το βράδυ και είπε. Του είχαμε πει. Ότι δεν πρέπει να απλώνονται οι Τούρκοι στη Συρία. Δεν το κατάλαβαν. Θα τους κάνουμε να το καταλάβουν. Είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Σε συνέντευξή
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι. Και χθες μετά που φύγαμε εμείς επί από εδώ.
1: Φύγαμε.
0: Το
1: ναι.
0: Ακούσατε όμως, ενημερωθήκατε το μεσημεράκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είχαμε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times.
1: Ναι.
0: Το οποίο έλεγε ότι το Ιράν σκοπεύει να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη.
1: Όχι, σκοπεύει.
0: Ναι.
1: Έχει εξετάσει
0: ναι,
1: το ενδεχόμενο να.
0: Ναι.
1: Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο
0: να. Χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη και πήραμε και εμείς τα μέτρα μας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα είχαμε μέτρα. Απλά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και έχουν πέσει στο τραπέζι κι άλλα.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Εγώ εκτιμώ ότι το Ιράν το κάνει αυτό σε αυτή τη φάση περισσότερο για να. Επειδή είναι όλα παγωμένα. Κινείται κάτι. Βλέπουμε να υπάρχει ειρήνη. Όχι. Βλέπουμε να πέφτουν.
1: Βλέπουμε να υπάρχει διάλογος.
0: Όχι.
1: Όχι. Βλέπουμε να... Όχι. Δεν βλέπουμε
0: τα
1: τίποτα.
0: Τα στενά του Ορμούζ είναι ορθάνυχτα και
1: όχι.
0: Περνάνε όλοι.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί κι αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, κι εσείς είστε στόχοι μας.
1: Εδώ και.
0: Το κάνουν πιο έντονα τώρα.
1: Ναι.
0: Το χρησιμοποιούν ως ένα χαρτί, ας πούμε, σε αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, ρε παιδί, το χρησιμοποιούν ως χαρτί. Αλλά ο άλλος σκέφτεται και λέει. Να, έγραφαν, ας πούμε, οι Financial Times στο δημοσίευμα που λες, ότι μπορεί να είναι στόχος η Βουλγαρία ή η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επειδή την Κύπρο την ξαναχτυπήσανε εκεί πέρα με τον drone την βάση του ακροτηρίου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η Βουλγαρία γιατί έχει μια βάση. Και λες εσύ, και άμα ξεφύγει ο πύραυλος,
0: ναι,
1: πες ότι είναι τζούφιος και δεν φτάσει η Βουλγαρία. Και φτάσει στο ενδιάμεσο που είμαστε εμείς.
0: Υπάρχουν, ωστόσο, διάβαζα χθες που λέγανε από το Υπουργείο Άμυνας, συνάδελφοι ας πούμε, και γράφανε και λέγανε ότι ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα μέτρα, ρε παιδί, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
1: Μα γιατί δεν είχαν στείλει τρεις πυράβλους που δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Είχαν στείλει και είχαν επέμβει τα απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι δεδομένα τα σχέδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει την προηγούμενη φορά που υπήρχε πολύ ένταση στις αρχές του πολέμου. Θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τους Patriot από την Κάρπαθο.
0: Ναι,
1: θα τους στείλουμε στην Κάρπαθο, μάλλον. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, θα τους μετακινήσουμε. Από την Κάρπαθο θα πάνε στη Σούδα. Ή θα πάνε αλλού. Ή θα στείλουμε F-16 να περιπονούν στη Βουλγαρία. Τέτοια πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ. Πεπατημένη, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πολύ πιστεύω. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ δεν λέει κάθε τόσο ότι έχουν κονιορτοποιήσει τους πυράβλους τους.
0: Βέβαια.
1: Πού τους βρήκαν τώρα τους πυράβλους που απειλούν να φτάσουν στο Λονδίνο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή οπουδήποτε. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και έρχονται άλλα δημοσιεύματα που σου λέει ότι μέσω της Κασπίας. Ο διάδρομος Ρωσίας-Ιράν είναι ορθάνυχτος και οι μεν στέλνουν drones για να επιτίθενται και ίσως και βαλιστικούς πυράβλους για να επιτίθενται στην Ουκρανία, οι άλλοι στέλνουν διάφορα εξαρτήματα και εκρηκτικές ύλες στο Ιράν για να ξαναφτιάχνει το πλαστάζιό του. Υπάρχει τέτοια γραμμή. Θυμάστε που λέγαμε παλιά για τον άξονα του κακού. Που τον λέγανε οι Αμερικανοί άξονα του κακού, δεν το λέμε εμείς, δεν το βαφτίσαμε εμείς. Οι Αμερικανοί τον λέγανε έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τώρα που είπα Ουκρανία, το βράδυ είχαμε πάλι τουλάχιστον 20 βαλιστικούς πυράβλους. Αυτοί οι Ρώσοι σηκώνουν ένα αεροπλάνο 3.000 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα μακριά, το σηκώνουν το αεροπλάνο, εκτοξεύει τους πυράβλους

0: Ξαναπροσγειώνεται το αεροπλάνο. Μια χαρά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο γιατί πέφτουν βαλιστικοί πύραυλοι, γιατί δεν έχουν.
1: Μα κάθε μέρα έχουμε νεκρούς όμως.
0: Δεν έχουν πυράβλους να τους αναχαιτήσουν. Γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ του CNN που έχουν τους εκτοξευτήρες τους Patriot, αλλά έχουν να λειτουργήσουν, λέει, κάνα 4 μήνες γιατί δεν έχουν πυράβλους. Δεν τους θέλουν οι Αμερικανοί, δεν τους θέλουν οι Ευρωπαίοι, δεν έχουν πυράβλους βαλιστικούς. Τι να κάνουν. Αντιβαλιστικούς.
1: Και έχει πολλά προβλήματα ο Ζελένσκι. Βγήκε και από πρώην Υπουργός Άμυνας του,
0: ναι,
1: και ζήτησε εκλογές.
0: Έκανε όμως αυτό το λάθος. Γιατί αυτό ο Φέντοροφ, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο οποίος τον σχόλασε ο Ζελένσκι, την είδε ότι είμαι ο νέος και είμαι αντίπαλος κτλ. Αυτός διοργανώνονταν το τελευταίο διάστημα πορείες και συγκεντρώσεις στο όνομά του, έτσι, για να επανέλθει στο Υπουργείο Άμυνας και τέτοια πράγματα. Βγήκε χθες το βράδυ, είναι καινούργια εξέλιξη αυτή, από εδώ τι μαθαίνετε. Ο βασικός διοργανωτής των διαδηλώσεων του και είπε, ως εδώ, ναι, ήμουνα υπέρ της αποκατάστασης του Φέντοροφ, αλλά από τη στιγμή που έθεσε θέμα εκλογών εν μέσω πολέμου, έρω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν και σταματάω να διοργανώνω διαδηλώσεις στο όνομά του σε όλη την Ουκρανία. Καταλαβες. Γιατί τι του λένε τώρα? Ότι τα φτιάξε ο Φέντοροφ με τον Έλον Μάσκ ή Έλον Μάσκ του αυτό, έχουν φιλικές σχέσεις και τα λοιπά, και αυτός τον έπεισε να εγείρει θέμα εκλογών μέσα στον πόλεμο. Ο Έλον Μάσκ δηλαδή.
1: Πάλι ένας Έλον Μάσκ.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Αλλά όπως και
0: είναι μπέρδεμα τέτοιο.
1: Όπως και να έχει όμως,
0: ναι,
1: εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Φέντοροφ.
0: Ναι, κανένας δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια. Είχε παίξει στο θέμα του πολέμου, γιατί ήταν αυτός που έφτιαξε το θέμα με τα drones, που οργάνωσε όλο το σύστημα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το έφτιαξε αυτός ακριβώς.
1: Εντάξει, όμως ναι, ήταν ο ήθελος.
0: Ναι, γιατί αυτός, θέλω να πω, αυτός ήταν τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο.
1: Ναι. Αλλά αυτός όμως το εκτόξευσε με το πράγμα. Λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν.
0: Με τα drones και τα λοιπά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από εκεί, ασχολούνται 4 χρόνια, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υλοποιήθηκαν επί υπουργείας του κτλ.
0: Τέλος πάντων, κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, στον αντίλογο
1: ότι όλα
0: αυτά γίνανε, ναι, και την περίοδο που ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ο προηγούμενος, ο οποίος επίσης
1: παύθηκε.
0: Τον οποίο δεν τον ήθελε ο Υπουργός Άμυνας. Κατάλαβες, ναι, είχαν τέτοια θέματα. Ο Υπουργός Άμυνας δεν ήθελε τον αρχηγό του στρατού.
1: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Στις καλύτερες οικογένειες.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να κάνεις εκλογές, ρε παιδί μου, ας πούμε, έχεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, ο οποίος είναι στο μέτωπο. Θα αφήσει το μέτωπο και θα πει, α, πρέπει να γυρίσω στη γενέτειρά μου να ψηφίσω?
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς θα γίνει?
1: Καιρό πολέμου εκλογές δεν το έχω δει.
0: Πουθενά δεν έχει γίνει. Δηλαδή, είναι λίγο.
1: Δέχεται μια χώρα εισβολή, έτσι? Όχι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα μέτωπο κάπου στον κόσμο.
0: Ναι, όχι. Αυτές έχουν κηρύξει τον πόλεμο, ας πούμε, στο Ιράν, αλλά θα κάνουν μια χαρά εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καμία σημασία, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Όχι με τον Παπαχλημίτζο, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Μόρτι
1: ήταν
0: και σαν
1: να. Ναι, ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: απλά να μην ακούσετε ξαφνικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε με το Σεισμίκ το 87, λέει ο Απόστολος. Να δούμε τι θα κάνει. Ναι, όπως συνδεόμαστε τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Συνδεθήκαμε.
2: Μιχάλη. Και να συζητήσουμε μαζί του στα τη επικαιρότητα και του άλλου απασχολούντο.
0: Την καλημέρα μα.
3: Γεια σα,
1: παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά. Συζητούσαμε εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τι ρυθμίσει, που είναι σοβαρό θέμα, γιατί μπορεί κάποιο να χάσει το σπίτι του, να αναγκαστεί να επιστρέψει στο πατρικό του και άντε να τον θέλουν. Άμα δεν τον θέλουν, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Πάνε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Γελάτε, ε. Όχι, εγώ ξέρω τον άνθρωπό μου, ξέρω σε ποιον τα λέω.
2: Φοβερή πάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, το έφυξα λίγο ακροθυγώς νωρίτερα το θέμα.
2: Εγώ δεν σας αρέσει και καθόλου αυτό το θέμα.
0: Εγώ αδιαφορώ.
2: Αδιαφορείς,
1: έχω άποψη γιατί γυρίζουν.
2: Για πες.
1: Ξέρω γιατί γυρίζουν.
2: Μοιράσου την μαζί μας.
1: Στον Καναδά δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή στην αρχή τους δώσαν όλη σημασία. Εντάξει, ασχοληθήκανε. Αού, ναι, ο Χάρη και η Μέγκα δεν θα να μείνουν εδώ. Αλλά οι Καναδοί ή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, γενικότερα, δεν συγκινούνται από αυτά τα πράγματα.
2: Έχει τόσο στάρ στην Καλιφόρνια.
1: Δεν συγκινούνται τώρα. Τι να συγκινηθείς τώρα, σιγά τη στάρ τώρα. Τέλος πάντων, σε μια σειρά είχε παίξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Πολύ καλά έπαιζε σε αυτή τη σειρά.
1: Εντάξει, οκ. Ναι. Μεγάλη σπουδαία καριέρα.
3: Τώρα, συγγνώμη. Γιατί ακόμα την κρίνετε ως στάρ, η κοπέλα, η πριγκίπισσα. Όχι, τι είναι.
0: Δεν πριγκίπισσα.
3: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η δούκισσα, ναι. Έχει ολόκληρες εκπομπές στις οποίες είναι λίγο Μάρθα Στιούαρτ, λίγο
1: Πάτωσαν.
3: Κόπηκαν εκεί πέρα.
0: Κόπηκαν.
2: Άλλο αυτό τώρα.
3: Αυτή την κριτική περίμενα.
2: Επειδή κατέρευσε το συμβόλαιο, τώρα θα είναι λίγο μέρες.
0: Δεν κατέρευσε το συμβόλαιο. Δεν πουλούσαν οι μαρμελάδες ή έκανε πράγματα τα οποία δεν.
1: Τώρα, ναι, τώρα παιδιά, όλα τα ταμπλόιτ θα ασχολούνται με κάθε μέρα με το Χάρη και τη Μέγαν. Έφτασε ο Χάρη και η Μέγαν. Βρήκαν σπίτι ο Χάρη και η Μέγαν. Τον είδε ο πατέρας, δεν τον είδε ο πατέρας. Τον είδε ο αδερφός, τραβοκοίταξε ο Βίλιαμ. Δηλαδή αυτό. Μα από αυτό ζουν οι άνθρωποι.
0: Τους αρέσουν αυτά στην Αγγλία. Τρεχαγύρευε γιατί. Ναι. Τρεχαγύρευε γιατί, αλλά ασχολούνται με αυτά.
1: Πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια. Πάρτε ένα παυσίπονο και τέτοια πράγματα. Αλλά η Μέγκαν, μια θεατρίνα, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι για το.
0: Για κάτι παραπάνω.
3: Να ρωτήσω να πεις,
0: θα το πω ευγενικά εγώ.
3: Ναι. Πέραν αυτό.
0: Δεν είναι γαλαζοαίματη, ναι.
3: Υπάρχει βάση ενός σεξισμού ή τέλος πάντων ρατσισμού στην αντιμετώπιση της.
0: Α, εσύ το.
1: Θες
0: να εντρυφήσεις εσύ τώρα.
1: Όχι, αυτή είναι ξινή.
3: Όχι, αυτή είναι ξινή.
1: Δεν είναι. Δεν είναι θέμα. Εγώ το Χάρη το συμπαθούσα.
2: Α, για πες.
1: Μέχρι που κάνει κάποια στραβοπατήματα. Έχει φορές μια στολή να ζει και είχε πάει.
3: Καλά, δεν τα λες στραβοπατήματα.
1: Όχι, το λέω.
3: Δηλαδή.
1: Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, τα έχουμε γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι. Το παιδί αυτό είχε πρόβλημα από μικρό. Δεν θα βρίσκε κάτι.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει, μιλάμε.
3: Δεν είναι Working Royals, οπότε νομίζω ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο κανένας. Όχι, εντάξει, πραγματικά. Έχουν
1: καταγγέλει τα καθήκοντά. Η Κέτη έχει ενοχλήσει κανέναν και τούλα. Τίποτα κανέναν. Κυρία είναι.
3: Κυρία είναι.
1: Πολύ αδύνατη όμως. Μαρούλια τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω, προφανώς δεν ξέρω να σου απαντήσω τι κάνουν οι αδύνατοι άνθρωποι.
1: Γιατί έβλεπα, παιδιά, συγγνώμη, γιατί έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στα πρωινά, στα ξενοδοχεία. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και είχε μπουφέ. Στο πρωινό. Το πρωινό. Εγώ έπαιρνα τα αυγουλάκια μου. Ναι. Το μπέικο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Έπαιρνα διάφορα πράγματα. Φόρτωνε. Δηλαδή φόρτωνα. Όχι του σκασμού, αλλά έβαζα, ρε παιδί μου. Και έβλεπα.
0: Δεν θα φας μπέικο με μαρμελάδα.
1: Δεν θα το φας.
0: Μαρμελάδα σήκω.
1: Ναι.
3: Δεν όχι, όχι. Με τσάτνεϊ, Διονύση μου.
0: Με τσάτνεϊ.
3: Με τσάτνεϊ. Ναι, για λέγε, Κατερίνα.
1: Και έβλεπα κάτι άλλες κυρίες, καλή πηγές, δεν μπορώ να πω, οι οποίες τρώγανε καρπούζι.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε κόψει.
1: Πες με εμένα. Γιαούρτι με φρούτο.
0: Ναι. Κάπως φτιάχνεται, διορθώνεται λίγο. Αλλά και πάλι.
1: Τι διορθώνεται. Έχεις όλη αυτή την πανδεσία μπροστά σου. Ναι.
3: Α, τις Έρμες.
1: Ναι. Χρήμα, στενοχωριόμουν. Εγώ στενοχωριόμουν. Παιδιά, ήμουνα να σκάσω. Αλήθεια. Και έλεγα κρίμα, ρε παιδί. Τέτοιο μπουφέ, τέτοια πανδεσία.
0: Εντάξει, πάντως έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους να αλλάξουν και οι συνήθειες. Δηλαδή, παλιά δεν έβλεπε σε μπουφέ χιονονιφάδες βρώμης και κοινόα και ξέρω εγώ. Κάπως αλλιώς τα απείρανθο.
1: Είχε τέτοια του διαβόλου τέτοια πολλά.
0: Τέτοια πράγματα. Τώρα τα βλέπεις.
1: Και γάλα αμυγδάλου είχε.
0: Γάλα αμυγδάλου, ναι. Μάθαμε το γάλα αμυγδάλου δηλαδή. Πώς το αρμέγεις. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι ξένοι.
2: Μόνο εμείς το Ernest Radio
3: εισέβαλε.
2: Και η vegan διατροφή στα πρωινά των ξενοδοχείων. Τώρα και δεν έχουμε θέμα.
0: Μα γι' αυτό έχουν αλλάξει συνήθειες. Το έχουν επιβάλει με τον τρόπο του, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιλέξει ως τρόπο ζωής.
1: Οι ξένοι παιδιά που τρώγαν το πρωί χωριάτικη και αγκούρια και τέτοια. Και λέω ρε παιδί μου, καλά, τι τρώγανε. Αυτά τα τρώμε το μεσημέρι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή, σαλάτα. Πώς το λένε.
1: Ήταν ενόστιμο όμως τα
0: χωριάτικη.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω λαχανικά το πρωί. Συγγνώμη.
3: Αν ο άλλος έχει κάνει τον προϋπολογισμό του ότι θα ξοδέψει για ένα φαγητό έξω την ημέρα, τρώει το πρωινό του, το παξιμάδι του, τη σαλάτα του. Άμα είχε και αντικριστό που λέει ο λόγος.
0: Κάτι να τον πιάσουν. Κάτι να τον πιάσει, ρε παιδί μου.
1: Αντότροι.
0: Εντάξει. Μπαίνουν νωρίς στη θάλασσα αυτοί γι' αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Και είναι, κάνουν καύσεις. Κάνουν καύσεις.
0: Όχι, και δεν θέλουν να έχουν βαρύτητα στο μάχη, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνεις. Ενώ εμείς τρώμε το πρωινό μας. Κάνουμε το μουαμπέτι μας, πάμε τη βόλτα μας, περπατάμε λίγο και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Πρώτα σε παίρνει ο ύπνος στην παραλία γιατί έχει πληρώσει και την ξαπλώσει τα 35 ευρώ συν
0: την
3: αναλογία από τον
1: Έλληνα.
0: Τι 35.
1: Πού έχει.
0: Πού βρήκε 35.
3: Έλα, έλα.
0: Βάζει ιδέες, ναι. 35. Γιατί διάβαζα κάπου για 160.
3: 160 η ξαπλώστρα.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Για αγορά ή για ενοικίαση.
0: Όχι, για ενοικίαση.
1: Αυτοί τρώνε και νωρίς επίσης.
0: Διπλή, συγγνώμη, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο.
3: Ορίστε.
0: Ζευγάρι,
1: ναι.
0: 160.
1: Ναι, ναι.
3: 160.
0: Είπαμε, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι νόμος. Νόμος οικονομίας.
1: Εσείς τρώγατε νωρίς τις διακοπές?
3: Παλιά που πηγαίναμε διακοπές.
1: Παλιά που πηγαίνατε, ναι. Γιατί εγώ όταν έτρωγα, λέω, ας το κάνω. Να φάω κι εγώ νωρίς που τρώνε αυτοί νωρίς. Με έκοβε μετά, με θέριζε.
3: Στις διακοπές το χειρότερο είναι αυτός στην παρέα που λέει: παιδιά, να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε στο πρωινό. Πας καλά, καλέ μου άνθρωπε. Άσε με και εσύ για το πρωινό σου. Θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι, να κοιμηθώ.
0: Όχι, όχι. Ξέρω ανθρώπους, κλείνει το μπουφέ 10 η ώρα. Και βάζουν ξυπνητήρι 10 παρά 3.
3: Πόσο τους
0: ξέρω ανθρώπους, ξέρετε αυτό.
3: Πόσο τους αγαπάνε οι σερβιτόροι. Αυτό τους κάει 10 παρά 1 και λέει πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
1: Ο ύπνος μου έλειπε. Όχι το φαγητό, δόξα τω Θεώ.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ύπνος σου έλειπε, όπως έλειπε και σε πολλούς άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, Γεωργία μου.
3: Είδατε σε τι ωραία μονοπάτια μας βάζει ο Μέγαν, λέω, μπράβο μου. Ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Φτάσαμε στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: και εμείς,
3: πολύ.
0: Και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές και τις ακροάτριες του
0: Ακροατής
2: Radio.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν μάθει όλοι το κουμπί της. Της λένε Μέγαν και την αφήνουν να ελεύθερη. Μετά την αμολάνε.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά.
0: Της πατάς το κουμπί, Μέγαν. Και αρχίζει.
1: Τι να κάνω. Χάσαμε τη...
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράλευση, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα $91,87 το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Νομίζω αυτά είναι τα συστατικά που χρειαζόμαστε όλοι μας όταν ξυπνάμε πρωί, δηλαδή να ακούσουμε πέντε πράγματα, να ενημερωθούμε, αλλά με καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια δικτύωση 4 ραδιοφώνων αυτό το πρωινό της 20ης του μηνός, 20 Αυγούστου ήδη, παιδιά, πω. Χθες ένας φίλος μου λέει καλό χειμώνα. Τι λες, βρε, λέω, κάτσε. Τι καλό χειμώνα, από τώρα έχουμε και το Σεπτέμβριο μπροστά μας. Λέγε, μου λέει εσύ. Λοιπόν, είναι Έρτο Ρεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κενό πρόγραμμα. Κάθε πρωί 7 με 8. Γιάννης Κερλίδης σήμερα στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και μαζί μου εξαιρετικοί συνάδελφοι σε λίγο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κομωτινή για να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα. Μετά θα πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Θα έρθουμε στην Ορεστιάδα για να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σεμουρίδου και να κλείσουμε με την Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες, έτσι για να μάθουμε τα νέα της περιοχής. Αυτά που συνέβησαν χθες το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτά που είναι προγραμματισμένα για τις επόμενες μέρες. Έχετε τρόπους διαφορετικούς να μας ακούτε. Αν βρίσκεστε στην περιοχή των Σερών, στον νομό Σερών, μας ακούτε στους 101,5. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζετε στους 96,3. Για Ροδόπη και Ξάνθη στους 91,2 και 98,1. Και για τον Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης rteco.gr. Τόσο απλά και μπορείτε να πάρετε το ραδιόφωνο στην ουσία μαζί σας όπου και αν είστε. Λίγο πολύ τώρα ίντερνετ έχουμε όλοι μας, οπότε μαθαίνει στο κινητό, μα είναι στο τάμπλετ ή όπου και αν είναι, τέλος πάντων, είτε από σταθερό στο γραφείο, μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα της ΕΡΤ, μεταξύ αυτών και των περιφερειακών σταθμών. 25-52-022-751-52, αν θέλετε κάτι για κλίση αυτό το πρωινό. Που ξεκινάμε τη θερμοκρασία μας με καλά νούμερα. Βλέπω στα πιο ορεινά, ημιωρινά θερμοκρασίες γύρω στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα πιο νότια τμήματα της περιφέρειάς μας στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο 26, παρακαλώ, 24 στη Σαμοθράκη. Σέρες βλέπω γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου τώρα. Στα πιο ορεινά τμήματα, εκεί προς το Νευροκόπη πάνω, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου. Λογικό και αυτό. Και βλέπω και κάτι έτσι πολύ πορτοκαλί νούμερα πρωί-πρωί, όπως για παράδειγμα, και μου κάνει εντύπωση, στη Μυτιλίνη αυτή την ώρα έχει, όχι στη Μυτιλίνη, στο Αμπελικό Λέσβου, εντάξει, στη Λέσβο, έχει 28 βαθμούς, παιδιά. Όπως έχει στην Αθήνα τέτοιες θερμοκρασίες, έτσι, σε κάποιες περιοχές. Παράλληλα όμως έχει και 9 βαθμούς, για παράδειγμα τώρα εδώ, στο Στυλιάκουρα Παρνασσού. Θα μου πείτε, ψηλά είναι. Λογικό και αυτό. Σύμφωνα με την πρόβλεψη πάντως, σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 36-37 βαθμούς Κελσίου στα πιο ορεινά τμήματα και πιο παιδινά ημιωρινά της βορείου χώρας. Λίγο πιο ψηλά οι θερμοκρασίες στη νότιο χώρα. 38 από αύριο και για αρκετές μέρες, μέχρι και τα μέσα τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας. Μετά λίγο θα πέσει, αλλά μην φανταστείτε, θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες μετά, γύρω στις 18 το πρωί, 34-35 το μεσημέρι. Ωραιότατα. Τώρα αυτές οι μέρες, οι επόμενες, φαίνεται ότι θα είναι έτσι αρκετά πιο ζεστές από ό,τι ήταν οι προηγούμενες. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών και μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά η ημέρα αυτή κρύβει και μια τεράστια ιατρική ανακάλυψη. Πριν από πολλά χρόνια, ήταν το 1897, τον Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος απέδειξε κάτι που άλλαξε και τον κόσμο, ότι αυτή η θανατηφόρα ελονοσία μεταδίδεται από τα κουνούπια. Με μια πρωτοβουλία λοιπόν της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, η σημερινή μέρα μας θυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να προστατευόμαστε. Τα μικροσκοπικά αυτά έντονα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι απλά νοηχλητικά. Τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Πόσο μάλλον δε εμείς εδώ πάνω στο βόρειο κομμάτι του νομοεύρου, θα μου πείτε όχι και ότι δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Αλλά αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους και στην παγκόσμια υγεία, τα κουνουπάκια. Πρόσοχη λοιπόν, πρέπει να έχουμε όπως και να το κάνουμε στα στάσιμα νερά, να χρησιμοποιούμε τα αποθητικά μας. Θα μου πείτε, κάποια κουνουπάκια αγαπημένα έρχονται και κάθονται πάνω στα αποθητικά. Αυτά τι τα κάνουμε? Έχουν συνηθίσει αυτά, λέει. Μάλιστα. Γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία και ο Σαμουήλ σήμερα επίσης. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα ξεκινάει η μέρα με την ιστορία, με την πρώτη ντουφεκιά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι η μέρα για τους λάτρες της φύσης και του κυνηγιού και σύμφωνα με την επίσημη υπουργική απόφαση ανοίγει και τυπικά η αυλαία για τη νέα κυνηγητική περίοδο στην πατρίδα μας. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 οι κυνηγοί παίρνουν θέσεις. Πρέπει να έχουμε όμως και πάνω απ' όλα εγρήγορση και ασφάλεια και σεβασμός κανόνες και στο περιβάλλον, έτσι. Εμένα δεν μου βρίσκει καθόλου σύμφωνο αυτό, αλλά θα μου πείτε. Αν πάμε πάνω τώρα νοερά στη Βαλτική, σαν σήμερα ήταν το 1991 όταν η Εσθονία απεκατέστησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση, μια ιστορική επέτειος ελευθερίας για τους Εσθονούς που σήμερα γιορτάζουν έτσι με υπερηφάνεια. Και από το βορρά, αν πάμε στην καρδιά της Ευρώπης, μεγάλη δημόσια αργία σήμερα εκεί στην Ουγγαρία, είναι η ημέρα του Αγίου Στεφάνου. Οι Ούγγροι τιμούν την μνήμη του πρώτου τους βασιλιά, του Ιστβάν, Στέφανος δηλαδή, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια του σύγχρονου κράτους τους, στρέφοντας τους μαγιάρους προς το χριστιανισμό. Και αν τυχόν ταξιδέψετε προς Βουδαπέστη, σίγουρα θα πετύχετε εντυπωσιακά πυροτεχνήματα πάνω από το Δούναβι. Σήμερα κάτι που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια αυτό... Μάλιστα, νομίζω αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς στην πορεία αυτής εδώ της ώρας. Με ένα κύμα από μέλισσες θα πάμε στην Κομωτινή.

0: Σε αυτό το πρωινό έτσι ταξίδι. Πάμε τώρα στην Κομωτινή. Πρώτη στάση μας σήμερα, εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα, έτσι για να μας μεταφέρει την επικαιρότητα της περιοχής. Βασιλική μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εμείς, το κατά δύναμη όσο μπορούμε. Και
0: εγώ κάνω τώρα σαν το σεβασμιότατο, μιλάω στον εαυτό μου, στον πληθυντικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες.
1: Κοίταξε, έχουμε πολλούς εαυτούς.
0: Βέβαια. Πες μου ψέματα. Σωστά.
1: Έχουμε πολλούς και έτσι πρέπει. Λοιπόν, 25 Σεπτέμβρη προγραμματίζεται να διοργανωθεί η φετινή λευκή νύχτα της Κομωτινής.
0: Πότε είπες?
1: 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου το, είναι πότε βρε? Την επόμενη Τετάρτη είναι αυτό?
1: Τον
0: όχι, Τρίτη.
1: Μήνα.
0: Α, Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Α,
1: okay.
0: Ναι. Ναι, γιατί εμείς έχουμε τώρα την άλλη Πέμπτη, ας πούμε, 27, γι' αυτό και λίγο μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Εμείς 25 Σεπτεμβρίου, που είναι λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολές του Πανεπιστημίου μας, οπότε θα έχουν έρθει...
0: Καλή επιλογή,
1: Ναι, πολύ καλή, πολύ καλή. Θα έχουν έρθει και οι νέοι φοιτητές, θα είναι με τους συνοδούς τους, οπότε θα έχει κόσμο η πόλη. Ο Δήμος Μαρονίας από...
0: Ξέρεις κάτι, έχει νόημα κιόλας αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς οι εκπτώσεις έχουν τελειώσει, οπότε σου λέει θα κάνουμε εμείς μια σειρά εκπτώσεων για μία μέρα μόνο, για εκείνη τη συγκεκριμένη που την ονομάζουμε και Λευκή Νύχτα. Μια χαρά.
1: Ναι. Θα έχει περάσει και ένας μήνας.
0: Έτσι.
1: Θα έχει αλλάξει και το ενδιαφέρον αγοράς των ειδών.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε άλλα πράγματα, θέλω να πιστεύω. Ο Δήμος Μαρνίας Σαπών λοιπόν ενημερώνει τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημίες σε ελαιόδεντρα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Ήμερο την περασμένη Τετάρτη, μπορούν να προχωρήσουν σε αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Και βέβαια όσοι θέλουν μπορούν να επικοινωνούν και με την ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ στα τηλέφωνα εκεί του Δήμου και στις τοπικές κοινότητες. Σίγουρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης καλούνται οι επιτυχόντες που είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν στη σχολή επιτυχίας τους από σήμερα έως τις 10 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 9 με 2 το πρωί, προκειμένου να καταθέσουν και την αίτηση εγγραφής τους. Ο μικρός διάκοσμος είναι, πώς να σου το πω τώρα, είναι ο χώρος καλλιτεχνικής έκδοσης του Γιάννη Βουλτσίδη, του σκηνοθέτη και καραγκιοζοπαίχτη, και κάνει διάφορες πολύ πολύ ωραίες εκδηλώσεις και στην περιοχή μας, κυρίως όμως σε άλλες περιοχές της χώρας, γιατί όπως ξέρεις ουδής προφήτης στον τόπο του.
0: Σωστά.
1: Έχει και αυτό το αριστοφανικό χιούμορ και καυστικό έτσι τρόπο με τον οποίο σχολιάζει την επικαιρότητα ο Γιάννης Βουλτσίδης. Είναι ένας σύγχρονος Αριστοφάνης για μένα, έχει πάρα πολλές πτυχές στο Αριστοφάνη. Και του Σοκράτη αν θες, ενοχλούσαν και οι δύο. Λοιπόν, σήμερα, ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυς συνδιοργανώνουν μια πολυεκδήλωση το Σάββατο 22 Αυγούστου στο μοναδικό καφενείο του χωριού Διόνυ. Τι όμορφο όνομα. Και εκεί πρέπει να υπάρχει και εκεί, λένε, ένα σπήλαιο. Πρέπει να πάω να το εξερευνήσω.
0: Υπάρχει. Έχω συγγενείς εκεί, το ξέρω. Χρόνια έχω να πάω, βέβαια, αλλά υπάρχει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Σάββατο όλα αυτά με αναπαγγελία ποιημάτων, με αγώνες σκακιού. Έχουμε φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Κομωτινής από την Ιερά Μητρόπολη, για τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στο Λουμπουμπάσι, ελπίζω να το λέω σωστά, της Δημοκρατίας του Κονγκό. Η είσοδος είναι εκεί στα 15 ευρώ. Έχουμε εν ώψη τη συμπλήρωση, αυτό που σου έλεγα, τη συμπλήρωση 100 ετών από τον οικισμό της Νέας Καλλίστης, τότε που χτίστηκε ο οικισμός της Νέας Καλλίστης, Ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις, διοργανώνει μουσικοθεατρική παράσταση. Μου άρεσε ότι και όταν το διάβαζα, μουσικοθεραπευτική μου έβγαινε. Αλλά είναι παράλληλα.
0: Καλό είναι και αυτό, μουσικοθεραπεία.
1: Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Ναι. Έχει τίτλο «Από δύο χωριά σε μια νέα πατρίδα». Είπαμε θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του χωριού υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
0: Από δύο χωριά χωριάτες δεν θα γίνουμε πάντως.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Από δύο χωριά σε νέα πατρίδα, να αλλάξουμε την παροιμία.
0: Ναι.
1: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομωτινής και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αδριανής Δράμας αδελφοποιήθηκαν. Και θέλω να πω κάτι το οποίο θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα στην Μαρόνια στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα μιλήσει μία κοπέλα που δυστυχώς λίγες μέρες πριν έχει καταγωγή από την περιοχή μας, απλά ζούσε μαζί με τον πατέρα της και εργαζόταν στην... εργάζεται, όπως και αυτή ο πατέρας της πλέον δεν είναι στην ζωή, διότι παραθέριζε στη Μαρόνια κάθε χρόνο. Δυστυχώς έπαθε κάποιο καρδιακό πρόβλημα και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Και λένε τώρα οι άνθρωποι ότι αν υπήρχε ένας απεινιδωτής, ίσως τα πράγματα, και να ξέρει βέβαια και κάποιος να τον χειρίζεται, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Και θα γίνει λοιπόν μια ομιλία σήμερα στη Μαρόνια, σε αυτό το υπέροχο αρχοντικό που λειτουργεί και σαν μπαράκι, η αυλή που σας έχω πει. Θα γίνει λοιπόν μια εκδήλωση, μια ενημέρωση και για τη χρήση του απεινιδωτή για να σωθούν ζωές. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι και με έβαλε σε σκέψεις. Όλες αυτές, ωραία, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο, θέλουμε επισκέπτες, θέλουμε. Πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, αλήθεια. Δεν υπάρχει απεινιδωτή στη Μαρόνια. Στη Μαρόνια δεν υπάρχει γιατρός. Η μία και μοναδική γιατρός που υπήρχε, αυτά τα έμαθα χθες, λοιπόν, αποσπάστηκε.
0: Τρομερό.
1: Όχι επειδή το ήθελε, επειδή αποφάσισαν από το Υπουργείο Υγείας για να καλύψει προφανώς και ένα, στην Κρήτη παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κρήτη.
0: Είναι λοιπόν, τρομερό πραγματικά.
1: Ας τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά Γιάννη μου.
0: Μάλιστα. Ωραία Βασιλική. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ καλή για την πρωινή ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πετάμε και εμείς τώρα. Πετάμε και πάμε προς Καβάλα σιγά σιγά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη εκεί. Πετάμε με τη βοήθεια της Μαρίζας Ρίζου και του Πάνου Μουζουράκη.

0: Πετάξαμε και ήδη φτάσαμε στην Καβάλα. Είναι μαζί μας τώρα ο Κώστας Λουκούμης, έτσι για να ακούσουμε τα νέα της γύρω περιοχής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καβάλα.
0: Τι γίνεται, πώς είναι η Καβάλα σήμερα?
1: Η οποία έγινε viral.
0: Όπα.
1: Κινήσει από μια χθεσινή είδηση. Όχι για τον καλύτερο λόγο. Βέβαια θα μπορούσε να είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, Γιάννη. Και αναφέρομαι στο μπαλκόνι που έπεσε από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα χθες το μεσημέρι στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Κεντρικός δρόμος.
0: Είναι κέντρο. Ναι.
1: Είναι στα παλιά δικαστήρια, λίγο πιο
0: Μάλιστα.
1: πίσω η γειτονιά. Όταν ένα μπαλκόνι ξαφνικά κατέρευσε στη μέση του δρόμου. Όπως το ακούω. Χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, υλικές ζημίες.
0: Ήτανε παλιό άτομα. Σπίτι, ήτανε τι ήταν αυτό, ή ήταν
1: γενικό. Ήταν εγκαταλελειμμένο σπίτι.
0: Α, εγκαταλελειμμένο, μάλιστα.
1: Από τον δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος.
0: Ναι.
1: Και παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας του κτίσματος, αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αποτρέψουν την αποκόλληση του μπαλκονιού. Η απουσία πεζών και αυτοκινήτων από το σημείο τη στιγμή τη πτώση.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Τα χειρότερα, και να σκεφτείς ότι έγινε γύρω στις 2-2.30 το μεσημέρι, που υπάρχει πολύ, όλο το 24ωρο υπάρχει κίνηση από εκεί, αλλά στις 2.30 είναι που κλείνει και η αγορά και περνάνε ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα και πεζοί. Και επίσης λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα περνούσε μηχανάκι με τον οδηγό του δικύκλου να έχει άγιο που λέμε.
0: Ναι.
1: Προκλήθηκε αναστάτωση στους κατοίκους.
0: Λογικό.
1: Οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Ήρθαν γρήγορα άνθρωποι της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που συνέβη, ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, τέλος στην αυθαίρετη κατάληψη της αμμουδιάς επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Καβάλας, βάζοντας στο στόχαστρο τις μόνιμα εγκατεστημένες ομπρέλες που κοσμούν σε εισαγωγικά τις παραλίες του παλιού. Συγκεκριμένα, συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας προχώρησαν σε μια πρωτότυπη επιχείρηση, αφήνοντας προειδοποιητικά σημειώματα πάνω σε πακτωμένες ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, που βρίσκονται διαρκώς τοποθετημένες στον Αιγιαλό.
0: Mm-hmm.
1: Με τα ραβασάκια αυτά, η Δημοτική Αρχή υπενθυμίζει στους κατόχους τους ότι η συγκεκριμένη τακτική είναι παράνομη. Παράνομη κατάληψη και ενόχληση του χώρου, για την ακρίβεια.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δήμος Καβάλας θέτει σαφή προθεσμία για την συμμόρφωση των παραβατών. Οι ιδιοκτήτες των ομπρελών, των καρεκλών, καλούνται να απομακρύνουν τις μόνιμες κατασκευές τους το αργότερο μέχρι σήμερα. Και μετά το πέρας της προθεσμίας, κλιμάκια του Δήμου θα προχωρήσουν στο μάζεμα και την απομάκρυνση όσων αντικειμένων παραμείνουν στην ακτή, αποδίδοντας ξανά τις παραλίες ελεύθερες στους δημότες και στους επισκέπτες της περιοχής. Αντίστοιχη επιχείρηση είχε γίνει και πριν από περίπου 3 εβδομάδες, ένα μήνα, και στην περιοχή του Παγκαίου, όπου φορτηγό του Δήμου πήγε και μάζεψε τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που τοποθέτησαν, αναφέρεται εκεί.
0: Εντάξει, δεν γίνεται όμως αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, έτσι, αυτή η ιστορία. Εντάξει.
1: Δεν αλλάζει η οργανικότητα λειτουργικότητα των δημοτικών σχολείων της Κεραμωτής, της ναι. Νέας Καρδιάς, του Ερατινού και της Γραβούνας του Δήμου Νέστου, mm-hmm. σύμφωνα και με τη δέσμευση της προϊσταμένης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας. Προηγήθηκε μάλιστα και σύσκεψη στο Δημαρχείο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νέστου, του κ. Σάβα Μιχαηλίδη. Σε μια ευχάριστη είδηση, η εργασία σιωπηλεί μάρτυρες. Χθες λέγαμε για το έκτο Λύκειο Καβάλας, τώρα θα σου πω για το 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό που εκεί συμμετείχαν μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Σιωπηλοί μάρτυρες, ιστορίες της πόλης μας. Αυτός είναι ο τίτλος. Εκεί τι έκαναν οι μαθητές? Συγκέντρωσαν 37 οικογενειακές ιστορίες με αφετηρία παλιά κοιμήλια και αντικείμενα, όπως mm-hmm. ένα καντήλι του 1899,
0: mm-hmm.
1: Μία ραπτομηχανή του 1800, μια λάμπα πετρελαίου του 1942, και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της κυρίας Λιδίας Πετρίδου και της Αναστασίας Μαρκουλίδου και με τη στήριξη των οικογενειών αλλά και του διευθυντή του Γιάννη Κακάρα, οι μαθητές πήραν συνεντεύξεις, συνέλεξαν προσωπικές μαρτυρίες, αξιοποίησαν την τεχνολογία, ψηφιοποίησαν το υλικό και τα αντικείμενα λειτουργήσαν ως εισαγωγικά σιωπηλοί μάρτυρες, mm-hmm. συνδέοντας την ιδιωτική και οικογενειακή μνήμη με την ευρύτερη ιστορία και την πολιτιστική παρακαταθήκη της Καβάλας. Σκέψου τι ωραία να εργάζονται πάνω σε ένα τέτοιο θέμα οι μαθητές και να κατακτούν μάλιστα και το δεύτερο βραβείο.
0: Βέβαια. Μπράβο στα παιδιά.
1: Μαθητικό
0: Έτσι.
1: Διαγωνισμό. Να πάμε λίγο στο Δήμο Προσοτσάνης, όπου εκεί σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό Σύλλογο του Δήμου Ελπίδα διοργανώνεται πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων για τα δεσποζόμενα και τα δέσποτα ζώα από 8 έως 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Φιλοζωικού στην Προσοτσάνη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. Και κλείνοντας, να θυμίσουμε το παραδοσιακό γλέντι σήμερα στη Θάσο, στο λιμανάκι των Λιμεναρίων, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμεναρίων, το Κάστρο, με την μπάντα Μπρατίμια. Συμμετέχουν
0: πολύ ωραία.
1: Και χορευτικά του Συλλόγου, Γιάννη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ποιος το ξέρει, κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, η Καλού Κακού ήταν εδώ σε αυτή τη διασκευή του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά από τις 7 και είμαστε οριστιάδα. Τώρα συναντούμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Και λίγο με τρομάζει το ότι έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα μπροστά μας.
0: Σιγά, μόλις σε τρομάζει.
1: Εχθές κυριάρχησε πάρα πολύ αυτό το ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι, κυριάρχησε, όντως.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, δεν είμαστε στις περιοχές που θα καούν πολύ.
0: Θα έχουμε κανένα 38, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς το είπαμε, έχουμε ακόμα δρόμο για να πούμε ότι τελειώσαμε με το καλοκαίρι. Και επειδή σε άκουγα νωρίτερα, σχολίαζες και για αυτό το φίλο σου που σου είπε καλό χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα. Τώρα πια.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Καθόλου. Όχι. Τι χειμώνα από τώρα.
1: Λοιπόν, σας
0: και δεν είναι για τίποτα άλλο. Ξέρεις πολύ καλά γιατί τι σκέφτομαι έτσι. Γιατί το χειμώνα οι υποχρεώσεις.
1: Δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Ένα, αυτό. Δεν θέλω. Και εγώ δεν θέλω. Αλλά...
1: είναι αυτό που μας
0: μήπως πρέπει να το σκεφτούμε τελικά.
1: Από όλο αυτό περισσότερο ναι. Μας τρομάζει. Λοιπόν, σας έλεγα χθες για την δράση Νέα Ζωή στο χωριό που η εκπρόσωπός του, η πρόεδρός του, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, ήταν εδώ στην περιοχή της Αριστιάδας για κάποιες δύο ερευνητικές επαφές και συναντήσεις που έκανε. Χθες μίλησε στην Αριστιάδας ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος, για αυτό το θέμα. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η συνεργασία. Η κυρία Διαμαντή βρέθηκε σε χωριά του Δήμου Αριστιάδας έτσι για αυτές τις συναντήσεις. Στο πλαίσιο μιας αναζήτησης θέσεων εργασίας που πιθανόν υπάρχουν, διαθέσιμες προς ενοικίαση κατοικίες, μήπως και υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μετεγκατασταθούν σε κάποιο χωριό της περιοχής νέα ζευγάρια ή οικογένειες. Αυτές οι επαφές, από ό,τι μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος, έγιναν σε οικισμούς τριών δημοτικών ενωτήτων, δηλαδή και στην περιοχή Τριγώνου και στην περιοχή Βίζας και στην περιοχή Κυπρίνου. Uh-huh. Και ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι ανοίγει ουσιαστικά μια πρόσκληση σε ανθρώπους που δεν περνούν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν στην περιοχή, όχι έτσι στο πουθενά και στο αόριστο, αλλά με μια πρόταση εργασίας και με μια προσφερόμενη κατοικία για να νοικιάσουν. Τώρα, το επόμενο στάδιο αυτού του εγχειρήματος ουσιαστικά τι προβλέπει, ότι θα προωθηθεί στους υποψήφιους της δεξαμενής αυτής της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό η κάθε πρόταση τέλος πάντων που θα συγκεντρώνεται και έτσι θα μπορούν αυτοί να αξιολογούν αν μπορούν να πάρουν την απόφαση να μετεγκατασταθούν. Θα είναι κάτι και σαν μια καμπάνια τέλος πάντων για να γνωρίσουν οι υποψήφοι πώς ακριβώς είναι εδώ η περιοχή, τι προσφέρει, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα γνωστά δηλαδή. Και φυσικά παράλληλα, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, θα πρέπει να γίνουν και οι διορθώσεις στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο τρέχει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γιατί λέει, ναι, σαν ιδέα μπορεί να ήταν καλό, αλλά στην εφαρμογή δεν απέδωσε. Τώρα δηλαδή ήρθαν δύο άνθρωποι, ένας ουσιαστικά εγκαταστάθηκε και ένας που εγκρίθηκε η αίτησή του να πάρει και τα χρήματα για να μετεγκατασταθεί. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο κάθε καλοκαίρι πάρα πολύ συζητούμε και έχει να κάνει με τα κουνούπια. Τη λύση δεν την έχουμε βρει προφανώς. Τα κουνούπια συνεχίζουν να μας ενοχλούν.
0: Σήμερα και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιών, οπότε...
1: Ναι, ναι, το κολλάμε, το κολλάμε. Έχουμε και στο σουφλί, πλέον, εδώ και κανένα δύο εβδομάδες, που τοποθετήθηκε η πρώτη συσκευή περιορισμού της όχλησης από τα κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους, η οποία θα λειτουργήσει φέτος πιλωτικά, θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του και μετά θα δουν μήπως προμηθευτούν κι άλλες. Mm-hmm. Αυτό το σύστημα, να θυμίσω, έχει προδιαγραφές καταπολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως 8 στρέμματα, έως 8 στρέμματα. Δεν χρησιμοποιεί χημικά εντομοκτώνα ή δεν ψεκάζει. Αυτό που κάνει ουσιαστικά μέσα από ένα ειδικό φωτισμό που εκπέμπει και μέσω της θερμότητας που εκπέμπει, να ελκύει τα θηλυκά κουνούπια, γιατί αυτά είναι που τσιμπούν, τα θηλυκά κουνούπια είναι αυτά που τσιμπούν. Τώρα, αυτό το σύστημα όμως, να πούμε ότι λειτουργήσε πιλωτικά φέτος στην Αριστιάδα ήδη, γιατί ήδη από πέρυσι είχε εγκριθεί η προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος, τοποθετήθηκε στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της
0: πόλης. Και έχει κάνει δουλειά, έτσι.
1: Ναι, ο κόσμος λέει που πήγε και παρακολούθησε και τα ορέστια των
0: Ιωνίων, ναι.
1: Κατάλαβε τη διαφορά. Και επειδή η πρώτη αξιολόγηση ήταν θετική από αυτό το πρώτο μηχάνημα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Αριστιάδας, αποφάσισε προμηθεύτηκε άλλα δύο τέτοια μηχανήματα.
2: Μια χαρά.
1: Τα οποία το ένα θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία και το δεύτερο θα τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο σημείο, κάποιο πολυσύχναστο πάρκο τέλος πάντων της πόλης, εκεί που περισσότερος κόσμος μαζεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και να δούμε τώρα, θα είναι πιο μεγάλο.

0: Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Φωδόπουλος αναφέρθηκε και σε αυτό το έργο αντικατάστασης των φωτιστικών σε όλο το δημοτικό δίκτυο φωτισμού.
1: Ναι.
0: Είναι περίπου στο 20% έχει φτάσει η πρόοδος του έργου μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει δουλειά ακόμα μπροστά δηλαδή. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο με την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών. Το έργο συνεχίζεται χωρίς καθυστερήσεις, πάει πολύ καλά σε ταχύτητα. Και θα αντικατασταθούν, θυμίζω, με από λάμπες LED όλες οι παλιές λάμπες φωτισμού σε όλο το Δήμο, δηλαδή και στην πόλη και στα χωριά, είναι 9.700 σημεία.
1: Εντάξει, πολλή δουλειά. Δεν γίνεται έτσι εύκολα αυτή η δουλειά. Ναι,
0: θέλει ακόμα.
1: Γιατί τώρα, δεν είναι δηλαδή ανεβαίνω στο, πώς το λένε, στο τέτοιο και βγάζω μία άλλη λάμπα και τη βάζω. Θέλει ολόκληρη διαδικασία, θέλει και τη στήριξη της καινούργιας λάμπας και όλα τα σχετικά.
0: Όλο το σύστημα θέλει μία δουλειά όπως
1: ακριβώς.
0: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Η εκτίμηση είναι ότι επειδή ο ανάδοχος λέει το τρέχει αρκετά καλά σε,
1: ναι,
0: σε ταχύτητα το έργο, σε ταχύτητα υλοποίησης εννοώ, προς το τέλος του έτους θα είμαστε και προς τα τελειώματα αυτού του έργου. Όχι ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος, αλλά θα τελειώνει τέλος πάντων. Δηλαδή αρχές 27 φαντάζομαι θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για την ολοκλήρωσή του. Τώρα, να λύσουμε απλά μια απορία, γιατί πολλοί κόσμος, ναι, μεν είδε ότι άλλαξαν οι λάμπες, μπήκαν LED σε κάποιες γειτονιές κλπ. Και δεν καταλαβαίνουν για ποιον λόγο σε κάποια σημεία είναι πιο θερμό το φως που εκπέμπεται και αλλού είναι πιο ψυχρό. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι αυτό γίνεται βάσει μιας μελέτης. Δηλαδή, στο Δήμο Ρεστιάδας χρησιμοποιήθηκε και μια μελέτη όπου σε κάποιες γειτονιές δεν μπαίνει το ψυχρό λευκό φως,
1: ναι,
0: μπαίνει το θερμό φως, το πιο κυτρινοπό,
1: ναι, ναι,
0: το οποίο δεν στερείται φωτεινότητας,
1: mm-hmm,
0: απλά είναι άλλη απόχρωσή του.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό λέει γίνεται γιατί αυτή η μελέτη έχει δείξει ότι το ψυχρό χρώμα μπορεί λέει, να είναι πιο εντυπωσιακό, αλλά αυτές οι μελέτες έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο χρώμα ούτε τόσο καλό για την υγεία των ματιών είναι, ούτε για την ψυχολογία των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά μας αναφέρθηκαν εχθές.
1: Κάτι θα ξέρουνε κι αυτοί.
0: Τη δίνω τη διευκρίνηση γιατί όντως κάποιοι παρατηρούν ότι ενώ έχουν αλλάξει τα φώτα δεν είναι το, εκείνο το πολύ άσπρο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που εκπέμπουν τα LED συνήθως ή που έχουμε στο μυαλό μας ότι εκπέμπουν. Και θα κλείσω, Γιάννη, γιατί έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της 8ης Λευκής Νύχτας Ορεστιάδας.
1: Με το πρόγραμμα εννοείς.
0: Θα γίνει, ναι, έχουμε και το πρόγραμμα. Θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 27 του μήνα, σε μια εβδομάδα ακριβώς δηλαδή, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στους πεζόδρομους και σε άλλα σημεία του εμπορικού κέντρου και φυσικά με πρωτοβουλία και των ίδιων των επαγγελματιών και των εμπόρων έξω από καταστήματα θα στηθούν και DJ πλατό από όσους έχουν πάρει ιδιωτικά την πρωτοβουλία. Τώρα, επιπλέον, τι έχει άλλο αυτό το πρόγραμμα. Ντόπιοι παραγωγοί θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα προϊόντα τους. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως συνήθως γίνεται στις λευκές νύχτες. Και επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος των θερινών εκπτώσεων, οι έμποροι αναμένεται να κάνουν πολύ δελεαστικές προσφορές και εκπτώσεις στα καλοκαιρινά τους εμπορεύματα. Τη Λευκή Νύχτα, να πούμε, διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας. Η Ορεστιάδα έχει δύο τέτοιες διοργανώσεις. Η μία γίνεται μέσα στο πλαίσιο των Ορεστίων τον Ιούνιο και είναι από τον Εμπορικό Σύλλογο, που είναι η Βραδιά Εμπορίου. Και τώρα έχουμε την Ένωση Επαγγελματιών που κάνει τη Λευκή Νύχτα. Τα ξεχωρίζω για να λυθούν απορίες του κόσμου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι, Γιάννη, σε πρώτη φάση, στο πρωινό μας ξεκίνημα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: σκάσει.
1: Λοιπόν, και μετά από τη βόλτα μας στην Κομωτινή, στην Καβάλα, στον Εύρο, αφήνουμε λίγο τη Θράκη, πάμε λίγο και την Ανατολική Μακεδονία, πάμε πιο δυτικά, πάμε σε Έρες και στην αγαπημένη συνάδελφο τη Θάλη την Καμπουρίδου, να μάθουμε εκεί τι συμβαίνει στις Έρες σήμερα, αλλά και τι συνέβη και τις προηγούμενες μέρες. Θάλη, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα, καλημέρα από την πόλη των Σερών. Με τον υδράγμα έχει αρχίσει να ανεβαίνει. 26
1: άντε, με το καλό.
2: Ναι, το μεσημέρι θα φτάσει άλλους 10-11 προς τα πάνω και έχουμε και συνέχεια αύριο και το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά την ειδησιογραφία όμως, είναι σε άλλους ρυθμούς, όχι τόσο θερμούς, και αυτό είναι καλό. Χθες είχαμε συνεδρίαση στο Δήμο Συντικής και επανήλθε ένα θέμα όσον αφορά την διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του ακινήτου Θερμαλία Πηγή. Θερμαλία Πηγή είναι η πηγή από όπου έχουμε ιαματικό νερό στα λουτρά, στα γνωστά λουτρά Σιδηροκάστρου.
1: Α, μάλιστα, ναι.
2: Και εκεί είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής με μια κατασκευή μονάδας 50 κλινών και προδιαγραφές 5 αστέρων.
1: Τι λες?
2: Αλλά τα χρόνια πέρασαν, δεν έγινε τίποτα. Τώρα έχουν αποφασίσει λοιπόν, και αποφάσισαν ουσιαστικά χθες, την διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του ακινήτου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πρόκειται για ένα ημιτελές πενταόροφο πλακοσκεπές ξενοδοχειακό κτίριο. Η μίσθωση θα αφορά 50 χρόνια και κυρίως την αξιοποίηση του τουριστικού αυτοκινήτου και θα περιορίζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας, τουριστικών καταλυμάτων, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, ως χώρος ευεξίας στη Θερμαλία Πηγή. Το θέμα είχε περάσει εκ νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά έγινε ένσταση επειδή χρειαζόταν αυξημένη πλειοψηφία. Mm-hmm. Και ενώ θα πρέπει να σας πω, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Αντιπολίτευση, χθες από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι επικεφαλείς της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να μην έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις επιλογές δηλαδή του Δήμου Σερών. Το θέμα πέρασε εννοείται κατά πλειοψηφία και τώρα το επόμενο διάστημα αναμένονται οι όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Η διακήρυξη θα τεθεί και θα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή Συντικής, ενώ το ύψος του μισθού θα καθοριστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου, τα μέλη της οποίας ψηφίστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση.
1: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα, ενώ έχουμε μια περίοδο που ξεκίνησε η θερινή αυτή περίοδος, η οποία τώρα ολοκληρώνεται με την αισιοδοξία ότι θα έχουμε επαρκή νερά για τον Σεραϊκό Κάμπο, καθώς είχαν προηγηθεί την άνοιξη και το χειμώνα πολλές βροχές, και αυτό έγινε γιατί σε πάρα πολλές των περιπτώσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν γεωτρήσεις από τον Μάιο ή τον Ιούνιο όπως παλαιότερα, mm-hmm. αλλά αμέσως μετά έρχεται μια παρέμβαση από τον πρόεδρο του πρώτου αρδευτικού δικτύου παιδιάδας Σερών, τον κύριο Τζίκα, ο οποίος τι λέει, ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση στην παροχή του ποταμού Στριμώνα, mm-hmm. Και υπάρχουν και προβλήματα ίδρυυσης στους τρεις του ΕΒ που υδροδοτούνται απευθείας από τον ποταμό, δηλαδή στο Σιδηρόκαστρο, την Ηράκλεια και τη Δυτική Διόρυγα. Και ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει νερό, το δυσάρεστο είναι ότι αυτό το αφήνουμε, καθώς δεν υπάρχουν υποδομές, να πηγαίνει στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή του. Μακάρι να βρει και έτσι δίκοα όντα για να γίνει και κάτι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες της ΑΕΚ Σερών, του πρώην ΙΕΚ δηλαδή. Για το επόμενο διάστημα πρόκειται να λειτουργήσουν ειδικότητες βοηθός φαρμακείου, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, μια ειδικότητα που συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλες συμμετοχές, εκπαιδευτής γυμναστικής με βάρη, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και τώρα για οικονομία χρόνου, μην λέω και τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Είναι πολύ καλές ειδικότητες, σχετίζονται με την αγορά και θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια στις ΑΕΚ Σερών υπάρχει πληθώρα επιμορφούμενων και μάλιστα όχι από την περιφερειακή μας ενότητα μόνο, αλλά και από άλλες περιοχές. Σήμερα ξεκινά ο μεγάλος θεσμός για την περιοχή της Ηράκλειας, Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας 20-24. Με την έπαρση της σημαίας και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου θα ξεκινήσει σε 7.30 η επίσημη έναρξη. Ακολουθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Μουσικές, ηχογρώματα, φυσικά υπάρχει έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, καθώς το Σάββατο έχουν θρησκευτικές εκδηλώσεις και λιτάνευση της ιεράς εικόνας της κοιμήσεως.
1: Α, δεν είναι μια απλή πανηγύρια, έτσι.
2: Όχι.
1: Μπράβο, ναι.
2: Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την περιοχή. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχασε βέβαια την έγκλη του για διάφορους παράγοντες. Και τώρα στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να επανέλθει η μεγάλη επισκεψιμότητα και στην εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας και μάλιστα από του χρόνου, ήδη έχουν ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου, θα μετεγκατασταθεί σε έναν άλλο νεότερο χώρο, καλύτερο, όπου και οι εκθέτες θα έχουν καλύτερες συνθήκες εκεί να μείνουν, αλλά και οι επισκέπτες. Ο Ζουρνάς είναι το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της περιοχής, γλέντι κάθε βράδυ και βέβαια το χαρακτηριστικό άρωμα, τσίκνα, από λουκάνικο τζουμαλιάνι.
1: Αυτά είναι.
2: Τζουμαλιάνι, παλαιότερη ονομασία της Ηράκλειας. Μαγκάλια παντού. Βέβαια, ο Δήμος Ηράκλειας, θα πρέπει να σας πω ότι έχει και άλλη εμποροπανήγυρη, για την οποία θα κάνουμε λόγο αργότερα, είτε εγώ είτε η Δέσποινα, για να κοίγω όταν θα επιστρέψει από την άδεια. Εμποροπανήγυρη Σκοτούσας, όπου εκεί πραγματικά είναι μια λαθάλασσα κόσμου.
1: Μπράβο. Το λουκάνικο, ξέρεις, θέλει και το τσιπουράκι του, θέλει και το κρασάκι του, θέλει και την πυρίτσα του, θέλει όλα.
2: Όλα υπάρχουν.
1: Έτσι,
2: στην
1: μπράβο.
2: Λοιπόν, στην εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, λουκάνικο τσουμαγιάς, αλλά στην εμποροπανήγυρη Σκοτούσας, εκεί έχουμε μεγάλα ψητά. Αρνάκια και καρπιτάκια στη σούβλα.
1: Τι λες. Μάλιστα. Ναι.
2: Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Κατάλαβα. Και γλέντι μέχρι πρωία, γιατί λειτουργούν ταβέρνες.
1: Και αρκουδώντας σπίτι, γιατί δεν παίρνεις με το αυτοκίνητο σε καμία περίπτωση.
2: Υπάρχουν πλατάνια, υπάρχουν δέντρα,
1: τροχιές,
2: μπορεί να ξεκουραστεί κάπως εκεί.
1: Υπέροχα.
2: Αυτά από μένα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, βλέπω σήμερα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Αύριο, γιατί μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει, αλλά έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε ξανά ανταμώματα, ξανά γλέντια, ξανά διασκέδαση.
1: Μέχρι θα τα πούμε αύριο, λοιπόν. Να σε καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ, καλημέρα στις αίρες. Αυτά λοιπόν και, με συγχωρείτε, και από την περιοχή των Σερών, και έτσι να κάνουμε και μια γρήγορα ματιά έτσι στη μηχανή του χρόνου. Μια ιστορική επέτειος υγείας, σαν σήμερα το έλεγα και το πρωί, το 1897 ήτανε, ο Δόκτωρ Ρόναλντ Ρος, που είχε ανακαλύψει ότι η ελαιονοσία μεταδίδεται από τα κουνούπια και χάρη σε αυτόν λοιπόν πήρε Νόμπελ, έγινε ΣΕΡ και σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνούπιων. Οπότε, εντάξει, τώρα μας τσιμπάνε, ξέρετε ποιον ευχαρίστησε έτσι για την ενημέρωση αυτή. Πάμε Μόσχα, 1882. Φανταστείτε τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος να δονείται για πρώτη φορά από την επική εισαγωγή 1812 του Τσαϊκόφσκι. Ο μεγάλος λοιπόν συνθέτης την έγραψε για τα 70 χρόνια από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία, ένα έργο γεμάτο με κανόνια και ένταση, αλλά συνεχίζοντας η ιστορία έχει και τις σκοτεινές ή και τις έντονες στιγμές της. Το 1954 θα πάμε, όταν η Ελλάδα καταθέτει στον ΟΗΕ την πρώτη προσφυγή για το Κυπριακό ζητώντας αυτοδιάθεση, και στην Αθήνα μάλιστα γίνεται χαμός με παλαϊκό συλλαλητήριο και δεκάδες τραυματίες. 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμβόνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία, βάζοντας ένα βίαιο τέλος στην περίφημη άνοιξη της Πράγας. Πάμε σε κάτι που άλλαξε την ιστορία, την ελληνική κοινωνία. Ήταν 20 Αυγούστου του 1982 όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος 1272 για τη μοιχεία, και που έπαβε πια να είναι ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα. Τέρμα οι διώξεις, τέρμα τα αυτόφορα στα σεντόνια, ελεύθερα πια στα χαρτιά τουλάχιστον, έτσι. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, να δούμε ποιες βίνουν κεραγακιά σήμερα. Γεννήθηκε το 1798 ο Νικόλαος Κασομούλης, πρόκειται για το σπουδαίο αγωνιστή της του 21 και λόγιο από την Κοζάνη. Το 1929 εμβληματικός Παύλος Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος που γιγάντωσε την VNX και τον μπασκετικό Πανεθηναϊκό, είχε γεννηθεί. Και το 1948 γεννιέται μια από τις μεγαλύτερες φωνές του ροκ, ο Ρόμπερτ Πλαντ, τον Led Zeppelin. Τι άλλο, να κλείσουμε με το 1915, όταν ο Paul Ehrlich, ο νομπελίστας γερμανός γιατρός που νίκησε τη σύφυλη με το Σαλβαρσάν, έχει φύγει από τη ζωή. Το 1995 πεθαίνει ο Ούγκο Πράτ. Μιλάμε για τον Ιταλό πατέρα του θρυλικού Κόρτο Μαλτέζε που μας ταξίδιψε μέσα από τα κόμικς του. Και τέλος το 2011, όπου πεθαίνει ο αγαπημένος Έλληνας συγγραφέας και νομικός ο Νίκος Θέμελης. Αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα, τα νέα που μάθαμε νωρίτερα από τις συναδέλφους και αυτά που θα έρθουν κατά το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, μείνετε στην ΕΡΤ και για τις επόμενες ώρες φυσικά. Καλημερίζω όλους σας. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και φυσικά Βασιλική Μαχαίρα, Κώστας Λουκούμης, Χρυσούλα Σαμουρίδου και Θάλια Καμπουρίδου. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη, από το Βαλτερό. Ξεκινάμε το Βαλτερό. Καλημέρα, Θόδωρε. Έτσι, ιστορικό το Βαλτερό. Μέγας Αλέξανδρος Βαλτερού, μεγάλη ομάδα και όχι μόνο. Από το Βαλτερό λοιπόν μέχρι την Αγριανή και από το Αδελφικό μέχρι την Αμφίπολη, από τα Άνω Πορόγια μέχρι τη Βηρώνια και από τη Δήμητρα μέχρι το Δόμηρο. Μια μεγάλη καλημέρα στο Ζευγολατιό και στο Θολό, στο Καλόκαστρο και στο Καμαρωτό, στο Κεφαλοχώρι και στην Κουμαριά, αλλά μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στο Λιβαδοχώρι και στον Λιθότοπο και στο λιμανάκι του Λιθοτόπου. Καλημέρα στον Μαυρόλοφο και στη Μεσοράχη, στον Μύρκινο και στη Νέα Μπάφρα. Καλημέρα στον Ξηρότοπο και στο Παραλίμνιο, στα Πλατανάκια και στην Πρώτη, στο Σιτοχώρι και στον Σφελινό. Καλημέρα στην Τούμπα, στην Τριάδα, στο Φλάμπουρο και στο Χαροπό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλους τους αιρέους και όχι μόνο, σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5 αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα βέβαια και στον Μπάμπη και τον Γιώργη του Εδενοχώρη Σερών που μας στέλνουν κάθε μέρα μήνυμα. Καλημέρα στον Πασχάλη τον Πασχαλίδη που επίσης μας στέλνει μήνυμα, αλλά και στον Κώστα να είναι καλά και στην Ατασούλα που μας στέλνουν πρωινά μηνύματα και μας εύχονται έτσι μια ευχάριστη ωραία μέρα. Ζεστή θα είναι σίγουρα, σας το υπογράφω αυτό. Και θα είναι ζεστή γιατί είπαμε ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει. Χθες έλεγε για σαραντάρια, τώρα λίγο τα αλλάζει το μετεόποτη διαβάζω. Σήμερα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή πάει και ο Αύγουστος, έτσι τον φάγαμε στους 36 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα ζεστό, 38 το Σάββατο και 38 επίσης την Κυριακή και πάμε μετά Δευτέρα Τρίτη. 38 και τη Δευτέρα, 37 και την Τρίτη, έτσι μας αποχαιρετά ο Αύγουστος σιγά σιγά με υψηλές θερμοκρασίες. Με έτσι μια χαρά χθες για τον Πανσεραϊκό από τη νίκη του με σκορ 2-1 κόντρα στον Πανθρακικό. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους προπονητές των δύο ομάδων, κυρίως να ακούσουμε τι μας είπε ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πανσεραϊκού. 2-1 νίκη κόντρα στον Πανθρακικό και έχει ενδιαφέρον το κύπελλο γιατί έτσι η επόμενη φάση πραγματικά είναι μια φάση η οποία θα έχει πολλά παιχνίδια. Ουσιαστικά η κάθε ομάδα θα δώσει 4 αναμετρήσεις, 2 εντός και 2 εκτός έδρας και να πούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι θα μπουν στην κληρωτίδα, η κλήρωση θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου και οι θεωρητικά αυτές μεγάλες ομάδες, οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάκτησης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση του στην αγωνιστική περίοδο 25-26. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Άρα είναι πολύ πιθανό ο Πανσεραϊκός, όχι είναι πιθανό, θα αντιμετωπίσει μία από τις πρώτες ομάδες στην Super League. Καλή επιτυχία βέβαια και στις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται σήμερα στην Ευρώπη, μακάρι να φέρουν καλά αποτελέσματα. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα ξεκινά η εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας, είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το απόγευμα στις 7.30 έχουμε την έπαρση σημαίας με τη Φιλαρμονική του Δήμου και ουσιαστικά σήμερα ξεκινά αυτή η σπουδαία εμποροπανηγύρη. Μπορεί να έχει χάσει λίγο την έγκλη της τα τελευταία χρόνια, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσει και πάλι έτσι αυτή τη δυναμική που είχε στο παρελθόν. Και βέβαια το πρόγραμμα θα συνεχιστεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα που θα πέσει η αυλαία και πραγματικά είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές θρησκευτικές βέβαια, αλλά και μουσικές εκδηλώσεις. Το βράδυ συναυλίες, δηλαδή αύριο το βράδυ έχει βραδιά παράδοση και πολιτιστικούς όπως πολιτιστικούς συλλόγους και το μουσικό σχήμα Σύρις. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα μέχρι και τη Δευτέρα.

Και δεν τα λέγαμε τόσο καιρό για τον Απόστολο Σίσκο, πόσο περήφανοι είμαστε για αυτό το παιδί, που έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον αγώνα που κάνει ο ίδιος, η οικογένειά του, το ότι κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά, το ότι έφερε δύο μετάλλια από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ότι ταξιδεύει σήμερα για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Εκεί λοιπόν θα πάει, εκεί πιστεύω και εκεί θα τα καταφέρει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Σίσκος μαζί με την Μαρία Πρεβολαράκη θα είναι η σημειοφόρη της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων, που θα γίνει η τελετή έναρξη την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Τάραντο. Πολύ σημαντικό, ένα παιδί 21 ετών με αυτές τις θυσίες που έχει κάνει, γιατί πραγματικά έχει αφιερωθεί στην κολύμβηση, να είναι ο επικεφαλής, ο σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Και βέβαια να πούμε ότι στους Μεσογειακούς Αγώνες θα πάρει μέρος και η Ματίνα Σωτηρίου, αυτή εξαιρετική θα λέγαμε έτσι αθλήτρια του μπάντμιντον, που πραγματικά επίσης είναι μια αθλήτρια η οποία έκανε θυσίες, βέβαια το έχει το ταλέντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα κατάφερε να περάσει την αστυνομία, να τελειώσει την αστυνομία, να συνεχίσει να δουλεύει σε υψηλό επίπεδο. Πραγματικά έτσι είναι μια αθλήτρια άξια συγχαρητηρίων. Θα πάρει μέρος λοιπόν σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα πάρει και αθλητής από τους Σιδηρόκασους τους αγώνες μέρος, ο Παπαδόπουλος. Άρα θα έχουμε διπλή συμμετοχή στο μπάντμιντον. Η Ματίνα Σωτηρίου, η οποία να πούμε ότι για λίγο ήρθε χθες στις Σέρες, αναχωρεί για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα πάρει μέρος και στο απλό γυναικών, αλλά και στο μεικτό διπλό με τον Μπούλιο. Και βέβαια, όπως είπαμε, ο Παπαδόπουλος επίσης ερέως θα πάρει μέρος στο διπλό ανδρών με τον Αναστασίου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες όπως είπαμε ξεκινούν, περιμένουμε, θα γίνουν στην Ιταλία, στον Τάραντα της Ιταλίας. Θα πάρουν μέρος 277 αθλήτριες και αθλητές που αποτελούν την ελληνική ομάδα σε αυτούς τους 20 Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας. Η ελληνική ομάδα αποπαρτίζεται από 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Και όπως είπαμε, ανάμεσα στα αθλήματα είναι και το μπάντμιντον, εκεί που θα έχουμε έτσι τις σεραϊκές συμμετοχές.

Και βέβαια από σήμερα μέχρι και το τέλος Αυγούστου θα έχουμε πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες έτσι θα συγκεντρώνουν, το σχολιάσαμε και χθες, και θα συγκεντρώνουν πάρα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή αύριο Παρασκευή έχουμε στην Μακρινίτσα ποντιακό γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρινίτσας. Αξίζει να πάτε, και ποντιακό γλέντι αλλά και λαϊκό πρόγραμμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Αύριο το βράδυ λοιπόν 21 Αυγούστου αυτή η εκδήλωση. Μην ξεχνάμε τα Ανθιώτικα 2026. Το Σάββατο 22 Αυγούστου μας μίλησαν προχθές οι διοργανωτές από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ανθής υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας, με τα Μπρατήμια, με παραδοσιακή βραδιά που συμμετέχουν το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χωρών, ο Κύκλος, ο Πανεπιρωτικός Σύλλογος Ερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σοχού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής, και όπως λένε τα παιδιά εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε στην Μακρινίτσα επίσης, στον Αχινό έχουμε το 18ο αντάμωμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Αχινού το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Όπως είπα, έχουμε στην Μακρινίτσα εκδηλώσεις πολλές. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε την παρουσίαση της παράστασης θεατρικής ομάδας του Σιδηροκάστρου «Ψέμα στο ψέμα», με σκηνοθεσία του ανεπανάληπτου, του δικού μας που τον αγαπάμε πολύ, του Γιώργου Καρίδα. Στον Τράγυλο επίσης θα έχουμε εκδηλώσεις από το αντάμωμα Τραγυλιωτών Γιορτή Μουσείο το Σάββατο στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού.

0: Τώρα, έχω πει και έχουμε πει ότι αυτή την περίοδο, γενικά όλο το καλοκαίρι, στο νομό μας έχει πάρα πολλούς αιρέους οι οποίοι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αμερική, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, και βέβαια είναι και πολλοί σεραίοι οι οποίοι μένουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις, οι οποίοι πάντα βρίσκουν την ευκαιρία, ειδικά αυτό το καλοκαίρι έχουν έρθει πάρα πολλοί, για να περάσουν κάποιες μέρες εδώ στα Πάτρια Εδάφη. Τώρα, γιατί και χθες και προχθές είχα την ευκαιρία να έτσι συναντήσω σε αιρέους του εξωτερικού, οι οποίοι μάλιστα βλέπουν, μας είπαν ότι παρακολουθούν και την ΕΡΤ καθημερινά, αλλά μας ακούνε και από το διαδίκτυο, μέσα από το διαδίκτυο το ραδιόφωνο μας, και όχι μόνο. Νομίζω ότι ήθελα να τους κάνω και θέλω να τους κάνω μια ωραία πρόταση. Αφού είστε στις Αίρες, αφού είστε στον ομό Σερών, εντάξει, σίγουρα επισκεφθήκατε τις κοντινές παρελίες, πήγατε στα Κερδίλια, πήγατε στο Φρίνιο, πήγατε στην Κάριανη, πήγατε Θεσσαλονίκη, συμμετέχετε σε όλα τα πανηγύρια που γίνονται σε όλο τον ομό Σερών. Μια πολύ καλή πρόταση, και θέλω να πιστεύω ότι θα μας ακούσετε, είναι να πάτε, αφού είστε εδώ στις Αίρες, να δείτε το σπήλαιο της Αλιστράτης. Μη χάσετε τέτοια ευκαιρία. Ξέρετε, πολλοί που έρχονται στις Αίρες, ό,τι τους λέμε, στην αρχή τους διστάζουν κάποιοι. Όταν πάμε όμως, πραγματικά, έτσι θα λέγαμε ότι μας λένε, είχες δίκιο. Καλά κάναμε και ήρθαμε να δούμε το σπήλαιο της Αλιστράτης. Και το σπήλαιο, το οποίο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πάτε και θα με θυμηθείτε. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι η ψυχή του σπηλαίου. Ξέρω ότι είναι χαμηλών τόνων και δεν θα το δεχτεί. Ένας άνθρωπος που κάνει έτσι τα δύνατα δυνατά για να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα το σπηλαίο, που πραγματικά έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι ο επιστημονικός διευθυντής του σπηλαίου, ο κύριος Νίκος Καρτάλης. Κύριε Καρτάλη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δει σεραίους από άλλες περιοχές να έρχονται αυτή την περίοδο? Σίγουρα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.
1: Φυσικά έρχονται πάρα πολύ, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τις καλοκαιρινές άδειες. Βλέπουμε πάρα πολλούς ξενιτεμένους σεραίους, οι οποίοι μένουν στην Αμερική ή στην Γερμανία, χώρες, έρχονται, φέρνουν συγγενείς τους και απολαμβάνουν το θαύμα της φύσης. Δηλαδή το σπήλαιο, επειδή είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και έχει σταθερή θερμοκρασία 18 βαθμούς, είναι και μια ευχάριστη διαδρομή. Φανταστείτε με τον καύσωνα να 35 με 40 βαθμούς.
0: Για το καλοκαίρι ότι πρέπει.
1: Και για το χειμώνα μπορούσαμε
0: να πούμε. Βέβαια, ναι. 18 βαθμοί σταθερή θερμοκρασία.
1: Θερμοκρασία, η υγρασία είναι 80-90%, αλλά απολαμβάνει σε μια επίπεδη διαδρομή, κοιτάζοντας ένα μαγευτικό τοπίο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες ύψους 18 μέτρων, με τους εκεντρίτες, με διάφορους χρωματισμούς και σχηματισμούς.
0: Ναι, να πούμε λίγο, κύριε Καρτάλη, τώρα η επισκεψιμότητα αυτό το καλοκαίρι σε τι βαθμό είναι σε σύγκριση με τα προηγούμενα?
1: Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο, αύξηση 10%.
0: Αύξηση 10%,
1: μπράβο. Ναι, και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες από τη γειτονική Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Σερβία, από την Ουγγαρία, και φέτος είχαμε και κάποια γκρουπάκια Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι στάθμευσαν στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, δηλαδή έχει ανοίξει και η αγορά του Σταυρού Θεσσαλονίκης, δηλαδή στο στριμωνικό κόλπο, για Ιταλούς.
0: Ναι, ορίστε.
1: Και αυτό είναι ευχάριστο που μπορούν να διοργανώσουν μονοήμερη εκδρομή στο σπήλαιο της Αλιστράτης.
0: Ναι, είναι έτσι επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι ουσιαστικά είναι κοντά στη θάλασσα το σπήλαιο. Δηλαδή μπορούν κάποιοι να το συνδυάσουν αυτό, να πάνε και στη θάλασσα, να έρθουν να δουν και το σπήλαιο.
1: Φυσικά, ειδικά και κάποιες μέρες τις οποίες δεν είναι κατάλληλες για κολύμπη, όταν βρέχει ή όταν έχει αέριδες, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, πάρα πολύ να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο σπήλαιο. Και το είδαμε αυτό σε μέρες δηλαδή που είχε συννεφιά, είχαμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Α, ναι. Από την Καβάλα τα κρουαζιερόπλοια αυτά που κατεβάζουν κόσμο έρχονται?
1: Ναι, φυσικά, έρχονται. Τώρα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Μας ευνοεί πάρα πολύ που είναι πάρα πολύ κοντά στην Καβάλα, είμαστε περίπου 65 χιλιόμετρα, το συνδυάζουν με μια εκδρομή είτε στη Λιδία της Καβάλας, στους Φιλίππους και στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Είμαστε ευχαριστημένοι και κυρίως είναι Αμερικανοί τουρίστες.
0: Ναι, Αμερικανοί.
1: Από τα κρουαζιερόπλοια και Γερμανοί. Δηλαδή, έρχονται από μακρινά μέρη, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι από διάφορα μέλη, και μένουν εντυπωσιασμένοι. Δηλαδή Επειδή τους ρωτάνε αν έχουν ξαναδεί τέτοιο σπήλαιο, επειδή γνωρίζουν και έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, ναι. Οι περισσότεροι μας λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο σπήλαιο, ούτε
0: λέτε,
1: στην Αμερική, ούτε στον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό και θεωρείται ένα από τα καλύτερα, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, από πλευράς ομορφιάς, προσβασιμότητας, το σπήλαιο της Αλιστράτης.
0: Και το άρα έχουμε, είναι ένα διαμάντι. Είναι διαμάντι πραγματικό.
1: Είναι ένα διαμάντι που είναι στην περιοχή και προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Και προσκαλούμε όλους τους ακροατές να το επισκεφτούν.
0: Κύριε Καρτάλη, να πούμε λίγο την ιστορία του σπηλαίου αυτού, το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, πολλές φορές που κατηδία συζητήσεις που κάνουμε,
1: ναι,
0: μου
1: ναι.
0: λέτε ότι μικρό παιδί ήσασταν και είχατε μπει στο σπηλαίο.
1: Ναι, ναι. Πριν από 50-60 χρόνια, κάποιοι κάτοικοι της περιοχής, γνωρίζοντας τις φήμες ότι υπάρχουν τρύπες, κατεβήκανε μέσα στο σπήλαιο, το ανακαλύψανε. Ένας δάσκαλος της περιοχής πήρε τους μαθητές, ο κύριος Ιατρίδης. Ανακαλύψανε το σπήλαιο, ενημερώσανε τον γραμματέα της κοινότητας. Ο γραμματέας της κοινότητας ειδοποίησε την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία και το 1976, με κοινή αποστολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ανακαλύψανε και επίσημα το σπήλαιο.
0: 1976.
1: Ναι.
0: Άρα είναι επαιτειακή χρονιά η φετινή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Ναι, ναι. Τα έργα ξεκινήσανε το 1979 και τελειώσανε το 1998.
0: 79 με 98, αρκετά 98, χρόνια.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: έτσι,
1: περίπου
0: κράτησαν,
1: 20 χρόνια.
0: Λογικό.
1: Ναι, ναι, 20
0: λογικό
1: χρόνια.
0: Αυτό. Ναι, ναι.
1: Στις 21 Ιουνίου του 1998, δηλαδή λειτουργούμε εδώ και περίπου 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Αλλά ουσιαστικά συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής από τότε που βρέθηκε το σπήλαιο.
1: Από ανακαλύφθηκε επίσημα το σπήλαιο. Έχουν επισκεφτεί πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
0: Πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Επισκέπτης έχει καταγραφεί από τη μακρινή Χιλή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και διοργάνωσε μια εκδρομή, μονοήμερη εκδρομή στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Έχουμε πάρα πολλούς μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων. Φυσικά το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι το μοναδικό το οποίο έχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική και ρομποτική εκπαίδευση και είναι μοναδικό στον κόσμο που έχει ρομποτική ξενάγηση από το ρομπότ Περσεφόνη που μπορεί να ξεναγήσει σε 33 γλώσσες και μία από αυτές είναι τα αρχαία ελληνικά και την ποντιακή διάλεκτο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δίνουμε στον επισκέπτη και μία νότα καινοτομίας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να διαχειριζόμαστε σε σπήλαια, αλλά δεν είμαστε άνθρωποι των σπηλαιών. Αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τη ρομποτική ξενάγηση, έχουμε και παυξημένη πραγματικότητα. Δηλαδή, οι επισκέπτες μπορούν να σκανάρουν σε διάφορα σημεία το σπήλαιο και να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε εικονική πραγματικότητα, δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί με εικονικά γυαλιά να περιηγηθεί μέσα στο σπήλαιο. Έχουμε μία αίθουσα που προβάλλονται για τους λιλιπούτιους επισκέπτες το ιστορικό του σπηλαίου. Αυτό φυσικά γίνεται για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Και γενικά θεωρούμε ότι η καινοτομία αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους ξένους επισκέπτες. Γνωρίζετε ότι οι ξένοι επισκέπτες νιώθουν εντυπωσιασμένοι. Δεν περιμένανε να δουν ένα ρομπότ μέσα στο σπήλαιο.
0: Ναι.
1: Και το ρομπότ έχουν κατασκευάσει Έλληνες ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Κρήτης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς είναι αντλήσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτήσαμε ένα ελληνικό ίδρυμα και κάναμε μια παγκόσμια καινοτομία.
0: Και κάνετε αυτό βέβαια είναι εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την προβολή του σπηλαίου. Δηλαδή,
1: φυσικά,
0: ξέρω ότι ήσασταν από τους πρώτους των ομοσερών. Αυτό που κάνατε με τα κουπόνια που δίνατε, τα ενημερωτικά φυλάδια.
1: Συνεχίσουμε, ναι. Και φέτος το καλοκαίρι συνεχίζουμε να μοιράζουμε κουπόνια στις παραλίες του Τριμονικού.
0: Αυτό δεν είναι
1: κόλπου,
0: τώρα. Ναι.
1: Και,
0: ναι.
1: Και στο Οφρίνιο, δηλαδή στην Τούζλα και στην Πέραμο και στην Ηρακλίτσα. Δώσαμε και φυλάδια και στα σύνορα, στον Προμαχώνα. Γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε κάνει άπειρα ρεπορτάζ για την, ας το πούμε εισαγωγικά, εισβολή των Βαλκάνιων,
0: έτσι,
1: από τον Προμαχώνα.
0: Και εσείς ήταν πρώτοι από αυτό, ουσιαστικά, το εκμεταλλευθήκατε με την καλή έννοια, έτσι, το αξιοποιήσατε αυτό το πλεονέκτημα που έχει ο νομός.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε και επιθετικό μάρκετινγκ. Ναι. Περνάνε εκατομμύρια επισκέπτες από τον Βρωμαχώνα, οι οποίοι οδηγούνται είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Στριμωνικό Κόλπο. Πρέπει με κάποιον τρόπο να τους φέρουμε και να δουν τα φυσικά τοπία, τα σπήλαια, τις λίμνες, τις διάφορα τοπόσημα των νομοσχερών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
1: Μέσα στην πόλη να τους οδηγήσουμε, έτσι ώστε να μείνει και το αποτύπωμά τους.
0: Ναι. Κύριε Καρτάλη, τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο συμπληρώνεται το puzzle, κάτι παραπάνω.
1: Θέλουμε
0: δεν μένετε στάσιμοι δηλαδή. Και αυτό είναι, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχετε.
1: Θέλουμε να κάνουμε μια άλλη καινοτόμα ενέργεια. Θα κάνουμε πρόταση στο Λίντερ εδώ στην Αναπτυξιακή Σερών για να χρησιμοποιήσουμε το τούνελ της εισόδου ως ένα σημείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δηλαδή με το που θα μπαίνει ο επισκέπτης στο τούνελ, στη δεξιά πλευρά θα βλέπει τη μυθολογία της Ελλάδος.
0: Τι λέτε,
1: και όταν θα βγαίνει την ιστορία της Ελλάδος.
0: Απίστευτο.
1: Στο διάμεσο σημείο θα βγαίνει και ένα ολόγραμμα της θεάς Δήμητρας, που είναι η μητέρα της Περσεφόνης, η οποία θα μας εξιστορεί το μύθο της αρπαγής της κόρης.
0: Καλά, εντυπωσιακό πραγματικά, γιατί το τούνελ είναι και μεγάλο.
1: Είναι και μεγάλο, 110 κάποιος, μέτρα. Ναι, φυσικά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε πόντο του σπηλαίου, να δίνουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο στους μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου αλλά και στους επισκέπτες. Δηλαδή ο επισκέπτης που έρχεται από πολλά σημεία της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό θα πρέπει να μαθαίνει την μυθολογία και την ιστορία της
0: έτσι
1: Ελλάδας.
0: Είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τονώνεται οικονομικά και η περιοχή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή
1: ναι,
0: ένας δήμος ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει την μείωση του πληθυσμού, τα δικά του προβλήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά προβλήματα, τονώνεται η οικονομία της περιοχής. Υπάρχουν
1: δημιουργούνται
0: θέσεις
1: εργασίας, δηλαδή με τη ρομποτική ξενάγηση προσελκύσαμε περισσότερους επισκέπτες, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, οι επισκέπτες δώσανε πάρα πολλά κρίματα στην τοπική οικονομία και καταλαβαίνετε μια τοπική οικονομία η οποία κυρίως είναι γεωργοκτηνοτροφική, βασίζεται σε αυτό το εισόδημα. Και πρέπει να γίνει και η σύνδεση και γίνεται η σύνδεση μεταξύ της γαστρονομίας, της τοπικής γαστρονομίας με τον τουρισμό. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλά κρέατα, ρεβίθια, όσπρια, έχουμε πάρα πολύ καλά οπορικευτικά, έχουμε φυσικά και το σήμα κατετιθέν της Αλιστράτης, το Τουλουμπάκι.
0: Το Τουλουμπάκι της
1: Αλιστράτης. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι κάνει θράψη τώρα το καλοκαίρι και όλο το χρόνο.
0: Όλο το
1: χρόνο. Λοιπόν ένας επισκέπτης, γιατί να επισκεφθεί την Αλιστράτη, εκτός από το σπήλαιο μπορεί να δοκιμάσει και παραδοσιακές συνταγές.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Από τοπικά προϊόντα, δηλαδή από προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ στην περιοχή της Αλιστράτης. Άλλωστε η Αλιστράτη έχει ένα αγρότημα 60.000 στρέμματα.
0: Τι λέτε,
1: το οποίο είναι αρδευόμενα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι παράγει πάρα πολλά προϊόντα. Όχι μόνο η Αλιστράτη, όλος ο Νομοσερών. Σημαίνει ότι και τα τοπικά μας κρασιά και τα τσίπουρα και τα τυριά μας, όπως είναι του Ευγενιάδη, του Δούρλου, είναι σημαντικά τοπόσημα για την
0: έτσι,
1: περιοχή.
0: Είναι πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Οι παραδοσιακές ταβέρνες που έχουμε εδώ στην περιοχή της Αλιστράτης, αλλά και στη Σκοπιά, είναι σημεία που πρέπει να τα επισκεφτεί κάποιος.
0: Έτσι,
1: μετά την επισκεψή τους φυσικά στο σπήλαιο.
0: Είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα πραγματικά αυτό που κάνετε εκεί. Είναι εντυπωσιακό και πολύ
1: και αυτό
0: πολύ
1: πρέπει να γίνει σε όλα τα σημεία του νομού.
0: Του νομού,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Να μένει ο επισκέπτης στα τοπικά εστιατόρια, στις τοπικές ταβέρνες, να δοκιμάσει τα τοπικά προϊόντα. Έτσι θα δώσουμε και ένα έξτρα εισόδημα στους παραγωγούς.
0: Φυσικά. Έτσι είναι. Γιατί ο άλλος που θα έρθει δεν θέλει μόνο να δει το σπήλαιο, θέλει να κάνει και κάτι άλλο.
1: Το πρώτο που ζητάει είναι τοπικό προϊόν, το τοπικό,
0: τοπικό προϊόν.
1: Κρασί, τοπικό ούζο, το τοπικό τυρί, το κρέας, τα
0: οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή, όταν έρχεται ένας ξένος από την Αμερική, από τη Χιλία, όπως είπατε, και πάρει ένα τοπικό προϊόν, αυτή είναι η προβολή του νομού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτή είναι η σύνδεση που λέμε η τοπική γαστρονομία με τον τουρισμό. Έτσι δημιουργούνται επιπλέον εργασίες.
0: Τι ήταν το πιο εντυπωσιακό που ακούσατε από κάποιον επισκέπτη όλα αυτά τα χρόνια, κάποιος που σας έκανε έτσι εντύπωση
1: είχε
0: από αυτά που σας είπε?
1: Ένας σπηλαιολόγος, ο οποίος μας είχε πει, ξένος σπηλαιολόγος, ότι έχει επισκεφτεί 1000 σπήλαια στον κόσμο. 1000 σπήλαια, ακούστε τον αριθμό. Ναι. Μας έχει πει ότι αυτό το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι το ομορφότερο που έχει δει.
0: Τι λέτε.
1: Αυτό μας έμεινε ως αποτύπωμα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι και υποκειμενικό να λέμε ότι είναι το ομορφότερο σπήλαιο του κόσμου.
0: Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο σπηλαιολογικός τουρισμός αναπτύσσεται. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε πολλά κράτη, σε πολλές έτσι περιοχές, δίνουν και μεγάλη βαρύτητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των σπηλαίων. Έχει πάνω από 8.000 σπήλαια. Από αυτά περίπου τα 25 είναι αξιοποιημένα, διότι υπάρχει περίπου το 40% των εδαφών της Ελλάδος είναι καλυμμένο από ασβεστόλιθο.
0: Και το σημαντικό είναι αυτό, ότι το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι αυτό το επίπεδο που έχει. Δηλαδή είναι προσβάσιμο προς όλους, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση είναι αυτό.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν σκαλοπάτια.
0: Περίπου πόση ώρα είναι η ξενάγηση μέσα?
1: Η ξενάγηση είναι μία ώρα.
0: Μία ώρα,
1: Ναι, ναι. Μπαίνουμε και βγαίνουμε από την ίδια είσοδο. Έχουμε αρκετούς μεγάλους χώρους, περίπου στα 18 μέτρα ύψος και περίπου 30 με 40 μέτρα πλάτος σε μερικά σημεία. Oh. Είναι μια ευχάριστη διαδρομή σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με τη συνοδεία μουσικής. Έχουμε και κάποια ηχεία που
0: παίζουν. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση. Αυτό είναι φοβερό.
1: Ναι, είναι ένα σημείο το σπήλαιο που μπορείς να δεις ταυτόχρονα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή πώς έχουν δημιουργηθεί οι σταλακτήτες πριν 3 εκατομμύρια χρόνια, πώς δημιουργούνται σήμερα, φυσικά και το μέλλον με τη ρομποτική ξενάγηση.
0: Έτσι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι όποιος θέλει πάει και στο φαράγγι του Αγκίτη, εκεί να δει ομορφιές, δηλαδή να καθίσει ένα παγκάκι και να απολαύσει, να απολαμβάνει αυτή τη φύση, έτσι, φυσικά, αυτό, το δημιούργημα της φύσης. Εντάξει, έχει δηλαδή όλη η περιοχή. Εντάξει, πρόσφατα να το αποκαλύψουμε, ο Χρήστος Κοντός που είχε έρθει και είχε εντυπωσιαστεί. Ναι. Δεν το περίμενε. Φυσικά, μου έλεγε, δεν περίμενα. Τέτοια ομορφιά. Κάθισε και μετά, όταν τελειώσαμε την περίγηση και την ξενάγηση μέσα στο σπήλαιο Αλιστράτης, στο παγκάκι και στο φαράκι του Αγκίτη, και λέει, τι ομορφιά είναι αυτή.
1: Δεν το περιμένω πάρα πολύ σε αυτό την άκρη του νομού και ειδικά στη Μακεδονία. Η Μακεδονία έχει πάρα πολλές. Φυσικά όλη η Ελλάδα έχει ομορφιές.
0: Και είναι κρίμα σειραίος να υπάρχει και να μην έχει δει το σπήλαιο. Δηλαδή, φυσικά, πραγματικά βρείτε ευκαιρία όσοι είστε εδώ από την πόλη, από το νομό, να πάτε έστω μια μέρα. Πραγματικά σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους και στους ακροατές, με υγεία. Και όσοι έχουν την ευκαιρία, ας έρθουν στο σπήλαιο. 9 με 6 είναι το ωράριο, καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. 6 ώρα είναι η τελευταία ξενάγηση, οπότε περιμένουμε.
0: Α, 6 ώρα είναι η τελευταία ξενάγηση, έτσι.
1: Ξενάγηση.
0: Ωραία, ναι, 9 με 6. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον επιστημονικό διευθυντή του σπηλαίου της Αλιστράτης, τον κύριο Νίκο Καρτάλη. Εντάξει, είναι εκπληκτικό το σπήλαιο. Πραγματικά, όσοι δεν πήγατε, έχετε χάσει. Να επιδιώξετε να πάτε. Στέλλα Δόβα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερώνα, καλημέρα στον Μπάμπη και τον Γιώργη που συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα, καλημέρα στον Πασχάλη τον Πασχαλίδη, καλημέρα στον Νίκο τον Καραπαπάζη που λέει ότι φέτος είμαστε αλφα εθνικοί, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα να είσαι καλά, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μπάμπη, και η Χριστίνα που μας στέλνει την καλημέρα.

Είναι ένα θέμα αυτό. Και εντάξει, λοιπόν, ο Χρήστος μας στέλνει την καλημέρα, το Θανάσης και ο Πάνος μας ακούει, λέει, από την Αγγλία μέσα, μάλιστα, γεια σου Πάνο. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ή όχι Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 21, 22, 23 τη 18η Αστροβραδιά στην Άνω Βροντού. Εντάξει, είναι θεσμός, αξίζει να πάτε εκεί πάνω στην Άνω Βροντού, θα έχει και δροσούλα. Ουσιαστικά η αυλή ανοίγει αύριο στις 6.30 στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά, όπου θα υπάρχει μια έκθεση αστροφωτογραφίας, ρομποτική για παιδιά με την Αναστασία Τσαλίκογλου. Στο γήπεδο θα γίνει παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο από την Αστροπύλη Σερών. Αύριο επίσης, Παρασκευή 21 Αυγούστου 8, στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά θα γίνει η προβολή του ντοκιμαντέρ για την εγκατάλειψη των χωριών μέσα από ιστορίες δύο γενεών. Στις 9 το βράδυ αποχώρησε από το Αστρονομικό Κέντρο, ενώ στις 9.30 στον Αύριο Χώρο του Ναού, έναρξη μουσικής βραδιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βροντούς, η συνάντηση. Στο γήπεδο θα έχουμε ουρανογραφία και παρατήρηση του νεκτερινού ουρανού από την Αστροπύλη Σερών. Πλούσιο το πρόγραμμα το Σάββατο 22 Αυγούστου από τις 12, που έχουμε την έναρξη στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά. Θα έχουμε έκθεση αστροφωτογραφίας, παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο. 12 με 2 στο Περιβαλλοντικό Κέντρο θα έχουμε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, τοξοβολία, πεζοπορία και αναρρίχηση. Ενώ 6 ώρα το απόγευμα στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά θα έχουμε δράση και εργαστήρια, κατασκευή σημερινού ηλιακού ρολογιού. Επίσης θα έχουμε μια δράση, τα ρομπότ κατακτούν την Άνω Βροντού. Επίσης θα έχουμε από τον Όμιλο UNESCO Σερών αστέρια πάνω δράση κάτω, διαδραστικές δραστηριότητες, από την πράξη η Άνω Βροντού υποδέχεται την Ευρώπη, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών εκθέματα, από τον Μπελίτη που θα είναι εδώ, από το Σπόρο στο Σπόρο με τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη. Θα έχουμε τέχνη για παιδιά, μουσικά παιχνίδια, ο κόσμος της Σοφίας. Έτσι, ένα πραγματικά πλούσιο πρόγραμμα. Μπράβο στους διοργανωτές. Από την Δήμητρα Σοφιαδέλη, δημιουργικό πλανητικό εργαστήρι. Από το Σύλλογο Dragon Tail, επιτραπέζια παιχνίδια και ενημερωτικά περίπτερα από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, από Κερκρόπια Χουπ, Εραστέχνες Σερών και Αερολέσχη Σερών. Μπράβο! Επίσης θα έχουμε αύριο το Σάββατο, επιστημονικές ομιλίες. Στις 8.30 ξεκινάει η πρώτη, από τον Δόκτωρ Σταύρο Κουκιόγλου. Το θέμα του είναι η ζωή σε μικροβαρύτητα. Πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι. Δηλαδή, πρόπερση που είχε έρθει ο Δόκτωρ Νικόλαος Πασχαλίδης από το Κρητοχώρι, εκτός από τη συνέντευξη σε κατηδία συζήτηση που είχαμε, μου μιλούσε το πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και είχα εντυπωσιαστεί από αυτά που άκουγα, πραγματικά, έτσι. Και πολλές φορές βγαίνω στον μπαλκόνι και βλέπω αυτό το αστεράκι που λάμπει πάρα πολύ, είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Και μου έλεγε τότε ο Δόκτωρ Νικόλαος Πασχαλίδης ποιοι είναι αυτή τη στιγμή εκεί και πώς γίνεται η περιστροφή και πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα είναι εξαιρετική η ομιλία αυτή, 8.30 το Σάββατο το βράδυ, από τον Δόκτωρ Σταύρο Κουκιόγιουλου. Να είπα καλά το επιθετό του, να το ζητώ συγγνώμη, Κουκιόγιουλου, να το πω καλύτερα. Εξαιρετικός επιστήμονας, ενώ 9.30 με 10 εκπρόσωπος φίλων, το Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης θα μιλήσει για το διπορικό ολικής ηλιακής έκλειψης στην Ισπανία το 2026. Το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε βραβεύσεις, απονομές και κλήρωση. 10.30 το βράδυ θα έχουμε στον Αύριο Χώρο του Ναού μουσική βραδιά, ουρανογραφία και παρατήρηση νυχτερινού ουρανού, ενώ την Κυριακή το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 12, επίσης στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά, με έκθεση αστροφωτογραφίας, παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 6 με 7 την Κυριακή ομιλία για τον ήλιο, άστρο του πρωινού, από το Χαράλαμπο Δαβίδ, από την Αστροπύλη Σερών. 7 με 9 στο γήπεδο παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο και workshop τηλεσκοπίων. Και σε 9 στο γήπεδο το βράδυ της Κυριακής ουρανογραφία και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Πραγματικά αξίζει. Θα υπάρχει δωρεάν διανατότητα κατασκήνωση σε δημοτικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο της Άνω Βροντούς. Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Πασαραϊκού. Ο Πασαραϊκός χθες κέρδισε 2-1 τον Παθρακικό. Ένας Πασαραϊκός που είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό. Ήταν εξαιρετικός το πρώτο 20 λεπτό. Πέτυχε ένα ωραίο γκολ με τον Αλέξανδρο Αδάμ,
Ο Αδάμ στην πρώτη έτσι επίσημη εμφάνιση με τον Πασαραϊκό

0: 21 ετών, ένα παιδί που ουσιαστικά, όπως είπα, μεγάλωσε στο γήπεδο. Ο πατέρας του Γιώργος Αδάμ για χρόνια ήταν γυμναστής στον Πασαραϊκό, πιτσιρικά τον είχε στο γήπεδο. Ο Αλέξανδρος Αδάμ τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β, στη Super League 2. Πήρε μεταγραφή στον Πασαραϊκό, ξέρω ότι τον ήθελαν και από τον Ηρακλή και από την Νίκη Βόλου. Ο ίδιος ήθελε να έρθει στον Πασαραϊκό και έτσι χθες πέτυχε και γκολ στο τρίτο μόλις λεπτό μετά από τη σέντρα του Αρμουγκόμ. Ο Αδάμ μέσα από την περιοχή με σουτ έκανε το 1-0, ενώ μετά από 6 λεπτά είχε και δοκάρι η ίδια φάση με τον Αρμουγκόμ να κάνει τη σέντρα και ο Αδάμ να πετυχαίνει να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Από εκεί και πέρα, μετά το 20 λεπτό έπεσε κάπως η απόδοση του Πασαραϊκού. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Παθαρακικού κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Βέβαια ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έγινε πολύ ποδόσφαιρο, ουσιαστικά ένα δυνατό παιχνίδι με πολλές καθυστερήσεις. Ο Πανσεραϊκός κατάφερε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με χέρι του Λαρέα να πετύχει τον γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Πασά και να πάρει την νίκη με σκορ 2-1 και την πρόκριση σε μια πολύ σημαντική επόμενη φάση του κυπέλου. Να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης.
1: Εντάξει, μπήκαμε πολύ καλά. Έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό. Χάσαμε ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν μπορούσε σε εκείνο το χρονικό διάστημα να κάνει κάτι. Ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Στην πρώτη επίθεση έγινε ένα λάθος πίσω διπλό και ισοφάρισε ο αντίπαλος. Και από εκεί μετά για ένα χρονικό διάστημα ήταν σαν να εκνευριστήκαμε. Είμαστε έμπειρη ομάδα και να στραβώνει το παιχνίδι πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να κάνουμε πράγματα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πολλές φάσεις, κρίθηκε στο τέλος. Αυτά τα παιχνίδια της αρχής δεν σου δείχνουν ξεκάθαρη εικόνα απόδοσης των ομάδων. Δηλαδή έχεις τα πάνω, έχεις τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο πήραμε την πρόκριση. Νομίζω ήμασταν και καλύτερη ομάδα, κάναμε πολλές τελικές. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουμε 15 τελικές. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν το παιχνίδι. Συνεχίζουμε στο δεσμό. Συνεχίζουμε και τη δουλειά. Θέλουμε άλλες δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο μεγάλος μας στόχος είναι εκεί. Πιστεύω ότι με πολλή δουλειά και κάποια από τα αρνητικά μας θα τα αφαιρέσουμε σύντομα.
2: Έτσι θα είναι το πρωτάθλημα, όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον Πασαραϊκό.
1: Δεν είναι μόνο τον Πασαραϊκό, είναι όλες οι ομάδες και ειδικά τώρα στο ξεκίνημα θα κοιτάξουν να πάρουν ό,τι παραπάνω μπορούν. Σε βάθος χρόνου οι καλές ομάδες θα ξεχωρίσουν. Αλλά τώρα στην αρχή, όταν οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Παίξαμε σε μια καλά οργανωμένη ομάδα που πάλεψε πολύ για το αποτέλεσμα. Να τους ευχηθούμε καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε στο θεσμό και κοιτάμε το στόχο μας να φτιάξουμε την ομάδα μας όσο καλύτερα γίνεται, για να μπορούμε να είμαστε στο πρωτάθλημα.
2: Από νωρίς έκλεισε το ρόστερο Πασαραϊκός, πρέπει να είστε ευχαριστημένος, έτσι, από τους παίκτες βλέπουμε.
1: Ναι, η διοίκηση έκανε γρήγορα τις κινήσεις που έπρεπε. Τώρα θέλει λίγα λόγια και πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει και παιχνίδια τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα να τα τελειώσουμε, να τα τελειώνουμε. Πιστεύω θα το βρούμε, γιατί είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Γρήγορα να αποκτήσουμε τη συνοχή μας και πραγματάκια τα οποία μπορεί να κάνουμε μικρολαθάκια αυτή την περίοδο, πιστεύω ότι θα τα αποβάλουμε με την πολλή δουλειά και τον χρόνο δουλειάς που έρχεται.
2: Ο κόσμος ήρθε, βέβαια, και πολύ περισσότερος. Πιστεύω θα έρχεται πολύ περισσότερος στον κόσμο, γιατί βλέπω υπάρχει ενθουσιασμός.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα με καλό ποδόσφαιρο και αποτελέσματα θα φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι σίγουρο αυτό. Τώρα, λίγο στην αρχή, θέλουμε λίγο τη στήριξη παραπάνω, γιατί είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας. Μέχρι να βρούμε αυτά που θέλουμε σαν ομάδα, η στήριξη θα είναι σημαντική, γιατί θα δώσει και την όθηση όταν κάποιες φορές η ομάδα πάει να κολλήσει, την όθηση για να πετύχουμε αποτελέσματα.
2: Άρα τώρα άλλα δύο φιλικά.
1: Νομίζω τρία, καλώς εγώ πραγμάτων, αλλά να δούμε με τη φάση του κυπέλου, κάτι ακούω για 2 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ανάλογα.
1: Αν προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί να ένα από τα φιλικά μας να αφαιρεθεί.
2: Να σα πω ότι στην ΕΡΑ Σπορ στην αναμετάδοση ο Σύφης Ζωτζάκης με ρώτησε πόσες ανόδους έχετε. Είπα 6. Και με ρώτησε αν ο Μπάμπη Τενέ έχει περισσότερους. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο του Μπάμπη Τενέ, μου λέει: Έχω 7 και εύχομαι, λέει ο Λέκος Βοσνιάδης, να με φτάσει.
0: Με την καρδιά μου το εύχομαι. Εντάξει, αυτό ένας... σημαίνει ότι ένας προπονητής που αναγνωρίζεται από τους συναδέλφους του, κάτι λέει αυτό, έτσι είναι.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τενές έκανε σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Ανέβασε πολλές ομάδες, πολλά χρόνια στην κατηγορία, τη μεγάλη. Χαρά μου θα είναι να μπορέσω να πάρουμε ένα ακόμη πρωτάθλημα σαν ομάδα και να μπορέσω να τον φτάσω στις ανάδους του.
0: Και γιατί θα τον περάσετε?
1: Σε βάθος χρόνου, ασχετά με το πρώτο που έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι τρεις σερί άνοδοι. Πιστεύω αν πετύχουμε και την τέταρτη θα έχουμε ένα πλεονέκτημα με βάση τις ανόδους των άλλων προπονητών. Νομίζω έχουμε πετύχει πράγματα, αλλά θέλει πολύ δουλειά και για τη συνέχεια μας. Κάθε μέρα κρινόμαστε, ξέρετε πώς είναι αυτά. Στις επιτυχίες όλοι τα καλύτερα λόγια και αμέσως μετά μπορεί να έχουμε κριτικές.
0: Στην αγάπη του κόσμου την λαμβάνετε και δώσεις αίρεση.
1: Εντάξει, εντάξει. Είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρα ότι, ξεκάθαρο αυτό που λέω πάντα, ότι το ποδοσφαίρο πρέπει να κάνεις φίλους, ούτε να προκαλείς. Η θέση μας είναι τέτοια που πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με το πώς θα βελτιωθούμε και μόνο με το ποδόσφαιρο και από εκεί μετά ο καθένας παίρνει από τον κόσμο την αποδοχή ή όχι και βάσει της πορείας του.
0: Αυτά λοιπόν από τον Αλέκο Βοσνιάδη, προέρχεται από τρεις συνεχόμενους ανώδες, έτσι, και με την Καλυθέα και με τη Λάρισα και με την Καλαμάτα. 6 έχει και όπως μου είπε και ο Μπάμπης Τενές έχει 7, μακάρι λέει να με φτάσει και το εύχομαι να με φτάσει και από ό,τι φαίνεται θα τον φτάσει και μάλλον θα τον περάσει κιόλας. Ακούσατε τι είπε, είναι ευχαριστημένος, θέλει τώρα τη στήριξη του κόσμου μέχρι να είναι έτοιμη η ομάδα, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη η ομάδα, όλες οι ομάδες είναι σε ένα στάδιο που δεν είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Ο Πασαραϊκός όμως έχει κάνει καλές μεταγραφές, ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Στάικου, ένας πάρα πολύ καλός έμπειρος παίκτης στη μεσαία γραμμή, που ξέρει τον Πασαραϊκό, ξέρει τις αίρες, με Στάικο, με Μωρέιρα, καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται η μεσαία γραμμή του Πασαραϊκού και πραγματικά έχει ένα ρόστερ. Θα ακούσετε τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Παθρακικού τώρα, τι λέει για τον Πασαραϊκό, για τη δυναμικότητα του Πασαραϊκού αλλά και για την ίδια του ομάδα. Ας ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Παθρακικού, Κώστα Γεωργιάδης.
3: Εντάξει, είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι έτσι, και ιστορική και ένα φαβορί για την άνοδο. Σκεφτείτε ότι πριν λίγους μήνες η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στις δύο κατηγορίες. Η ομάδα ήταν στη Πασαραϊκό Super League και η ομάδα μας στην Τρίτη Εθνική. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας, σκέψης, φιλοσοφίας και θεωρώ ότι το χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το δικό μας, η δική μου σκέψη για το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο που παρόλο δεχόμαστε ένα τέρμα πολύ νωρίς, κάτι που δώσαμε μεγάλη έμφαση στα πρώτα λεπτά, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι πατήσαμε πολύ καλά στα πόδια μας το πρώτο ημίχρονο. Ελέγξαμε το ρυθμό, είχαμε καλά ποσοστά κατοχής, είχαμε προοπτικές αρκετές και νομίζω πετύχαμε ένα τέρμα που το δικαιούμασταν. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είναι η ίδια κατάσταση. Πολλές στατικές φάσεις για τον αντίπαλο, πολλά φάουλ. Δεν έχουμε κάποια απειλή ιδιαίτερη, όμως γίνονται καταστάσεις οι οποίες μας δημιουργούν και ένα στρες το οποίο δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα πολύ στην κατοχή μας όπως το θέλουμε εμείς. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε στο τέλος για το κομμάτι της διαιτησίας. Είναι όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Πασαραϊκό. Νομίζω ότι το να σχολιάσουμε διαιτητές φεύγουν από κομμάτια τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς. Η δικιά μας ομάδα, νομίζω, κατά μένα πρώτο ημίχρονο πλην τα πρώτα 5 λεπτά, που ήταν πραγματικά όπως θέλω να είναι. Και ένα δεύτερο μήκο πρέπει να πιέσουμε τις εαυτούς μας περισσότερο, να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και απέναντι σε ομάδες όπως είναι ο Πασαραϊκός με πολλαπλάσιο μπάτζετ, να μπορούμε να βάζουμε τη στάμπα μας. Μπορούμε να τα καταφέρουν, τα παιδιά μπορούν. Προχωράμε να προετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα που είναι και έτσι ο στόχος της ομάδας. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια που κάναν και σήμερα τα παιδιά και βέβαια είμαι πολύ περήφανος, το έχω πει, για τον τρόπο που δουλεύουν και δείχνει ότι η ομάδα έχει μεγάλη προοπτική να βελτιωθεί.
0: Άρα αυτός ήταν ο Παθαρκικός, μια δυνατή ομάδα, σκληροτράχηλη.
3: Είναι Παθρακικός του πρώτου ημιχρόνου, που να έχει και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είναι που μου αρέσει και το ξέρουν τα παιδιά και αρέσει και στα παιδιά. Και μας δημιουργεί και περισσότερες προοπτικές. Ο δεύτερο ημιχρόνο όχι τόσο, δεν ήταν τόσο καλό. Ο Παθρακικός, πρώτο Θεός αν είμαι εγώ, θα είναι δυνατός. Θα προσπαθήσω να τον κάνω δυνατό.
2: Ανησυχείς δηλαδή?
3: Αν είμαι εγώ, εννοώ ότι αν, γιατί είναι η θέση του προπονητή τέτοια που είναι, λέω ότι αν όσο είμαι εγώ θα έχει αυτή τη φιλοσοφία.
2: Πάνω στα δείγματα είναι θετικά από ό,τι βλέπω.
3: Έτσι, δόξα, το Θεό είναι, ξέρετε, δεν είναι το σημερινό μόνο, είναι ο τρόπος που δουλεύουν κάθε μέρα και όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω. Έτσι, και αυτή η ενέργεια, η καλοσύνη και η οργάνωση. Ο Παθαγικός είναι μια ομάδα που αρκετά χρόνια πίσω ήταν στη Super League. Μια ομάδα που ήταν στη Super League και έχει μια βάση αρκετά καλή και ανθρώπους που έχουν γνώση για να μπορέσουν να την κάνουν ξανά, να σταθεροποιηθεί στη Super League 2. Από όλους είμαι ευχαριστημένος, από όλα τα παιδιά και από τα παιδιά που μπήκαν ως αλλαγή και βοήθησαν. Το ξέρετε και την, έτσι, τη συνθήκη με τους δύο μικρούς και από τους μικρούς είμαι ευχαριστημένος. Παλέψανε, διεκδικήσαν έτσι πράγματα και δεν είχαν. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθύριο της κατηγορίας με παίκτες που μπορεί δύο και τρεις ποδοσφαιριστές να είναι όλο το μπάτζετ το δικό μας. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ένας αλληλικός παράγοντας να προσπαθούμε για να διεκδικούμε.
4: 100 περίπου εκεί οι φίλοι ήρθαν να
3: βοηθήσουν. Το έχω ξαναναφέρει και καλά κάνετε και μου το ρωτάτε, είναι μοναδικό. Και η στήριξή τους, αλλά και το γεγονός ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει για να μπορούμε να δούμε και το κάτι παραπάνω όλοι μας, προπονητές, παίκτες, για να τους δώσουμε τη χαρά. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, ευελπιστώ την πρώτη αγωνιστική.
0: Μεγαθύριο της κατηγορίας χαρακτήρισε τον Πανσεραϊκό Κώστας Γεωργιάδης. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, 9 η ώρα το βράδυ, όχι, 9 παρατέταρτο από το Open και ραδιοφωνικά από την Eraspor, ΠΑΟΚ Μπραν. Θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι μετά την μεταγραφή και του Κωνσταντέλια και τα όσα ακολούθησαν. 9 παρατέταρτο λοιπόν από το Open TV και από την Eraspor. 9 η ώρα ο Όφη υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa Link. Μετάδοση από το T-Sport 1 και Παναθηναϊκό Χράντσετς Κράλοβε στις 9.30 από τον Sky. Είναι τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα. Τσέχικη ομάδα, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα από τα σύνδεση των ήχων αλλά και στο μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε αίρες. Γεια σας.

0: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εν αέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους». 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Listen, we have lift off. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτημα.

Καλή σας ημέρα, μεγάλη καλημέρα, φωτεινή καλημέρα, δροσερή όσο γίνεται μέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από χθες το βράδυ την καταλάβαμε τη διαφορά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει έγκυρες προβλέψεις, δεν πέφτουν έξω πλέον. Όταν λένε ότι έρχεται ζέστη, έρχεται ζέστη. Τώρα, θα φτάσει 37, θα φτάσει 38, θα φτάσει 39. Παίζεται τώρα, παίζεται η θερμοκρασία και από το πού βρισκόμαστε. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, μέσα στο τσιμέντο ας πούμε, διαφορετική θερμοκρασία έχει η πλατεία εμπορίου, διαφορετική θερμοκρασία έχει η περιοχή εδώ της Ομόνοιας που είμαστε, εκ των πραγμάτων. Διαφορετική θερμοκρασία έχει όσοι μένουν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα που είναι πιο ψηλά. Διαφορετική θερμοκρασία έχει όσοι είναι προς την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Διαφορετική θερμοκρασία έχει όσοι μένουν στο Λόφο Μαρούλι και δεν μιλάμε φυσικά για τις πάρα πολλές δροσερές κοινότητες που διαθέτουμε, που εκεί η θερμοκρασία είναι διαφορετική. Αλλά όταν είσαι στο κέντρο της πόλης, πιστέψτε με, δεν έχει καμία διαφορά αν έχουμε 35, 36 ή 37 βαθμούς. Αισθάνεσαι ζέστη. Που δεν σε ενδιαφέρει αν έχουμε 36 και 5 ή 37 και 4, ούτως ή άλλως η αίσθηση της δυσφορίας από το εκεί γύρω στο απογευματάκι είναι η ίδια, με πολύ μικρές διαφορές. Από σήμερα λοιπόν θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και αντοχή και τα καλά νέα είναι ότι δεν είμαστε σε εκείνες τις περιοχές του πολυκόκκινο με το σαραντάρι, αλλά είναι καλοκαιράκι ακόμη. Δεν έχει τελειώσει ο Αύγουστος και πίσω μας είναι και ο Σεπτέμβριος που ουσιαστικά έχουμε μία παράταση του καλοκαιριού όσον αφορά τις θερμοκρασίες και τα χαρακτηριστικά του καιρού τα τελευταία χρόνια μέσα στο Σεπτέμβριο. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε λιγότερη μέρα. Έχουμε την μέρα να έρχεται λίγο αργότερα και να μας πλησιάζει πιο σύντομα το απόγευμα. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες είναι και θα παραμείνουν καλοκαιρινές. Γι' αυτό, αν είστε από αυτούς που δεν αντέχω τη ζέστη, δεν μου αρέσει, φροντίστε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας, να κάνετε τέτοιο προγραμματισμό, ούτως ώστε να μειώσετε τις μετακινήσεις σας στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Είμαστε παντός καιρού, το έχουμε αποδείξει. Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί και θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Και έχουμε να δούμε πολλά, θέλουμε να πιστεύουμε και σημαντικά. Φυσικά, η πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι κυρίαρχο θέμα σήμερα στην επικαιρότητα και πανελλαδικά. Γιατί από τη μία είναι αυτά τα νάζια του Αυγούστου που θέλει να μας αφήσει και να μας αποχαιρετήσει με θερμοκρασίες καύσωνα. Από την άλλη είναι το φαινόμενο της ομίχλης που έχει καλύψει, λέει, τις Κυκλάδες, όπως την Πάρο, την Κίμολο, τη Φολέγανδρο, αλλά και την ακτογραμμή του Ηρακλείου. Και είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουν έτσι όχι συχνά ακόμη και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Φυσικά οι επιστήμονες γνωρίζουν και πώς γίνεται, πώς προκύπτει μάλλον και πώς λέγεται. Σεισμόκ λέγεται. Τώρα θα μου πεις, τι είναι αυτά ελληνικά? Έχουμε έναν ακροατή που κάθε φορά που λέμε όρους ή λέξεις που δεν είναι ελληνικές, τσακ, μας στέλνει το μηνυματάκι του και καλά κάνει. Είναι αυτός ο καπνός της θάλασσας, διαφορετική μετάφραση δεν μπορώ να κάνω, ένα πυκνόλευκο πέπλο, όπου θάλασσα και ορίζοντας γίνονται ένα. Είναι λίγο απόκοσμες αυτές οι εικόνες, θα τις είδατε κι εσείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι ένα φαινόμενο που θεωρείται φυσιολογικό αν δει κανείς τις καιρικές συνθήκες. Δημιουργείται, λένε οι μετεωρολόγοι, όταν οι ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από σημαντικά θερμότερες θαλάσσιες επιφάνειες. Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί έντονη εξάτμιση με αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με τον ψυχρότερο, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζουν πολύ μικρά σταγονίδια δημιουργώντας την πυκνή ομίχλη. Χάνονται κάπου στην ομίχλη, εκεί σε κάποια νησιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Επίσης, με τις θερμοκρασίες έχουμε και υψηλό το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, παρατεταμένη ξηρασία. Αρκετές περιοχές είναι στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και μάλιστα από αυτές τις περιοχές, από αυτόν το χάρτη είναι και κάποιες ονομαζόμενες πολύπαθες περιοχές που έχουν καεί, έχουν ξανακαεί, έχουν μετακαεί και είχαμε και πρόσφατα πυρκαγιές. Είναι θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σήμερα. Επίσης, θέμα που θα το δούμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται και συζητήσεις στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, καθώς ήταν αρνητική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Θυμάστε ότι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπαιρναν κάποια χρόνια, κάποια πολλά χρόνια, αλλά παλιά τώρα, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα άδειας. Κάποιοι το πρόλαβαν, κάποιοι όχι, κάποιοι το θυμούνται. Το θέμα είναι ότι από το 12 και μετά σταμάτησε. Ήταν μνημονιακή επιταγή μέσα σε όλες τις περικοπές που είχαμε τότε. Το ζήτημα της επαναφοράς στάθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024, ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και τα επιδόματα άδειας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας του αιτήματος, καθώς αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή θα κριθεί άπαξ, το οποίο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ελήφθη με γνώμονα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό «Τη δημοσιονομική πορεία της χώρας», μετά το έτος 2018 και τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με το όριο της φτώχειας, ενώ κρίθηκε παράλληλα ότι δεν δεσμεύεται ο νομοθέτης από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε και στις επόμενες επικοινωνίες μας, τι σηματοδοτεί, τι ζητούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Άλλωστε έχουμε και τις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί με αφορμή τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Από τα θέματα που θα, το δούμε στα, που θα τα δούμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής και κυκλοφορίας, αλλά και είναι και αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει, είναι η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, αλλά και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα υπό ΕΔΗΝ, καθώς σύμφωνα με αυτά, 1000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν στα νοσοκομεία το 2025 έπειτα από χρήση αλκοόλ, ενώ μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από την ίδια αιτία. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μετά τον θάνατο της ανήλικης στον Γκάζι, θυμάστε, Οκτώβριος του 2025 ήταν, είχε δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα παιδιά που καταλήγουν στα νοσοκομεία έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ νοθευμένου ή μη. Ωστόσο, όπως αναφέρει, παρά την σοβαρότητα των περιστατικών και τη δημοσιότητα που παίρνουν, δεν υπάρχει αναγκαία κινητοποίηση είτε από την οικογένεια, είτε από την κοινωνία, αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η ΠΟΕΔΗΝ επανέρχεται τώρα με τα νεότερα αυτά στοιχεία, τα οποία, όπως επισημαίνει, δείχνουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και πραγματικά τα στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά, καθώς μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από αλκοόλ. Κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει γονείς, κοινωνία, ελεγκτικούς μηχανισμούς, όλους μας. Κατά τα άλλα, στην τοπική επικαιρότητα τώρα έχουμε μία σειρά από θέματα που θα δούμε. Έχουμε μία επιστολή διαμαρτυρίας που υπογράφουν αρκετοί ιατρικοί σύλλογοι και μεταξύ αυτών και ο Ιατρικός Σύλλογος Ερών. Θα δούμε αναλυτικά για ποιο λόγο γίνεται, τι ζητούν και τι πραγματικά
πρωτοφανές ζητάει το Υπουργείο Υγείας, δεν σας λέμε περισσότερα, για να μείνετε να ακούσετε και τη συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών. Έχουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής σχετικά με τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του ακινήτου Θερμαλία Πηγή, οικισμός θερμοπηγής στο Δήμο Συντικής. Μέσα στον Ιούλιο το Σώμα είχε πάρει απόφαση γι' αυτό. Η συγκεκριμένη μας απόφαση ανακλήθηκε λόγω καταγγελίας που έγινε, καθώς έπρεπε να έχει αυξημένη πλειοψηφία το Σώμα για να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είχε. Ακολούθησε και ένας πόλεμος ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης σχετικά με το τι έπρεπε να έχει γίνει, τι δεν έγινε, τι είναι νόμιμο, τι δεν είναι. Και η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι τοποθετήσεις μας είχαν προειδεάσει ότι η χθεσινή συνεδρίαση θα ήταν σε έντονο κλίμα. Δεν έγινε τίποτα από αυτά, σας πληροφορώ. Απουσίαζαν οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, έχουμε το σκεπτικό της απόφασης, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι προβλέπει αυτή η μίσθωση που θα αφορά σε 50 και όχι 40 χρόνια όπως αρχικά είχε γραφτεί και τι τελικά γίνεται αν υπάρχει η επάρκεια του νερού, αν το νερό μπορεί να καλύψει και τη θερμαλία και τα λουτρά σιδηροκάστρο, το δούμε, το θέμα που συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής. Το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής, σε σχέση ας πούμε με το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, να θέλουμε να συγκρίνουμε, είναι κολέγιο, έτσι. Ο καθένας μιλάει με συγκεκριμένο χρόνο, σταματάει, δεν υπάρχουν ανταγκλήσεις, δεν πετάγεται όποιος θέλει, όποτε θέλει, δεν ακούς ούτε χράτσα ούτε χρούτσα από το διαδίκτυο, όλοι έχουν ανοιχτά τα μικρόφωνα, δεν βήχει κανείς, εκεί μάλλον δεν αρρωσταίνουν για κάποιο λόγο, καμία σχέση. Και η ποιότητα ήχου, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι εκεί έχουν βρει και κάνουν καλύτερα όπως και να το κάνουμε. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε χθες καθυστέρηση στην έναρξη, α, και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Όταν εκεί λένε ότι θα ξεκινήσει η συνεδρία στις 7, είναι 7. Άντε να πάει 7 και 5. Όχι λέμε 7 και ξεκινάμε 8:25, 7:30, 7:29. Χθες είχαμε μια καθυστέρηση και μάλιστα σχολιάζαμε με συναδέλφους που παρακολουθούσαμε τη συνεδρίαση όπ τα καλά του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών τα κάνει και ο Δήμος Συντικής. Αν δεν τα κάνει, είχαν οι άνθρωποι ένα τεχνικό πρόβλημα, προσπαθήσαν και το ΕΠΕ και το επίλυσαν ούτως ώστε να παρακολουθούμε και απομακρυσμένα τη συνεδρίαση, όσοι την παρακολουθούμε μέσω διαδικτύου και αμέσως μετά ξεκίνησε η συνεδρίαση. Είναι παράδειγμα προς μίμηση ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την νυν Δημοτική Αρχή και με την προηγούμενη. Υπάρχει ένας σεβασμός και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση για κάποιο λόγο. Υπάρχει και ένας σεβασμός μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν διακόπτουν. Οι πρόεδροι είναι πάρα πολύ συνεπείς στη διαχείριση του χρόνου. Ίσως δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σερών θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια τέτοια συνεδρίαση. Κατά τα άλλα, στα θέματα της επικαιρότητας, έχουμε την κατάθεση του προβληματισμού του Προέδρου του Πρώτου Αρδευτικού Δικτύου Παιδιάδας σχετικά με την μείωση που παρουσιάζει η παροχή του ποταμού Στριμώνα και τι θα μπορούσε να είχε γίνει από όσα δεν έγιναν. Ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες στο ΣΑΕΚ Σερών, όπου ΣΑΕΚ το παλιό ΙΕΚ, για όσους έχουν μείνει εκεί, νέες ειδικότητες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και προφανώς θα ενδιαφέρουν πολλούς. Επίσης έχουν νέες ειδικότητες και στο παράρτημα της νέας ζύχνης και βέβαια έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Φυσικά κορυφαίο γεγονός η έναρξη της Εμποροπανήγυρης σήμερα στις 7:30 το απόγευμα με την έπαρση της σημαίας στην Ηράκλεια και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Εμποροπανήγυρης της περιοχής και έχουμε και ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Πολλά από αυτά τα θέματα θα τα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικότερα. Έχουμε φυσικά και άλλα. Σας καλούμε να μείνετε μαζί μας, να μείνετε στην παρέα μας, να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές, στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Είπαμε
Τη μέρα είναι Πέμπτη, είπαμε την ημερομηνία, είναι 20 Αυγούστου. Ανατολή ηλίου είχαμε 43 λεπτά μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 13 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τιμάται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας δεν είναι άλλος από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι διόλου τυχαία, επελέγει γιατί τη μέρα αυτή, το 1897, ο Άγγλος γιατρός, Ρόναλντ Ρος, της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ, ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη, που η ανακάλυψη αυτή έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε. Τη ανακάλυψε ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Τα κουνούπια, τα οποία δεν είναι μόνο ενοχλητικά, μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα και είδατε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που έχει επισκεφθεί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, την περιοχή της Αττικής. Εκεί καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα το τελευταίο διάστημα και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, την έκθεση, την εβδομαδία που δίνει στη δημοσιότητα, έχουν καταγραφεί 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι. Είναι κυρίως στην περιοχή της Αττικής, όπως επίσης και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του έτους έως τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Εδώ πάμε καλά σε αυτόν τον τομέα. Παλαιότερα θυμάστε είχαμε τα περισσότερα κρούσματα ως Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είχαμε και θανάτους. Ένα μόλις κρούσμα καταγράφηκε στο Δήμο Νέα Ζύχνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχει αναφερθεί ότι και ο Δήμος Αμφίπολης θα πρέπει να είναι έτσι σε επαγρύπνηση. Αλλά όπως μας είπε και ο νομίατρος, έχουμε αποκτήσει από τα προηγούμενα χρόνια αντισώματα και αυτό είναι καλό. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα μας 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία και το Σαμουήλ που σήμερα γιορτάζουν, έχουν τη γιορτή τους, έχουν την τιμητική τους και χρόνια τους πολλά. Σαμουήλ Προφήτου και Λουκίου Μάρτυρας, κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, το δικό μου σήμερα να σημειωθεί και η ημερομηνία, είχε περισσότερες αναφορές σε ορτάζοντες. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε λοιπόν τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας κούνησε το δάχτυλο από τη Δευτέρα. Μας είπε έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα στο τέλος του Αυγούστου. Και ήδη η ζέστη ξεκίνησε από χθες. Η πιο ζεστή πόλη της χώρας ήταν η Θήβα χθες, καθώς εκεί ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς, 37 και 1, έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τις τιμές που κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του αυτόματου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και στις περιοχές όπου σημειώθηκε η περισσότερη ζέστη ήταν το γυναικόκαστρο Κιλκής, έτσι και το μάθαμε αυτό το γυναικόκαστρο Κιλκής. Είναι το πιο ζεστό χωριό στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Ακολούθησε η Καρδίτσα, η Θήβα, τα Τρίκαλα, τα Φάρσαλα, η Σκάλα Μεσσηνίας και το Λουτράκι με θερμοκρασίες από 36,6 βαθμούς και πάνω. Γενικότερα, έθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Εννοείται ηλιοφάνεια, πολύ περιορισμένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση που θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά αναμένεται να αυξηθούν κατά τόπους, αλλά δεν πρόκειται να είναι προμήνυμα βροχής, ούτε να φέρουν βροχή, και δεν πρόκειται να αλλάξει σε κάτι το γενικό πλαίσιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 32 με 34 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, από 16 ως 35 με 36, και τοπικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Εννοείται ότι η περιοχή της Θεσσαλίας θα δώσει υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 ως 37 με 39. Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 17 ως 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 ως 36 με 37 και ενδεχομένως φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 19 ως 34 με 36, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 16 ως 34 και οι μέγιστες θερμοκρασίες στα νησιά θα εμφανιστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, με ζέστη ξεκινήσαμε και ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, αν και η αίσθηση που έχουμε από το πρωί είναι ότι για κάποιο λόγο θα φτάσει παραπάνω. Από νωρίς το πρωί σήμερα είχαμε 25-26 βαθμούς και φυσικά από χθες το βράδυ καταλάβαμε τη διαφορά με την θερμοκρασία να έχει πάρει την ανιούσα. Πάντως, οι θερμοκρασίες για την περιοχή μας χαρακτηρίζονται κανονικές κανονικότατες για 20-21 Αυγούστου, σήμερα και αύριο. Βρισκόμαστε στο φυστική χρωματικά πλαίσιο και από το Σάββατο και μετά θα περάσουμε στο πορτοκαλί υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σήμερα λοιπόν καθαρός ο σαραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος 36 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού και αύριο, και η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή πάνω από τους 33 σήμερα και πάνω από τους 35 αύριο και στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό είναι και η αίσθηση έτσι της δυσφορίας το απόγευμα πιο έντονη. Ξεχωριστή καλημέρα στις φίλες και τους φίλους των Ευρωκόπη στην Ανατολική Μακεδονία, όπου και εκεί θα είναι πιο θερμές οι επόμενες ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση θερμοκρασίες που να φτάνουν τους 37 ή 38 βαθμούς. Αν και το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα θερμό στον Ευρωκόπη, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 35 βαθμούς. Μέχρι τότε όμως, Πέμπτη Παρασκευή, θα περιοριστεί σε μικρές τιμές του 30-31, το πολύ 32 βαθμούς, κανονικές δηλαδή θερμοκρασίες για την εποχή. Ηλιοφάνεια σήμερα, καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γράφουν οι εφημερίδες, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, ποια θέματα κυριαρχούν εκεί, ποιοι είναι μάλλον οι κύριοι τίτλοι τους, καθώς για οικονομία χρόνου ξέρετε πλέον πολύ καλά τόσο καιρό ότι μένουμε μόνο στους κύριους τίτλους των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Πέμπτη σήμερα και με όλα τα χαρακτηριστικά της Πέμπτης είναι και η κυκλοφορία της εβδομαδίας πολιτικής, σατυρικής και αποκαλυπτικής, όπως αυτοαποκαλείται εφημερίδα στο Ποντίκι, και από αυτήν ξεκινάμε την επισκόπηση. Υπόθεση πολύ προσωπική. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 2012 και 2026 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕΘ. Και έχει μια φωτογραφία από την ταινία που έχει ήδη ξεσηκώσει πολύ μεγάλη κριτική και πολεμική αν θέλετε όσον αφορά την Οδύσσεια, και φέρεται κάποιος να ρωτάει τον Οδυσσέα: αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός? Και απάντηση έρχεται, δεν είναι συγγνώμη σταθερέ ακροτέ μας με τα ελληνικά, στα απλά ελληνικά, είναι στα εξυγχρονισμένα ελληνικά, rebranding. Υπέρδηλος της εφημερίδας, πάρκα αυθαιρεσίας και εκβιασμών. Από την εβδομαδία εφημερίδα στα ημερήσια φύλλα, συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές, είναι ο κύριος τίτλος από το λόγο σήμερα, η Αθήνα υπατμών με σενάριο μεταφοράς Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Κόντρα, τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν, μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη, αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Και φυσικά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, αυτό που σας έλεγα στην έναρξη, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο, απόφαση του

ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Μανιφέστο, φαβορή για Χρυσό Βατόμουρο. Τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα. Με επικοινωνιακές φομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μας του καλοκαιριού από τον Ελασίτη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα, γράφει η εφημερίδα, εννοείται χαρακτηριστική φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θα είναι κάπως έτσι μάλλον σε 10-15 χρόνια. Εφημερίδα Εσπρέσο, χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Ο Σπαλιάρας τα έσπασε με την σεξι οδοντίατρό του. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε, ρωτάει η εφημερίδα. Τώρα μην αναρωτιέστε ποιος, γιατί έχει βγει το όνομα Μίστερ 4000, γιατί είχε δηλώσει ο ίδιος ότι είχε συνευρεθεί με 4000 γυναίκες και του μείνε. Άλλωστε, αυτό δεν λένε. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ελεύθερη ώρα. Εδώ θα χρειαστούμε βοήθεια από τον 88. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας ακούει, θέλω να πιστεύω ότι θα έχει το χρόνο να μας πει περισσότερα. Γιατί μία φίλη από τα παλιά φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Γεράντισα Λαμπρινή. Ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει. Η απαγορευμένη προφητεία ενός ανθρώπου του Θεού. Γιατί προέβλεψε μεγάλη φτώχεια και πείνα στην Ελλάδα. Νάνι νάνι νεοέλληνες και όταν ξυπνήσετε θα είναι αργά, γράφει η εφημερίδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς Ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο εάν το ζητήσει η Βουλγαρία. Για προστασία της, πιθανή μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Δημοκρατία. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα, ρωτάει η εφημερίδα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, γράφει η εφημερίδα. Εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων την περίοδο των παράνομων ερευνών του Uri Greis το 2020, το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Σιχτήρ Μίστερ Ερντογάν». «Συμφωνεί ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί του», ρωτάει η εφημερίδα, και έχει και τα παραθέτει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, πέρα από τη φωτογραφία του κύριου Γεωργιάδη, τα πρωτοσέλιδα στα οποία αναφέρεται. Απογευματινή, ασπίδα Patriot στις απειλές των Μουλάδων, συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά την στοχοποίηση από τον από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας, γράφει η εφημερίδα. Συνεχίζουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναστηθεί η Κασάνδρα. Ξεκινάει η μάχη της αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Σε 10 μέρες τα πρώτα επιδόματα, στο 100% η κρατική αρρωγή για τις πυρόπληκτες κατοικίες. Και χαρακτηριστική φωτογραφία από την πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα παρουσία του κυρίου Σχοινά. Τα νέα. Και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης. Στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα, γράφει η εφημερίδα. Και έχει ένα χαρακτηριστικό χάρτη με την εμβέλεια των Patriot. Εφημερίδα Star. Χώρισε οραστής των 4.000 γυναικών. Είδατε αυτό το πρωτοσέλιδο, δίνει και περισσότερες πληροφορίες. Πριν από το γάμο τελείωσε η τετραετή σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα. Τι έφερε το τέλος και με την νεαρή οδοντίατρο Αγγελική. Γιατί ενώ ήθελε, δεν μπόρεσε άλλη μια φορά να γίνει πατέρας. Ρίζοσπαστης. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοί στόχοι, οι αμερικανοτοϊκές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του εμπεριαλιστικού

πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Και με το ρίζοσπάστη ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Και αφήνοντας πίσω μας τα γενικά, να περάσουμε στα ειδικά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, στα τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Δεν ρυθμίζεις διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα, δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου. Δημήτριος Τζίκας, δραματική μείωση της παροχής του στριμώνα, έκκληση για φράγματα και ταμιευθύρες. Ενημέρωση πόρτα-πόρτα για μπλε και καφέ κάδους από το Σεπτέμβριο. Τηλεδιάσκεψη Κότσιρα Γκιουλέκα για τα σιδηροδρομικά έργα της Βορείου Ελλάδος. Και στη γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα. Η γνώριμη σχολιογραφική στήλη που έχει και μεγάλη αναγνωσιμότητα τόσα χρόνια, σταθερό κοινό, είναι η αλήθεια. Και βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πέρα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, καλό είναι να τις διαβάζετε και να ανατρέχετε στην σχολιογραφία που πολλές φορές μπορεί να είναι και σημαντικότερη από το κύριο θέμα. Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Στις Σέρες 3,6 θάνατοι για κάθε γέννηση. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχασε 25.113 κατοίκους μέσα σε μία δεκαετία. Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των χωριών, της τοπικής οικονομίας και των κοινωνικών δομών, γράφει η εφημερίδα. Σέρες κατά καιλό καιρό με ακραίες εναλλαγές του καιρού. Η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών. Κόκκινα δάνεια, νέα λύση για χιλιάδες οφειλέτες. Φορολογική αφέμαξη στα 9 δις ευρώ τα έσοδα τον Ιούλιο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Και το αθλητικό θέμα της εφημερίδας, ανακοίνωσε πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού ο Πανσεραϊκός. Σεραϊκόν θάρρος για τη συνέχεια, Δήμο Σερών, πρόστιμο στον εργολάβο για την αποκοδημιδία ανακυκλώσιμων και σύμμικτων απορριμμάτων στο ίδιο απορριμματοφόρο. Νέοι κανόνες για τις σχολικές εκδρομές, τι αλλάζει, τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικές μετακινήσεις το χρόνο στην πρωτοβάθμια. Τουρισμός για όλους 2026-2027, μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις, αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Χωρίς εισοδηματικό όριο, η συμμετοχή για ΑΜΕΑ και οικογένειες με τέκνα ΑΜΕΑ. Εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηράκλειας στα πλαίσια της αιτήσεως Εμποροπανήγυρης Ηράκλειας. Ενημέρωση πόρτα-πόρτα για μπλε και καφέ κάδους από το Σεπτέμβριο από το Δήμο Σερών. Και Ελλάδα-Ιταλία κάτω από την τελευταία πανσέλινο του καλοκαιριού. Μας καλεί να συναντηθούμε κάτω από το φως του φεγγαριού. Μιλάμε για μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει, για την οποία θα σας πούμε πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο από τις ΑΠΕ. Σε ισχύ τέθηκε από την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για την χωροθέτηση νέων έργων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για νέο πλαίσιο σχετικά με τις ανανεώσιμες, όπως καταλάβατε, πηγές ενέργειας. Τα υπόλοιπα θέματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με τεκμηριωμένες θέσεις στην Τουρκία δηλώσεις του Σεραίου Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στον Αντένα. Η ελληνική αποστολή για τον Τάραντα με το Σίσκο Σημεοφόρο Μεσογειακοί Αγώνες 2026. Σιδηρά κυρία Ιδούρου διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη ζητώντας την έδρα της Γεροβασίλη και σημαντική ενίσχυση του πανσεραϊκού Φιμπράν τόσο στα ψηλά όσο και στην περιφέρεια είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας.

0: FM 98.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εν αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση.

Σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζαμίν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα

0: 1.100 συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μετεωρολόγους, γενικά εθνικός ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
2: Άλλες και την έρθει.

0: μέρες θα φροντίσουν να συσκεφτούν μεταξύ τους. Είναι κάτι το οποίο έπιασε εξαπίνηση στους διευθυντές των κέντρων υγείας και πραγματικά δεν στηρίζεται, δεν έχει καμία απολύτως λογική. Μέσα σε αυτή την εγκύκλιο αναφέρεται ότι η ΥΠΕ και ο διοικητής της ΥΠΕ δεν είναι υποχρεωμένος με βάση την νομοθεσία να σητίζει τους γιατρούς των κέντρων υγείας παρά μόνο τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Αυτό θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν όντως ερμηνεύεται έτσι ο νόμος ή όχι. Πιστεύουμε ότι.
1: Και φέτος ανακάλυψαν ότι ερμηνεύεται έτσι ο νόμος.
0: Αυτό ακριβώς. Πιστεύουμε ότι κάπου υπάρχει κάποια παρερμηνία, αλλά ακόμα και να ισχύει αυτό το πράγμα, εδώ και δεκαετίες, έτσι από τότε που εγώ ήμουν αγροτικός γιατρός πριν από 20 και χρόνια, πάντα η ΥΠΕ φροντίζει για τη σίτηση των γιατρών που εφημερεύουν σε 24ωρη βάση στα κέντρα υγείας. Δεν εφημερεύουν επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Εφημερεύουν γιατί αυτό είναι το λειτουργήμά μας, αυτή είναι η δουλειά μας και η ΥΠΕ είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτελεί ο γιατρός σωστά το έργο του. Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο οι διευθυντές των κέντρων υγείας πραγματικά να γίνουν επέτες προς τους δήμους ή δεν ξέρω προς ποια άλλη κατεύθυνση, ειλικρινά τότε πιστεύω ότι πιο χαμηλά δεν μπορούμε να πέσουμε. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε στο μέγιστο βαθμό.
1: Και είναι τόσο μεγάλο το κόστος που αποφάσισαν να κάνουν περικοπή με αυτόν τον τρόπο. Αναρωτιέται κανείς, γιατί από τη μία λέμε να είναι ανοιχτά τα κέντρα υγείας, να μπορέσει κάποιος που ζει στην Ήπεθρο να έχει γιατρό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Βλέπουμε κέντρα υγείας να υπολειτουργούν, να μην είναι στελεχωμένα και φτάνουμε στη σίτηση.
0: Και φτάνουμε στη σίτηση. Δυστυχώς δεν φτάνουμε στη σίτηση. Και όχι μόνο τα κέντρα υγείας πρέπει να λειτουργούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον κόσμο της επαρχίας, έτσι, της περιφέρειας, των χωριών. Γίνεται μεγάλος αγώνας τα τελευταία χρόνια. Όλοι συζητάνε, ο Υπουργός, οι υπεάρχες, ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τα δευτεροβάθμια
1: να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Ακριβώς.
0: Να αποσυμφορηθούν. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μια σωστή λειτουργία. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα σημείο να περικόψουμε πρώτα τη σύντηση των γιατρών, μετά θα αρχίσουν οι περικοπές στα υλικά που χρειάζεται ένα κέντρο υγείας για να λειτουργήσει. Ήδη, όπως αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατρών. Τα κέντρα υγείας δουλεύουν με, θα έλεγα, λειτουργία πέραν του νόμιμου και του φυσιολογικού για ένα γιατρό. Ειλικρινά, προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποια είναι η σκέψη της ΥΠΕ και προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Το κόστος, δεν λέω ότι είναι αμεληταίο, σίγουρα δεν είναι κάποιο τεράστιο κόστος. Εν τω μεταξύ, λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στο παρελθόν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η σίτηση σε μια εταιρεία catering. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και όσον αφορά τη διανομή, την ποσότητα, ενίοτε την ποιότητα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Προσπαθούν να βρουν μια άλλη λύση. Στο παρελθόν υπήρχε εταιρεία η οποία μετέφερε από το νοσοκομείο, από το φαγητό που ετοιμάζεται στο νοσοκομείο για τους εφημερεύοντες ιατρούς, στα κοντινά στα κέντρα υγείας. Για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μια σύμβαση με κάποια επιχείρηση εκεί της περιοχής, έτσι ώστε να σητίζονται οι γιατροί. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, ακόμα και αν το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με τη σύμβαση που υφίσταται. Έτσι, από το να φτάνουμε στο άλλο άκρο, σας κόβουμε τη σίτηση και ψάξτε να βρείτε χορηγία από το Δήμο, ειλικρινά και εμείς μας πιάζανε εξαπίνης και δεν έχει καμία απολύτως λογική αυτό το πράγμα.
1: Και βέβαια αυτό που τονίζετε όλοι οι πρόεδροι που υπογράφετε το κείμενο της ανακοίνωσης είναι ότι για σας τίθεται θέμα αξιοπρέπειας.
0: Είναι θέμα αξιοπρέπειας, αυτό σας είπα. Δηλαδή κάνουν τους συναδέλφους επέτες προς το Δήμο. Ναι. Στην κυριολεξία, εγώ δεν το βλέπω σαν βρείτε χορηγία από τους Δήμους. Είναι επαιτία αυτό το πράγμα.
1: Είναι επαιτία και βέβαια είναι και η αίσθηση ότι για την τέταρτη ΥΠΕ δεν θεωρείτε ότι είστε σημαντικοί για να λάβει και το κόστος της σύντησής σας. Είναι η νοσοκομιακή και όχι οι υπόλοιποι των κέντρων υγείας.

0: Δυστυχώς θα πω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο.
1: Πώς το ερμηνεύετε, σαν να είναι γιατροί πολλών ταχυτήτων.
0: Δυστυχώς το ερμηνεύουμε και εμείς έτσι. Ναι. Είναι υποχρέωση της ΥΠΕ και κάθε διοικητή να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων υγείας. Όπως είπε και ένας συνάδελφος διευθυντής σε ένα από τα κέντρα υγείας τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανάστατα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα το έθεσε πάρα πολύ όμορφο ο κύριος Καραλαμπίδης. Σαν να πάμε σε ένα στρατόπεδο και να γυρίσει ο διοικητής και να πει στην πρωινή αναφορά: ξέρετε, εγώ από σήμερα αδυνατό να σας ταΐσω, βρείτε χορηγούς για να φάτε, στους σοπλίτες, στους φαντάρους. Ναι. Πραγματικά δηλαδή το έθεσε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να είστε ετοιμοπόλεμποι για τη μάχη. Έχουμε πολλές μάχες να δώσουμε, αλλά τη σύντηση θα την αναλάβετε μόνοι σας.
0: Μας υπάρχουν πολλά θέματα, δεν είναι επί του παρόντος, αλλά το συγκεκριμένο, ήδη τώρα εμείς σαν ιατρικός σύλλογος την πρώτη εβδομάδα θα κάνουμε το διοικητικό μας συμβούλιο, θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα συζητηθούν και η αντίδραση πραγματικά θα είναι έντονη.
1: Πολύ ωραία, με χαρά να φιλοξενήσουμε και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι ότι εντάξει, δεν πήρε διάσταση το θέμα λόγω των ημερών. Πολλοί απουσίαζαν και τα λοιπά.
0: Λόγω των ημερών και ήρθε αυτή η ανακοίνωση ακριβώς πριν τις καλοκαιρινές άδειες. Και για την, εντάξει, αυτή η καταληκτική ημερομηνία δεν νομίζω ότι ισχύει. Έτσι,
1: είναι εγώ αδύνατο. Διάβασα ότι είναι σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Φαντάζομαι θα πάρει παράταση. Δεν ξέρω κατά πόσο ενημερώθηκαν και οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
0: Θα πάρει παράταση. Δεν γίνεται να λυθεί ένα τέτοιο θέμα μέσα στις διακοπές του Αυγούστου, μέσα στο 15 Αύγουστο, να το πω έτσι πιο απλά. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, επειδή έχω μια επικοινωνία με το Δήμο για άλλα θέματα, με άλλες δραστηριότητες που ασχολούμαι. Είναι πραγματικά και για τους Δήμους δύσκολο μέσα στα τόσα έξοδα που έχουν και στα τόσα θέματα που έχουν να καλύψουν, που πολλές φορές ακόμα και εκεί ζορίζονται, να αναλάβουν άλλο ένα τέτοιο κόστος.
1: Χωρίς να έχουν ενημερωθεί, χωρίς να έχουν βγει σχετικοί προϋπολογισμοί, γιατί δεν είναι έτσι. Ο Δήμος δεν έχει, ο κάθε Δήμος. Ένα χρηματοκιβώτιο και μοιράζει λεφτά.
0: Ακόμα και αν κατέληγε σε αυτό το πλαίσιο που δεν το νομίζω, έτσι το θεωρώ διανόητο, όπως είπατε, ο Δήμος θα μπορεί να κάνει κάτι από την επόμενη χρονιά. Οι προϋπολογισμοί βγαίνουν για κάθε έτος. Αλλά και πάλι το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Μα ούτως ή άλλως. Και είναι κάτι που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε τώρα αυτή η παρερμηνία.
0: Υπάρχουν πολλές λύσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα το ξαναδούμε. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και θα είμαστε στη διάθεσή σας και για αυτό
0: για
1: το θέμα, αλλά και για όλα τα θέματα του Ιατρικού Συλλόγου Σερών.
0: Και εύχομαι να έχουμε μια τακτική επικοινωνία έτσι ώστε να ενημερώνετε
1: με χαρά
0: το κοινό.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Για να περάσουμε τώρα στην χθεσινή συνεδρία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής. Ήδη σας είχαμε προειδεάσει, ήδη υπήρχαν και σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, από τους επικεφαλείς τους δηλαδή, καθώς μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το σώμα ήταν και η διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση της θερμαλίας πηγής. Το σώμα κλήθηκε ουσιαστικά να ανακαλέσει μια απόφαση που είχε λάβει τον περασμένο μήνα, τον Ιούλιο. Τότε όμως χρειαζότανε να υπάρχουν 13 ψήφοι, να υπάρχει δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία. Το σώμα ενέκρινε τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής με 11, ακολούθησε καταγγελία, οπότε έπρεπε, για να είναι σύνομη η απόφαση, να γίνει ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και να περάσουν σε νέα απόφαση που έγινε και χθες. Εισηγητής στο θέμα του σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου θερμαλία πηγή που βρίσκεται στον οικισμό της θερμοπηγής, δηλαδή σε μια απόσταση 7 χιλιόμετρων από το σιδηρόκαστρο, ήταν ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Στάτσιος. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα ημιτελές, πενταόροφο, πλακοσκεπές ξενοδοχειακό κτίριο, συνολικού εμβαδού 3.740 τετραγωνικών μέτρων και πρόκειται να ενοικιαστεί αυτό. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και φυσικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το γνώριζαν τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής από την προηγούμενη συνεδρίαση όσον αφορά την μίσθωση, το τι θα περιλαμβάνει η σύμβαση για την μίσθωση του ακινήτου. Η μίσθωση θα αφορά σε 50 χρόνια και όχι σε 40, όπως γράφτηκε υπό κύριος Τάτσιος εκ παραδρομής. 50 χρόνια μίσθωση και θα αφορά κυρίως σε χρήση ακινήτου ως τουριστική χρήση και θα περιορίζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία τουριστικής μονάδας, τουριστικών καταλυμάτων, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ως χώρος ευεξίας στη θερμαλία πηγή. Είναι για προδιαγραφές πεντάστερου ξενοδοχείου και επιδίωξη του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, δεν είναι απλά να το εκμισθώσει και να το λειτουργήσει, αλλά είναι η προσέλκυση μιας σοβαρής και βιώσιμης ιδιωτικής επένδυσης που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα έχει το συγκεκριμένο ακίνητο και θα δώσει μια σύγχρονη αναβαθμισμένη τουριστική φυσιογνωμία στην περιοχή. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Στάτσιος, πρόκειται για ένα κτίσμα το οποίο επί 18 χρόνια ήταν αχρησιμοποίητο, ημιτελές, ένα κουφάρι σωστό, δεν αξιοποιήθηκε και πριν από ένα χρόνο ειδικοί συνεργάτες και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εργάστηκαν ούτως ώστε να το τακτοποιήσουν πολεοδομικά και να φτάσει στο σημείο να είναι έτοιμο για την έναρξη ενός διεθνούς διαγωνισμού. Φυσικά υπήρξαν ερωτήσεις και ως προς αυτό και προς τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και για τον τρόπο της εκμίσθωσης. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστική παρέμβαση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου του κ. Παντούσα που είπε: υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει «Λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια» και μάλλον ξέρουμε ποιος θα είναι ο αποδέκτης του διαγωνισμού. Για να ακολουθήσει η ερώτηση του κ. Τουρονίδη σχετικά με το εάν το νερό μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και να ακολουθήσει η απάντηση του Δημάρχου της περιοχής σχετικά με τη διακήρυξη, ότι δηλαδή η διακήρυξη δεν αναφέρεται στο νερό, η γεώτρηση τροφοδοτεί, δεν είναι από την πηγή, η πηγή έχει κλείσει χαρακτηριστικά, το ξενοδοχείο κάνει χρήση του ιαματικού νερού από την γεώτρηση και να δίνει και περισσότερες πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Το πρόβλημα με το νερό θα ήθελα, κύριε Δημάρχε, να μου πείτε πώς, με ποιο τρόπο θα παίρνει νερό και αν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, είτε με τη σημερινή κατάσταση, αν θα μείνει το ένα το κομμάτι των λουτρών στο Δήμο, θα φτάνει το νερό και για τις δύο εγκαταστάσεις. Επίσης το νερό, από όσο γνωρίζω και από παλιότερα, ας πούμε από το 2011 που συστάθηκε από το ΙΔΑΕ, το τη χρήση την πληρώνει ο Δήμος του νερού. Αυτό το ποσό, το κομμάτι θα το πληρώνει πάλι ο Δήμος και θα είναι μέσα στη δημοπράτηση, δηλαδή θα το αναλάβει ο ανάδοχος, ας πούμε, ή θα υπάρχει μια κατάσταση, δεν ξέρω, αυτά εδώ ήθελα λίγο να μου πείτε.
2: Κύριε Δήμαρχε.
3: Με παροιμία θα απαντήσω στον κύριο Παντούσα. Όσα δεν φτάνει αλεπούντα κάνει κρεμαστάρια, κύριε Παντούσα, θα βγει διακήρυξη και εκεί θα δούμε ποιοι θα είναι οι επενδυτές. Μην κρίνετε εξιδίων τα λότρια. Κύριε Τορουνίδη. Θα μισθωθεί το κομμάτι που έχετε στο τοπογραφικό σας, μαζί με το κτίριο. Θα είναι η πρώτη δημοπρασία που θα γίνει. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Σε ό,τι αφορά τώρα το νερό. Στη διακήρυξη δεν θα αναφέρεται τίποτα για νερό. Η γεώτρηση η οποία τροφοδοτεί, γιατί δεν είναι η πηγή έχει σκεπαστεί, έχει κλείσει η πηγή. Κακώς λέγεται πηγή το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει πηγή πλέον. Κάποιοι πριν από εμάς φρόντισαν να μην παίρνει από πηγή το ιαματικό νερό και να το παίρνει από γεώτρηση. Αυτή η γεώτρηση λοιπόν θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το υπάρχον ξενοδοχείο που λειτουργεί. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Αν είδατε δηλαδή μέσα στο τοπογραφικό, είναι εκτός. Και είναι σκόπιμα εκτός. Παρόλο που είναι σε δημοτική έκταση η γεώτρηση, είναι δεσμευμένη η γεώτρηση από τον ΝΕΟΤ να τροφοδοτεί τα λουτρά σιδηροκάστρου. Ως λουτρά σιδηροκάστρου είναι το τοπονύμιο ουσιαστικά των λειτουργών των λουτρών αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά, εμείς εκμισθώνουμε μόνο το ακίνητο και όχι το νερό. Από εκεί και πέρα, ο επίδοξος επενδυτής, και δεν υπάρχει λανθάνουσα γλώσσα, κύριε Παντούσα, ένας θα είναι αυτός που θα το αναλάβει, ο επενδυτής, αυτός που θα κερδίσει το διαγωνισμό, θα αναλάβει και την ανόρυξη της γεώτρησης και τον χαρακτηρισμό μετά του νερού το οποίο θα βγάλει από εκεί ως ιαματικό. Εμείς έχουμε διασφαλίσει να μπορεί ο επενδυτής να το κάνει, αυτός που θα έρθει. Έχουμε έρθει σε επαφή με την ΕΑΓΜΕ και μάλιστα ξέρετε ότι έχουμε και μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΑΓΜΕ. Οπότε συνεργαζόμαστε άμεσα με αυτή την υπηρεσία του κράτους. Έχει λοιπόν δυνατότητα πλέον όποιος ιδιώτης πάρει το διαγωνισμό να κάνει ανόρυξη γεώτρησης και μετά μέσω του ΕΟΤ να χαρακτηριστεί το νερό ως ιαματικό και την άδεια χρήσης του νερού θα την έχει ο ίδιος. Να διευκρινίσω επίσης ότι αυτό, επειδή μιλάμε για ιαματικό νερό, δεν έχει να κάνει με Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Εάν ήταν σε ενεργειακών αναγκών, τότε την άδεια χρήσης του νερού, όχι την επιφάνεια του τεμαχίου, αλλά το υπόγειο το νερό θα την είχε ένας. Τώρα, όποιος κάνει γεώτρηση έχει την άδεια χρήσης νερού της γεώτρησης. Η γεώτρηση χαρακτηρίζεται ότι έχει ιαματικό νερό. Οπότε ναι, και μάλιστα σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου, μπορεί ο επενδυτής ο οποίος θα πάρει το διαγωνισμό, τη δημοπρασία, να χαρακτηρίσει το νερό και ως ιαματικό και να το χρησιμοποιήσει. Ούτως ή άλλως τη διακήρυξη θα ζητήσουμε σε 3 χρόνια να έχει τελειώσει η επένδυση. Αυτό θα είναι ο χρονικός ορίζοντας που θα βάλουμε. Και θα υπάρχει ρήτρα σε περίπτωση σε 3 χρόνια δεν τελειώσει η επένδυση.
0: Μάλιστα, ακούσατε και την μέρος της τοποθέτησης του Δημάρχου Συντικής, του κ. Τάτσιου, απαντώντας την ερώτηση που έθεσε ο κ. Τουρονίδης. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους, υπέρ και 3 λευκά. Λευκό ψήφισαν οι κύριοι Παντούσα, Σαρογλίδης και Τουρονίδης. Η αλήθεια είναι, αυτό που είπα και στην έναρξη, το αν παρακολουθούσε κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το όλο θέμα και την πολεμική που αναπτύχθηκε εναντίον μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, θα περίμενε χθες οι συνεδρίες να κρατήσει πολύ, να ανέβουν οι τόνοι, να υπάρχουν αντεγκλήσεις, να υπάρχει και αυτό που λέμε για, σε τέτοιες περιπτώσεις, μια ωραία φορτισμένη ατμόσφαιρα. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και μάλιστα με απορία είδαμε και την απουσία των επικεφαλής των αντιπολιτευτικών παρατάξεων της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου να απουσιάζουν, καθώς απουσίαζαν οι κυρίοι Δομοχτσίδης και Παναγιωτίδης. Ενώ ήταν και η χαρακτηριστική παρέμβαση του αντιδημάρχου της περιοχής, του κυρίου Κοκμένογλου, όσον αφορά σε αυτά που προηγήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ντροπή από ανθρώπους που δίκησαν και δεν έκαναν τίποτα ή θέλουν να διοικήσουν, να γράφουν ανυπόστατες κατηγορίες και όχι να έρχονται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέτουν με επιχειρήματα τις θέσεις τους και να την κάνουν όταν τα πράγματα είναι δύσκολα με ελαφρά πηδηματάκια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε να ήταν εδώ να μας πούν για ποιο λόγο είναι παράνομο αυτό που κάνουμε, μήπως και μας πείσουν να μην συμμετέχουμε στην παρανομία, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο κύριος Κοκομένογλου για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Για έναν κορυφαίο θεσμό, για την ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, στην εμποροπανήγυρη της περιοχής, γεγονός πολιτιστικό, οικονομικό, θρησκευτικό, που τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι είχε χάσει λίγο την έγκλη του, αλλά πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, όπως ήδη ακούσαμε από τον Δήμαρχο της περιοχής μέσα στην εβδομάδα που τον φιλοξενήσαμε, είναι να το ξαναβρει και γίνονται προσπάθειες και για την αναβάθμιση του χώρου. Είναι η εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας, η οποία επισήμως ξεκινά σήμερα στις 7.30 με την έπαρση της σημαίας, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας. Και βέβαια με πλήθος εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν έως τις 24 Αυγούστου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αρμόδια για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης, αντιδήμαρχο της περιοχής, την κυρία Γιώτα Καβακίδου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Είστε στο σημείο, στο χώρο που θα λειτουργήσει η Εμποροπανήγυρη?
1: Πολύ σωστά, είμαστε εδώ μέρες τώρα, μην πω μήνες, που ασχολούμαστε με αυτό το θεσμό. Και...

0: με επιλογές για όλο τον κόσμο. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι η προσπάθεια αυτή αγκαλιάζεται από πολλούς. Φυσικά παράλληλα θα υπάρχουν στο χώρο και εστίαση, ταβέρνες, το Λούνα Πάρκ, που δόξα τω Θεώ είναι ένα σημείο κατά τεθέν για πανήγυρι. Οπότε μπορεί η οικογένεια να έρθει, να κάνει τη βόλτα της, να ψωνίσει, να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Θα έχουμε ποικιλία δραστηριοτήτων δηλαδή.
1: Και βέβαια υπάρχει και ένα παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκινούν σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. Και ο Ζουρνάς, που είναι και ο χαρακτηριστικός ήχος της περιοχής, δεν θα έχει σταματημό αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, έτσι. Και εμείς, σωστά είπατε, ναι, παράλληλες εκδηλώσεις. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με μουσική, χορό, καθημερινό. Οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες ξεκινάνε από αύριο. Σήμερα έχουμε την έπαρση της σημαίας μόνο με τη φιλαρμονική. Θέλουμε κάθε βραδιά να έχει τη δική της ζωντάνια και ο κόσμος που θα έρθει στην Ηράκλειο να φύγει με όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω το κάλεσμά μου σε αυτό το σημείο, να κάνω κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους κατοίκους της Ηράκλειας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους από τα γύρω χωριά και ολόκληρη την περιοχή. Ελάτε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή, γιατί αξίζει πραγματικά. Και η Πορπανήγυρη δεν μπορεί να πετύχει διαφορετικά, μόνο με φυσικά τη δουλειά τη δική μας, που δόξα τω Θεώ έχουν ανταποκριθεί όλα τα τμήματα και οι διοργανωτές. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, χρειαζόμαστε φυσικά, όπως σας είπα, και τους εμπόρους, όλες τις οικογένειες, όλα τα παιδιά του Δήμου και όχι μόνο. Αξίζει αυτή η προσπάθεια, ξεκινά ξανά από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε την ευκαιρία αυτή να μεγαλώσει το πανηγύρι μας.
1: Νομίζω και ο χώρος που δημιουργείται από την επόμενη χρονιά θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Έτσι ακριβώς. Του χρόνου θα είναι, δεν το συζητώ, ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε μια πολύ καλή εικόνα φέτος. Για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει προσπάθεια από εμάς. Έχουμε ανταποκριθεί και στο στόχο φυσικά που έδωσε ο Δήμαρχος και όλη η Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει να δώσουμε στο θεσμό αυτόν την αξία που πρέπει.
1: Τη χαμένη του Έγκλινα, την ανακτήσει. Υποδομές, κριτική που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν υπήρχαν υποδομές, τουαλέτες, επαρκής φωτισμός, ήταν σκοτεινή η εμποροπανήγυρη. Φέτος έχουν βελτιωθεί τα πράγματα?
0: Βεβαίως, φυσικά. Όσον αφορά την εστίαση, έχουν γίνει οι ανάλογοι κίσκοι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Υγείας, ώστε να μπορούν να καταστήσουν τις ταβέρνες τους όπως πρέπει. Έχει δοθεί ο φωτισμός. Πιστεύετε με τώρα, με τον ηλεκτρολόγο που μιλούσα, μου είπε ότι έχει χρησιμοποιηθεί πολύ καλώδιο φέτος.
1: Ναι.
0: Τουαλέτες εννοείται ότι υπάρχουν. Θα περιοριστούμε βέβαια φέτος σε ένα πιο μικρό χώρο. Του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα, με νέα κτίρια, όπως είπατε, και νέες εγκαταστάσεις. Εννοείται πως κάθε χρόνο και καλύτερα, απλά πρέπει φέτος και οφείλουμε να βάλουμε μια πολύ καλή βάση.
1: Ναι.
0: Να δει ο κόσμος ότι η προσπάθειά μας.
1: Και για να το δει βέβαια ο κόσμος και να κάνει την κριτική του, θα πρέπει να έρθει. Αλλιώς δεν γίνεται. Από τις φωτογραφίες μόνο και από τον καναπέ, να έχουμε άποψη.
0: Έτσι, δύο σώμα τη λένε, έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Εκθέτες, υποδομές, εκδηλώσεις, Ζουρνάς και φυσικά φημισμένο λουκάνικο Τζουμαγιάς. Να τα λέμε και αυτά.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Και νομίζω ότι το πανηγύρι αυτό τα έχει όλα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Ηράκλεια λοιπόν επέστρεψε και θέλουμε να μείνει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους. Και εσάς.

Χθες τέτοια ώρα περίπου συνομιλούσαμε έτσι με την ψυχή της διοργάνωσης για την αστροβραδιά στην Άνω Βροντού, τον κύριο Καλφόκλου, ο οποίος μας είπε ότι είχε ολοκληρωθεί και κοινοποιήθηκε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, τριήμερη, 21, 22, 23 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Άνω Βροντού για τη 18η αστροβραδιά. Εμείς είχαμε επικεντρωθεί γενικότερα στη συζήτησή μας για τη διοργάνωση και το τι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί, γιατί υπάρχει δυνατότητα και κατασκήνωσης. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως έχει διαμορφωθεί. Από αύριο, από τις 6.30 το απόγευμα, το αστρονομικό κέντρο Βίκη Καλογερά θα είναι ανοιχτό με έκθεση αστροφωτογραφίας από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας και την Αστροπύλη Σερών, με ρομποτική για παιδιά, με παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο στο γήπεδο και προβολή ντοκιμαντέρ στη συνέχεια. Από τις 9 και μετά όλοι οι δρόμοι στην Άνω Βροντού οδηγούν στο αστρονομικό κέντρο Βίκη Καλογερά, όπου είναι προγραμματισμένη μουσική βραδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βροντού σε συνάντηση και φυσικά ουρανογραφία και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Το Σάββατο ξεκινά το πρόγραμμα από το πρωί με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο, τοξοβολία, πεζοπορία, αναρρίχηση. Ανοιχτές θα είναι οι εκθέσεις αστροφωτογραφίας και μπορεί να γίνει και παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο, ενώ από τις 6 το απόγευμα και μετά στο αστρονομικό κέντρο Βίκη Καλογερά μπορεί να γίνει κατασκευή σημερινού ηλιακού ρολογιού για τα παιδιά και όσους μεγάλους ενδιαφέρονται. Δράση για τα παιδιά, τα ρομπότ κατακτούν την Άνω Βροντού. Επίσης, θα έχουμε δράσεις από τον Όμιλο UNESCO Σερών, δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με γενικό τίτλο «Αστέρια πάνω, δράση κάτω». Βιωματικές δράσεις, 17 στόχοι βιωματικής ανάπτυξης από την πράξη, Άνω Βροντού υποδέχεται την Ευρώπη. Εκθέματα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, από τον Πελίτη, από το Σπόρο στο Σπόρο, τέχνη για παιδιά με τα μουσικά παιχνίδια «Ο κόσμος της Σοφίας», της Σοφίας Παπαχαραλάμπους, δημιουργικό πλανητικό εργαστήρι. Εκεί θα είναι και ο σύλλογος Dragon Tail με επιτραπέζια παιχνίδια και φυσικά θα υπάρχουν ενημερωτικά περίπτερα από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, τον Ραδιοερασιτέχνη Σερών, την Αερολέσχη Σερών, την Κεκρόπια Hub. Και για τις 8.30 είναι προγραμματισμένη η κεντρική ομιλία του ερευνητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Ομάδας Εθνικών Συντονιστών Εκπαίδευσης την Αστρονομία για την Ελλάδα, του κ. Σταύρου Κουκιόγλου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ζωή σε μικροβαρύτητα, πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση από μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης με τίτλο «Οδηπορικό ολικής ηλιακής έκπληξης στην Ισπανία». Ήταν εκεί και φυσικά θα παρουσιάσουν έτσι πολύ ενδιαφέρον υλικό. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις, απονομές και κληρώσεις και μουσική βραδιά από τις 10.30 στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Και φυσικά, για όσους ενδιαφέρονται, ουρανογραφία, παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, όσο αργά θελήσουν. Την Κυριακή, επίσης δράσεις, εκθέσεις που θα λειτουργούν στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο και από τις 6 και μετά, το άστρο του πρωινού, ομιλία για τον ήλιο από το Χαράλαμπο Δαβίδ, μέλος της Αστροπύλης Ερών, και παρατήρηση με ηλιακό τηλεσκόπιο και workshop τηλεσκοπίων με κεντρικό σύνθημα «Ελάτε με το τηλεσκόπιό σας να μάθετε στην πράξη τη λειτουργία και τη σωστή χρήση του» και φυσικά το βράδυ ουρανογραφία και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Όλα αυτά στην Άνω Βροντού στο πλαίσιο της 18ης Αστροβραδιάς. Η αλήθεια είναι ότι από αύριο έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από άκρη σ' άκρη της περιφερειακής μας ενότητας, τις συγκεντρώνουμε. Αύριο τέτοια ώρα θα τις έχουμε έτσι ολοκληρωμένα να τις παρουσιάσουμε. Θα κάνουμε αναφορά όμως σήμερα για να αρχίσετε να σημειώνετε που γίνεται τι για να μην χάσετε τίποτα. Για όσους
δεν ανέβουν λοιπόν στην Άνω Βροντού, μπορούν να συμμετέχουν στο αντάμωμα αδελφικού, στο αδελφικό, το Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου, ένα σταθμός για την περιοχή που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Αδελφικού, με ζωντανή ορχήστρα, κλήρωση και διάφορα δώρα, με την στήριξη του Δήμου Σερών. Την ίδια μέρα, Σάββατο 22 Αυγούστου, έχουμε και το 10ο αντάμωμα Νεολαίας Αχινού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής. Επίσης, θεσμός για την περιοχή κρατάει πάρα πολλά χρόνια, 18ο αντάμωμα, με πολύ κέφι, ζωντανή μουσική και φυσικά δυναμική συμμετοχή της νεολαίας. Για την γιορτή Γαύρου, ήδη τα είπαμε χθες, Ολυμπιακός Ροδόπολης, βραδιά Γαύρου, στη Ροδόπολη, γιατί εμείς το Γαύρο τον τρώμε, λέει ο Ολυμπιακός Ροδόπολης, και μας καλεί αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο από τις 9.30 και μετά στην κεντρική πλατεία Ροδόπολης. Και φυσικά ένας άλλος θεσμός που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και έχει συγκεντρώσει την συμμετοχή του κόσμου είναι η γιορτή Κολοκύθας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιτάστας. Το Κρινίδα δεν τους αρέσει. Έχουν κρατήσει την παλιά ονομασία του χωριού τους. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρινίδας λοιπόν, Βιτάστας συγγνώμη, στην Κρινίδα, γιορτή Κολοκύθας μαζί με τους εμπειροτέχνες. Στο κήπεδο του χωριού, πλούσια εδέσματα κολοκυθιού και γλέντι μέχρι εξαντλήσεως υπόσχονται οι διοργανωτές από τις 9 και μετά. Κορεάσμια στο Ειδονοχώρι είναι το γνωστό πανηγύρι του χωριού με την επωνυμία Κορεάσμια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, γλέντι μετά την περιφορά της εικόνας. Και ποντιακό γλέντι στην Μακρινίτσα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, με πλούσιο πρόγραμμα από γνωστούς καλλιτέχνες και φυσικά οι ομορφιές της Μακρινίτσας μας περιμένουν εκεί με το ξεχωριστό κλίμα, το πλούσιο πράσινο και την πολύ καλή φιλοξενία των ανθρώπων. Κάποιες από τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από αύριο και το Σαββατοκύριακο και αύριο θα εμπλουτίσουμε αυτή την ατζέντα των εκδηλώσεων για να ξέρετε πού γίνεται τι και να μην χάσετε τίποτα από τις πολλές επιλογές που έχουμε για να αξιοποιήσουμε τα βράδια του καλοκαιριού από τους δραστήριους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό και την παράδοση, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων που μας προσφέρουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις που σας παρουσιάζουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, είμαστε μία ανάσα πριν από τις 11. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Με πολλές ευχαριστίες και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Δεν έχω καταφέρει να απαντήσω σε κανένα από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ και για την τηλεφωνική επικοινωνία και φυσικά σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας και να ανανεώσετε αυτό το ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς. Από τη Στέλλα Δόβα και τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν υπεύθυνη στη ρύθμιση του ήχου, τη Θάλια Καμπορίδου στο μικρόφωνο, καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι καλά, ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάθες Πρωτείας. Το σημείο της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους από 2 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ στα 600 ευρώ ανέρχεται το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγο πριν τις 8 η πυροσβεστική έθεσε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Μελενίκου με Χατζιανδρέου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επιτόπου. Έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεσή της, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκλωβισμένου ατόμου ύστερα από έλεγχο στο εσωτερικό του κτίσματος. Στις 9.30 το πρωί της 27ης Αυγούστου, με μια λιτή τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού, θα εγκαινιαστεί η γραμμή επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως, ενώ ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν οι συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία, ύστερα από δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς Σούδο όπου υπάρχει αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή αρκεί να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Παλαιστινιακού Θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στελέχη και διοικητές της Χαμάς. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται, σύμφωνα με το νοσοκομείο ΣΥΦΑ, μια γυναίκα και ένα 13χρονο κορίτσι, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έντονη είναι η ανησυχία λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στην οποία καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 νέοι θάνατοι. Βάσει της έκθεσης, τα κρούσματα διαπιστώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα έθριος, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά, λίγα λεπτά μετά από τις 11, συγκεκριμένα 8 λεπτά μετά από τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του 102 FM της ΕΡΤ3. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Χρήστος Σιδερίδης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία στον 102 FM για να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα να δούμε, αλλά φυσικά να ξεκινήσω από την κίνηση. Έχουμε πει ότι αυτές τις ημέρες δεν είναι και τόσο επιβαρημένη η κίνηση στην Θεσσαλονίκη. Είναι λόγω των διακοπών που συνεχίζονται για τους περισσότερους, αλλά και φυσικά λόγω της καλοκαιρινής ανάπαυλας. Τα αυτοκίνητα είναι λιγοστά στα φανάρια, σιγά σιγά βέβαια έτσι αυξάνονται, η αλήθεια είναι αυτή, καθώς περνούν οι μέρες, ωστόσο ακόμα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Αυτή την ώρα τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, υπάρχουν μικροπροβλήματα και πάλι στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα μάλιστα, σε πολλά σημεία. Τα γνωστά είναι τα έργα του flyover, άλλωστε είχαμε και την διακοπή κυκλοφορία χθες το βράδυ για τα έργα που γίνονται για το flyover. Από εκεί και πέρα στο κέντρο της πόλης η κίνηση διεξάγεται πολύ ομαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λίγες καθυστερήσεις μόνο, αυτές είναι όπως πάντα στα φανάρια. Και οι τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες, Εγνατία, Τσιμισκή και Νίκης στο κέντρο, πολύ καλές. Επίσης με μικροκαθυστερήσεις η κίνηση στην Λαγκαδά Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα της κίνησης αυτή την ώρα, 10 λεπτά μετά από τις 11, σήμερα 20 Αυγούστου 2026. Για πότε τελειώνει ο Αύγουστος ούτε το καταλάβαμε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του μήνα, αρχίζει ο Σεπτέμβριος, το φθινόπωρο, έχουμε πολλές αλλαγές, θα έχουμε τη ΔΕΘ φυσικά εδώ στην Θεσσαλονίκη και εδώ σε μας συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης που βρισκόμαστε και εμείς, και φυσικά έχουμε και πολλές ειδήσεις σήμερα, διότι έχουν ανακοινωθεί κάποια έτσι οικονομικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Έχουμε λοιπόν με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων. Η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις των νεόδμητων κατοικιών. Τώρα, περίπου 10 ημέρες έχουμε πια για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο αυτό να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Η λίστα αυτή αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες. Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς. Η ζέστη που αναμένεται μάλιστα να επιμείνει και για αρκετές ημέρες συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δηλαδή καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τους θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν και όλες αυτές τις καταστροφές με τις πυρκαγιές, αλλά και αυτό που προκάλεσαν ήταν επίσης να καθυστερήσουν για πολλούς την άδειά τους, γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν τα πλοία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο με πολύ μεγάλη ζέστη και άπνοια.
Υπάρχει λοιπόν μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει μάλιστα απόκοσμες εικόνες σε νησιωτικές περιοχές. Είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες. Ωστόσο, από αύριο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα εξυμποφόρη. Οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης. Αυτές οι συνθήκες δηλαδή που ευνοούν την εμφάνιση της ομίχλης θα εξαφανιστούν. Έχουμε πολλές ειδήσεις ακόμα να πούμε, όμως πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χαράλαμπο Στεργιάδη, επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Στεργιάδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Για να δούμε τι γίνεται τις επόμενες μέρες, όχι την επόμενη μέρα, αλλά τις επόμενες μέρες μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Είχαμε χθες και την σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο στην περιοχή της Ίβρης.
1: Ακριβώς. Έγινε σύσκεψη, άμεσα ήρθανε όλοι οι αρμόδιοι φορείς που χρειάζεται έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά όπως είπατε. Ήταν θετικά τα βήματα που γίνανε και οι ενέργειες που ανακοινώσαν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Στινάς αλλά και ο κ. Κατσαφάδος από την πολιτική προστασία, από την κρατική αρρωγή. Ο Δήμος της Κασανδρίας θα λάβει μια επιχορήγηση της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων έτσι ώστε να προχωρήσει σε αποκαταστάσεις στο αμφιθέατρο, στο βιολογικό και σε άλλα σημεία τα οποία έχουν κρίνει ότι είναι άμεσα χρήζουν αποκατάστασης, καθώς επίσης και η περιφέρεια θα λάβει το ποσό του 1 εκατομμυρίου έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα σε λοιπούς καθαρισμούς που χρειάζονται στο οδικό δίκτυο και στα ρέματα της περιοχής και για αποκατάσταση και των μηχανημάτων που έχουν εργαστεί την φωτιά και γύρω στις 500.000 θα λάβει το δασαρχείο έτσι ώστε να προχωρήσει και αυτό σε κάποια έργα που θα κάνει μέσα στη δασική έκταση που κάει και για να συγκρατήσει το χώμα από τις πλημμύρες οι οποίες λογικά θα έρθουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα κύριε Στεργιάδη, να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά τα έργα πολύ πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα το χειμώνα. Είναι εφικτό αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν ούτως ή άλλως. Καταρχάς το δασαρχείο είναι ήδη μέσα οι δασικές υπηρεσίες και από όσο είδαμε και δασεργάτες οι οποίοι καταρχάς θα κόψουν τα δέντρα τα καμένα για να μην υπάρχει αυτό το άσχημο οπτικό αποτέλεσμα και θα ξεκινήσουν όπως μας είπε οι δασάρχες και τα κορμοπλέγματα και τα φράγματα μέσα στο δάσος έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν όπως είπαμε το χώμα μαζί με το σπόρο διότι υπάρχει μέσα φυσική αναγέννηση από τη Χαλέπιο Πεύχη στην περιοχή. Συν όποιες άλλες δράσεις κρίνεται το δασαρχείο ότι πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η αναβάθμιση της περιοχής. Στο κομμάτι της περιφέρειας, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τον καθαρισμό των ρεμάτων και των οδικών δικτύων στην περιοχή. Κάποιες, ίσως να κάνουμε και μία παρέμβαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο προς την περιοχή της Ελλάνης που ήταν και ο δρόμος διαφυγής μετά την πυρκαγιά, ο οποίος είναι αγροτική οδοποιία. Και ο Δήμος, όπως είπα, θα ασχοληθεί με το δικό του κομμάτι, τις δικές του υποδομές που είχαν βλάβες, έτσι ώστε η εικόνα όσο και το δυνατόν άμεσα να θυμίζει το παρελθόν. Το δάσος, βέβαια, δεν μπορεί να αποκατασταθεί και να φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά το θετικό είναι ότι, αν όλα πάνε καλά, θα πρασινίσει άμεσα η περιοχή. Τα δέντρα, βέβαια, θα χρειαστούν κάποια χρόνια έτσι ώστε να ξαναμεγαλώσουν τα πεύκα.
0: Ναι. Ήταν μια πυρκαγιά πολύ σοβαρή. Εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Ωστόσο, αποφεύθηκαν τα χειρότερα, κύριε Στεργιάδη. Είχαμε, βεβαίως, σημαντικές ζημιές.
1: Είχαμε σημαντικές ζημιές. Απλά θα δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο, επειδή ήμουν παρόν και το 2006 τη μεγάλη πυρκαγιά της τότε εποχής Κασάνδρας, που δυστυχώς τότε κάηκε από τη μια μεριά του ποδίου μέχρι την άλλη και σταμάτησε στη θάλασσα και από τις δύο πλευρές. Κάηκε πολλαπλάσια έκταση τότε, δεκαπλάσια έκταση από τη σημερινή, ίσως και παραπάνω. Περίπου τώρα στις 2.500 ρέματα είχαν κάει, διότι υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και το θετικό είναι ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ζωής, παρόλο που ήταν μια περιοχή περίκλειστη από δάσος, όπως όλοι βλέπουμε, η Σίβηρη, γιατί τα πεύκα κατεβαίνουν στο νερό. Και παρά αυτά καταφέραμε και να κάνουμε μια πολύ ομαλή απομάκρυση του πληθυσμού, οργανωμένη απομάκρυση και δια θαλάσσης και δια αγροτικής οδοποιίας, όπως είπαμε, προς την περιοχή της Αλάνης και του Σάνη. Διότι κάποια στιγμή είχε κλειστεί όλη η περιοχή από πυρκαγιά και από το σημείο προς Φούρκα, αλλά και προς την Κασάνδρεια στο επαρχιακό δίκτυο. Θεωρούμε ότι ήταν επιτυχημένη αυτή η απομάκρυση που έγινε και είναι ένα στοιχείο για τις επόμενες δράσεις που θα χρειαστεί, πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα ξαναδουλέψουμε, αν και εφόσον υπάρξει κάποιο ανάλογο συμβάν. Διότι δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε τέτοια φαινόμενα, φυσικές καταστροφές θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν και οι πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα, όπως είναι οι πλημμύρες και ό,τι άλλο έρθει. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στο έπακρο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ό,τι και να δημιουργηθεί.
0: Και έρχεται και έρχονται δύσκολες ημέρες, μετεωρολογικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε καύσωνα πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.
1: Έχουν πει οι μετεωρολόγοι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα φτάσουμε περίπου και 38 με 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές στον ελλαδικό χώρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η πολιτική προστασία, περιφέρεια και οι λοιποί φορείς ούτως ή άλλως είναι σε επιφυλακή και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, τέλος Οκτώβρη. Απλά θέλει και μια προσοχή ιδιαίτερη και από τους πολίτες, όπως η κλίση προς το 112, αν και εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στο 199 στην περιοριστική υπηρεσία, αν δούμε κάποιο καπνό, και να προσπαθήσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε έτσι ώστε, αν και εφόσον αντιληφθούμε κάτι, μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε και να τη σβήσουμε με ένα μπουκάλι νερό που λέμε στην αρχή μιας πυρκαγιάς, να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο μέσο έχουμε. Mm. Διότι το κράτος είμαστε εμείς και εμείς ζούμε μέσα σε αυτές τις κοινωνίες που είτε καούν είτε δεν έχουν πάθει κάποια βλάβη.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται, είναι και το άλλο μεγάλο ζήτημα πάντως, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται με τα καλώδια του ηλεκτρισμού, γιατί φαίνεται ότι από εκεί ξεκινούν πολλές πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θεωρείται ο ΔΔΕ ότι είναι σε πολλές πυρκαγιές υπαίτιος για την έναρξη της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις. Θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι βέβαια ένα έργο το οποίο πρέπει να το αναλάβει κρατικά και κεντρικά η κυβέρνηση. Η υπογειοποίηση των καλωδιών, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Χαλκιδική που είναι κατάφυτη με πεύκα, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δασικό είδος αλλά και γίνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ήδη από όσο γνωρίζω έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στην περιοχή της Ιθωνίας να γίνει μια υπογειοποίηση των καλωδίων σε όλες τις δασικές περιοχές. Ήδη έχει γίνει ένα κομμάτι του ΣΕΙΞΟΥ στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζω. Και θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συνεχίσει, έτσι ώστε τουλάχιστον, όπως είπαμε, οι δασικές περιοχές να μην έχουν καλώδια, μετασχηματιστές και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει δασική πυρκαγιά, γιατί όντως είναι πολλές φορές οι ενάρξεις από μετασχηματιστές ή δέντρα που πέφτουν πάνω σε καλώδια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας
1: ευχαριστώ
0: μέρα.
1: Και εγώ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και να δούμε και μερικές άλλες ειδήσεις. Από την Θεσσαλονίκη είχαμε μια φωτιά σήμερα τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, στη Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Ο καπνός και οι φλόγες περιορίστηκαν βέβαια, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν ρίχνοντας νερό στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου Λίας Χρυσταρά, δεν είχε εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο. Η ίδια πάντως ανέφερε ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν, καθώς είναι εγκαταλελειμμένο και πολλές φορές

και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου ήταν διαθέσιμη υποβολή των αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα για όλα τα αφημί, ενώ όπως είπαμε η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο και μάλιστα στις 23:59 το βράδυ.

0: Ας παραμείνουμε στην Χαλκιδική και θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στο Πευκοχώρι, ένα πανέμορφο φυσικά μέρος της Χαλκιδικής, αλλά που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Στέλιος Κουτσουρής, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Καλημέρα σας, κύριε Κουτσουρή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Πολύπαθο το Πευκοχώρι, αν και τόσο ωραίο μέρος, τόσο ωραία θάλασσα, πραγματικά αξίζει κανείς να το επισκεφθεί, αλλά έχει πολλά προβλήματα και κυρίως με την κίνηση των αυτοκινήτων, κύριε Κουτσουρή. Τι γίνεται?
1: Όπως θα αναφέρετε, το Πευκοχώρι είναι ένας τόπος... και του τουρισμού, να έχουμε τα προβλήματα που αναφέρατε. Μπλοκαρισμένες οδούς, σκουπίδια, αδυνάμια στο να περάσει το προγραμματοφόρο, ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση σίγουρα αυτούς τους μήνες, αυτές τις ημέρες. Και το θέμα είναι, κύριε Κουτσουρή, τι γίνεται, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση?
1: Αρχικά η λύση μπορεί να βρεθεί, όπως αναφέραμε και στην παρέμβασή μας, στην εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία απαγορεύει στάθμιση σε διάφορα σημεία του χωριού.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, τι ακριβώς αναφέρει?
1: Η κυκλοφοριακή μελέτη αυτή έχει μονοδρομήσει κάποιους δρόμους, απαγορεύει τη στάθμιση και τη στάθμιση, έχει πεζοδρομήσει κάποιους δρόμους. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Συνοικοκομείο Κασανδρίας. Σήμερα συγκεκριμένα μίλησα με τον διοικητή, ο οποίος είναι μαζί μας, θέλει να μας βοηθήσει, μας έχει βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά όμως η συμπεριφορά επισκεπτών, παραθεριστών, δυστυχώς δυσκολεύει το έργο του.
0: Και γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή, δηλαδή είναι λόγω των, επισκεπτών?
1: Και η δυναμία του Δήμου Κασάνδρας να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να τοποθετήσει σωστές πινακίδες. Η τροχιά, για παράδειγμα, στο περιστατικό με το ΕΚΑΒ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει κάποια κλίση γιατί λείπει η απαραίτητη πινακίδα, η οποία δείχνει ότι είναι μονόδρομος ο δρόμος, για παράδειγμα, γιατί απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση.
0: Να πούμε ότι υπήρξε ένα περιστατικό τις προηγούμενες μέρες με ένα στενοφόρο το οποίο είχε μπλοκαριστεί ενώ πήγαινε σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά. Στην προβλήτα του Πευκοχωρίου υπήρχε περιστατικό ανακοπής. Νέος άνθρωπος, το στενοφόρο του ΕΚΑΒ δυσκολεύτηκε να περάσει. Στην ουσία δεν πέρασε ποτέ, γιατί υπήρχε φορτηγό που ξεφόρτωνε σε μανάβικο πλαισίων του περιστατικού. Αλλά ευτυχώς η λύση δόθηκε από μηχανοκίνητο όχημα, από μηχανάκι του ΕΚΑΒ, το οποίο είναι σταθμένο στην περιοχή και δίνει λύσεις όλο το καλοκαίρι, ευτυχώς.
0: Ναι. Και τι σας είπαν από τον Δήμο, θα μπορέσει να προχωρήσει η εφαρμογή της μελέτης?
1: Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τον Δήμο, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Καμία απάντηση σε αιτήματα και σε εκκλήσεις που γίνει από μέρος μας από την αρχή της στενοφόρου, όχι μάλιστα τώρα.
0: Ναι. Τουλάχιστον να προλάβουμε την επόμενη σεζόν, γιατί ενδεχομένως να είναι χειρότερα τα πράγματα στην περιοχή, διότι απλούστατα η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών. Δεν είναι κάτι άλλο και συνεχώς αυξάνονται αυτοί οι επισκέπτες.
1: Συνεχώς αυξάνονται καταλήμματα και δίτα παράνομα καταλήμματα. Μιλάμε για 2.000 κλίνες σε άτυπα καταλήμματα, τα οποία δεν πληρούν υποδιαγραφές, δεν έχουν αδειοδότηση και είναι καταλήμματα χωρίς θέση στάθμευσης. Αυτά τα καταλήμματα θέλουν νερό, θέλουν πάρκινγκ, θέλουν αποχέτευση. Πράγματα που δεν μπορεί να παρέχει ο Δήμος. Οι υποδομές έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Και γιατί λειτουργούν τόσα παράνομα καταλήμματα?
1: Γιατί είναι λογιστικός ο τόπος. Όλοι θέλουν τη θάλασσα. Όλοι θέλουν τα πέφκα μας. Όλοι θέλουν 10 μέρες διακοπές.
0: Ναι. Όμως είναι ένα θέμα, δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, είπαμε για το κυκλοφοριακό, ένα θέμα είναι επίσης το νερό, κύριε Κουτσουρή, έτσι?
1: Για το νερό συγκεκριμένα φέτος πρέπει να ξεπλουστούν όλοι με γερά νεύρα και με μεγάλη δεξαμενή νερού. Γιατί κάθε απόγευμα γύρω στις 3 με 4 ξεκινάει το μαρτύριο. Φανταστείτε τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν όλη μέρα μέσα στον ήλιο, γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι τους και δεν έχουν να κάνουν ένα μπάνιο.
0: Αυτό ισχύει τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Κάθε μέρα, το τελευταίο καιρό κάθε μέρα. Από τις 3 και μετά υπάρχουν 2 ώρες, 3 ώρες διακοπές νερού. Κάποιες φορές όχι τόσο, αλλά ιδίως τώρα το διάστημα 15 Αύγουστο ήταν πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα.
0: Ναι. Οι οποίες γίνονται λόγω?
1: Το δίκτυο πολύ απλά δεν μπορεί να παρέχει το απαραίτητο νερό. Οι γεωτρήσεις παρέχουν 300 κυβικά την ώρα στο σύνολό τους, μαζί με τις φάλμηρες. Ο όγκος του κόσμου που υπάρχει απαιτεί τα τριπλάσια κυβικά νερού. Οπότε, μία ώρα έχουμε 6 ώρα το απόγευμα που γυρνάνε από την παραλία όλοι και θέλουν να κάνουν μπάνιο, πολύ απλά δεν υπάρχει νερό. Ενδεχομένως σε μία με υψηλότερη πίεση να υπάρχει μια μικρότερη ροή.
0: Έτσι όπως το λέτε, πολύ απλά δεν υπάρχει νερό, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καθημερινότητα και δεν είναι κάτι δεν σας φαίνεται κάτι περίεργο. Δυστυχώς είναι μια καθημερινότητα και αυτό είναι το θέμα. Εσείς έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να συζητήσετε με τους αρμόδιους φορείς το τι μπορεί να γίνει για να καλυτερέψει η εικόνα του πευκοχωρίου τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να τεθεί σε λειτουργία μια μονάδα φαλάδωσης στο Πευκοχώρι και μια άλλη είναι στο Σάνι, στην περιοχή Σταυρονικήτα. Ελπίζουμε να βοηθήσει μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν θα λύσει εντελώς το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί τα κυβικά που θα προσθέσει η αφαλάτωση είναι αμεληταίο το ποσό.
0: Διαπιστώνετε εσείς μια έτσι προθυμία ωστόσο να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την περιοχή και το πώς μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά?
1: Υπάρχει μια προθυμία, αλλά αυτή τη στιγμή σκοντάφτει στα σχέδια της κυβέρνησης ώστε να λάβει η ΑΦ την ίδρυψη του νομού. Οπότε παίρνουν στην ουσία τα εργαλεία από τα χέρια του Δήμου. Mm-hmm. Και εδώ βρισκόμαστε σε χαρτογράφητα νερά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένετε να γίνει πρώτα αυτό και στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι να πούμε... Το δοκιμάσαμε και εμείς, θέλω να πω. Εγώ συγκεκριμένα βρέθηκα εκεί στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι σίγουρα δύσκολη η κατάσταση μετακίνησης στην περιοχή. Οι δρόμοι, ο κεντρικός φρακάρει, οι άλλοι δρόμοι είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά και χωράει ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο να περάσει και αν χωράει και αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης, να επιστρέψω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέτε ότι φρακάρει ο κεντρικός δρόμος. Πολλοί οδηγοί ψάχνουν διέξοδο από μικρότερους δρόμους εντός του οικισμού, στους οποίους δεν υπάρχει μελέτη. Κανείς δεν ξέρει αν είναι μονόδρομος, είναι διπλής κατεύθυνσης. Οπότε δημιουργείται και εκεί το διαχώρητο.
0: Ναι, ναι. Και δεν ξέρεις πού θα βγεις. Αν πάρεις έναν άλλο δρόμο, μπορεί να βγεις και σε κάποιο αδιέξοδο, μπορεί να βγεις σε κάποια αυλή. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό το ότι καμία υποδομή δεν υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Σε περίπτωση ανάγκης εννοώ, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ που είχαμε την επικοινωνία και αναφερθήκαμε σε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τόσο όμορφη περιοχή, για να λυθούν τουλάχιστον, κύριε Κουτσουρή, για την επόμενη χρονιά. Τώρα τελείωσε η φετινή σεζόν, αλλά τουλάχιστον να είναι καλύτερα τα πράγματα την επόμενη χρονιά.
1: Και εμείς ευελπιστούμε σε μια συνεργασία με το Δήμο Κασάνδρας ώστε να δώσουμε λύσεις όσα εκεί μπορούμε τουλάχιστον. Τα προβλήματα δεν λύνονται ως διαμαγεία σε ένα βράδυ, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά καλή θέληση να υπάρχει.
0: Είναι και ένας Δήμος και που έχει διάφορα θέματα βέβαια και χωρίς με τη διοίκηση και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Και να δούμε λίγο και το δελτίο το αστυνομικό. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 31 ετών άνδρας τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, 25χρονη γυναίκα που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Ο άνδρας υποστηρίζει πως η γυναίκα νωρίτερα αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα έφτασαν στο σημείο και παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στην 25χρονη, κάνοντας χρήση τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όπως είπαμε. Και έχουμε και μία είδηση για την στρατιωτική θητεία. Στρατιωτική θητεία λοιπόν 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, δηλαδή τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο που θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης, που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Τώρα, για όσους θέλουν να σπουδάσουν, όσοι καλούνται με την 2026 γάμα ΕΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στην σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Αυτά είναι τα νεότερα για την στρατιωτική θητεία.

Και έχουμε και τις προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό εν ώψη και της ΔΕΘ. Όπως ξέρουμε, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται εδώ την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να έχει τη γνωστή πια έτσι, επαφή με τους φορείς για να γνωρίζει τα θέματα έτσι ώστε να έχει και τις απαντήσεις στη συνέχεια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν της πόλης της Θεσσαλονίκης ζητά τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την αποπληρωμή των οφειλών τους. Με σημερινή επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το σχετικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, επισημένοντας τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης έως 48 δόσεις, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις για όσους είχαν υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα, αλλά στη συνέχεια τις έχασαν. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στην εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών, στις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στα αυξημένα λειτουργικά κόστη. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητά τους. Άλλωστε τα είπε αυτά ο κύριος Φιλιππίδης και εδώ στον 102 FM στην Μαρία Τσακίρη και στον Χρήστο Τσαλικίδη, ο οποίος μίλησε και για αυτά τα θέματα, αλλά μίλησε και για τις εκπτώσεις. Ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις έχουν αρχίσει να έρχονται, να φεύγουν προς την κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχει και έτσι ένα οργανωμένο πλαίσιο προτάσεων από όλους τους φορείς προς τον Πρωθυπουργό, για να δούμε μετά ποιες θα είναι και οι απαντήσεις του.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση». Μείνετε στον 102 FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσε προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 20η μέρα του Αυγούστου σήμερα, 5η. 10 μέρες υπολείπονται για να μας αποχαιρετήσει και αυτός ο Αύγουστος, ο οποίος θα είναι θερμότατες τις επόμενες μέρες από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι, έρχομαι ότι είναι ότι καβάλασε το εσχέδα σκέψερων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θυμίζουμε ότι έχουν πολλά θέματα στον κόσμο, στην Ελλάδα και στις δικές μας περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ρούχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ευρωσχέδας και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και ένα μικρό γύρο του κόσμου, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών, που φέτος είχαμε πολλά προβλήματα στην αντιμετώπιση του στη δική μας την περιοχή. Ένα από τα θέματα που τρέχουν στον κόσμο και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ. Πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το χρέος των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, κηρύσσει οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Το Ιράν, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, τον κ. Ράχτη, λέει πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο το απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερασπισμό από τα εχόβια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ και είναι πολλά έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. 10 είναι νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα από την χθεσινή μέρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ καταδικάζει τις απάνθρωπες και επικίνδυνες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ για την Γάζα. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και στην περιφέρεια της στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας. Και στα δικά μας, μια είδηση, μια απόφαση που έχει βγει από την Ολομόνια του ΣΤΕ έχει ενδιαφέρον. Η κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του ΣΤΕ. Στρατιωτική θητεία 9 μήνων για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή είναι για άλλη ανακοίνωση που έρχεται από το Υπουργείο Αμήνης και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χώρο ταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ. Να απαντήσει η κυβέρνηση στο τουρκικό αναθεωρητισμό είναι η ανακοίνωση που έχει έρθει. Και θυμίζουμε ότι φέτος έχουμε πολλά αρκετά περιστατικά του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Αρκετοί συνάνθρωποι που μας έχουν φύγει. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ ζεστές και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στη Δράμα τώρα η πόλη αποχαιρετά μια μεγάλη προσωπικότητα, το Μανέλη Λεδάκη, τον άνθρωπο που είδε το μέλλον της μέσα από μια καπναποθήκη και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ένα στην Κομωτινή στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να διοργανωθεί η φετινή Λευκή Νύχτα. Φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Κομωτινής, Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής με ιερόσκοπο. Τα έσοδα θα διαθεθούν για τη συνέχιση της ανάγευσης του Ιερού Ναού Αγίου Παρισίου της Μητρόπολης Κατάγκας της Λαϊκής Δημοκρατίας στο Κογκό. Η είσοδος σε αυτή την εκδήλωση θα είναι περίπου 15 ευρώ. Και αρκετά παράπονα έχουν από τον διαιτητή Γαϊτατζή η ομάδα του Πανθρακικού, καθώς χτες αγωνίστηκε με τον Πανσεραϊκό, έχασε με 2-1 και αποχαιρέτησε το κύπελλο. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει το κύπελλο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει Ρένα Παταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω από ένα ατύχημα που ευτυχώς παρέμεινε ατύχημα, γιατί χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα, κατέρευσε μπαλκόνι εγκατελειμμένης κατοικίας χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Καβάλας στην Οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου αποκολλήθηκε και έπεσε στη μέση του οδοστρώματος, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας του κτίσματος. Αυτά τελικά αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η πολεοδομία είχε κάνει έλεγχο στο κτίσμα και είχε εντοπίσει επικινδυνότητα για το ενδεχόμενο να πέσουν σοβάδες, γι' αυτό ελήφθησαν μέτρα. Ωστόσο, οι δύο αυτοψίες που έγιναν, της υπηρεσίας και του ιδιώτη, δεν εντόπισαν πρόβλημα στο μπαλκόνι, ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες βράδυ ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Μουριάδης, προαναγγέλλοντας ότι ξεκινά νέος γύρος ελέγχων σε εγκατελειμμένα κτίσματα μέσα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. όπως ανέφερες και εσύ, από την Δράμα. Έφυγε σε ηλικία 72 ετών ο ιδρυτής του ξενοδοχείου Ίδραμα, ο Μανώλης Λεδάκης, κριτικός στην καταγωγή. Βρέθηκε στη Δράμα περαστικό, σχεδόν τυχαία. Κάθισε για ένα καφέ στο τότε καφέ Ίδραμα. Είδε την πινακίδα πολίτε έξω από την παλιά καπναποθήκη του Σπύρε. Δήλωσε ενδιαφέρον, μπήκε μέσα στο κτίριο και όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, με συγκίνησε η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του, έτσι αποφάσισε να το αγοράσω. Το αγόρασε τελικά το 2006, πέρασαν 10 χρόνια με πολλές δυσκολίες, καθυστερήσεις, λόγω γραφειοκρατίας και πολύ πείσμα, μέχρι να ανοίξει το πεντάστερο ξενοδοχείο την άνοιξη του 2016. Να επιστρέψουμε στην Καβάλα και στο Δήμο Καβάλας, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τέλος στην αυθαίρετη κατάληψη της αμμουδιάς σε περιοχές του παλιού Καβάλας. Συνεργεία καθαριότητας άφησαν προειδοποιητικά σημειώματα στους ιδιοκτήτες των πακτωμένων ομπρελών να τις απομακρύνουν και αν δεν συμμορφωθούν, αύριο, μέχρι σήμερα αύριο θα γίνει και η απομάκρυσή τους από τα συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι στην Προσοτσάνη, ο Δήμος Προσοτσάνη σε συνεργασία με το Φωλιοζωικό Όμιλο Ελπίδα διοργανώνει πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων για δέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Αυτό θα γίνει 8 με 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Φωλιοζωικού Συλλόγου με εντελώς δωρεάν, ωστόσο χρειάζεται η προεργασία και η συμμετοχή, η ανακοίνωση συμμετοχής. Και να κλείσω λέγοντας ότι αν κάποιοι βρεθούν στη Θράσο σήμερα, μπορούν να πάρουν μέρος στο παραδοσιακό γλέντι για το παλάτι που ετοιμάζει ο Σύλλογος Λιμεναρίων το Κάστρο, στο λιμανάκι των Λιμεναρίων, ακριβώς κάτω από το εμβληματικό κτίριο, το παλατάκι των Λιμεναρίων. Θα είναι και η μπάντα Μπρατίνια και συμμετέχουν και χορευτικά τους συλλόγους.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύω εκεί στην Οριστικά. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Εμείς και σήμερα ασχοληθήκαμε με αυτή την επέτειο, την μαύρη και την δύσκολη που συμπληρώθηκε εχθές ουσιαστικά των 3 χρόνων από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο. Φιλοξενήσαμε στην Ερτορεστιάδα στον ανεπιρροτή καθηγητή του Τμήματος Ζωολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατήμου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Κοράκη, ο οποίος 3 χρόνια μετά είπε ότι το καλάθι των συμπερασμάτων είναι ανάμεικτο, με αισιόδοξες αλλά και απεσιόδοξες διαπιστώσεις. Επισήμανε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα εμβληματικά αρπακτικά πουλιά του δάσους της Δαδιάς παρέμειναν στο Εθνικό Πάρκο μετά τη φωτιά και ότι η φύση πλέον δίνει πολύ ορατά σημάδια αναγέννησης, ότι μάλλον προέτρεψε για να κάνει σωστά και άρεσε τη δουλειά της η φύση, εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς και να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τους νόμους χωρίς παράθυρα, η ελάφρυνση του πλαισίου για τις χαμένες εκτάσεις. Ως ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο μας παρουσίασε και το οποίο περιλαμβάνθηκε σε πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε, ανέφερε το συμπέρασμα ότι η αναγέννηση του δάσους πήγε πολύ καλύτερα εκεί που δεν υπήρξε ανθρώπινη επέμβαση, απομάκρυνσης καμένων δέντρων και δεν σύρθηκαν κορμοί. Σε ό,τι αφορά τα σοβαρότερα πλήγματα που δέχτηκε η περιοχή, εκτός από το φυσικό περιβάλλον, στάθηκε ιδιαίτερα στην πτώση του οικοτουρισμού, παρατηρώντας πως πληγώθηκε η εικόνα της Δαδιάς και αυτό επηρέασε δραματικά το οικοτουριστικό προϊόν. Στις δυσκολίες που διαπιστώνουν, το ίδιο πρόσθεσε και αυτή της πολύ μειωμένης διαθεσιμότητας αναπαραγωγικού υλικού κατάλληλου για μελλοντικές αναβασώσεις. Τα μερικά από τα συμπεράσματα που μας παρουσίασε σήμερα ο κύριος Κοράκης, ο οποίος παρακολουθεί από την μεγάλη πυρκαγιά και προς τα δω την πορεία του δάσους στον Εύρο. Πολύς λόγος γινόταν τα τελευταία χρόνια για την περιβόητη γέφυρα του Ερυθροποτάμου στο Δημότικο. Είχε ανακοινωθεί ότι πρόκειται να κατασκευαστεί και αυτό θα γίνει, γιατί η μελέτη είναι έτοιμη και η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη, μιας νέας γέφυρας δίπλα στην τωρινή, τη σημερινή, που εδώ και 7 χρόνια έχει κόψει τη σύνδεση με ένα μεγάλο μέρος χωριών, οικισμών του Δήμου Δημοτήχου. Εχθές στην συνεδρίαση της, του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε τελικά το γκρέμισμα, για να το πω απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, της γέφυρας της σημερινής του Ερυθροποτάμου με προπολογισμό 225.000 ευρώ.
1: Α, θα γίνει καινούργια γέφυρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά θα κρεμιστεί η υπάρχουσα. Και τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρτορης Θιάδας, μετά από την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε και κατά πλειοψηφία και το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού της Περιφερειακής Διοίκησης, δηλαδή να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση μιας γέφυρας τύπου Μπέιλι, προκειμένου να εγκατασταθεί στο σημείο της γέφυρας που θα καθαριστεί, που θα γκρεμιστεί.
1: Φαντάζομαι αυτό κατάσταση... θα είναι ποσορίνο, έτσι, Μαρία.
0: Υποθέτω πως ναι. Μέχρις ότου κατασκευαστεί η νέα γέφυρα, η οποία θα είναι προδιαγραφών, θα έχει έτσι 12 μέτρα φάθος, αν θυμάμαι καλά, θα έχει πεζοδρόμιο. Και έτσι, θα είναι έτσι, θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Τώρα το κόστος, όπως προείπα, είναι 115.000 ευρώ για να στηθεί η στρατηγική αυτή γέφυρα και είδαμε τι θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άλλη μια λευκή νύχτα, αυτή της Ορεστιάδας, η 8η κατά σειρά, διοργανώνεται την ερχόμενη Πέμπτη από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της πόλης αυτή τη φορά, με 9 μουσικές σκηνές, ζωντανή μουσική, σε διάφορα σημεία της πόλης, της Ορεστιάδας, και ολοκληρώνω με τα φανούρια που ξεκινούν και αυτά αυτή τη βδομάδα, οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Ολογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόησης στο Κρασοχώρι, δραστήριος σύλλογος. Τα φανούρια κρατούν αρκετές μέρες, 5 από τις 22 έως 27 Αυγούστου, με αφορμή και τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου, που δεν ξέρω, εμείς εδώ στην περιοχή τον τιμούμε καλά και με τις, τους εσπερινούς, με σκεφτικές τελετές, αλλά και με την Παρασκευή της γνωστής σε όλους Φανουρόπιτας, η οποία στο παρελθόν τουλάχιστον έτσι αποτέλεσε ένα τάμα των πολλών χριστιανών. Αφού ευλογηθεί, κόβεις ένα μικρό κομμάτι, ζητάς αυτό που θέλεις από τον Άγιο και το βάζεις κάτω από το μαξιλάρι σου για να δεις αν αυτό που ζήτησες θα πραγματοποιηθεί ή όχι. Συνήθως βέβαια οι νέες κοπέλες το βάζαν αυτό για νύπαντρες, για να δουν ποιο θα παντρευτούν. Τώρα οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνει αυτό το εξαήμερο ουσιαστικά του Πολιτιστικού Συλλόγου το Κρασοχώρι, έχει συναυλίες, έχει παραδοσιακούς χορούς, θέατρα σκιών, εκπαιδευτικές δράσεις, βίβλιο παρουσιάσεις, ένα φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση που συγκεντρώνει ειδικά την τελευταία ημέρα αρκετές χιλιάδες κόσμου στην περιοχή εκεί όπου εκτελήσονται οι εκδηλώσεις των φανουρίων. Αυτά.
1: Γι' αυτό μας άρεσε το καλοκαίρι, Μαρία. Είναι η εποχή που πολλοί κόσμοι συναντάται και γίνονται πολλά και ωραία πράγματα, δημιουργικά τουλάχιστον. Γιατί ο χειμώνας πρόκειται θα είναι δύσκολος από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να πάμε την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου σιγά-σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή αλλά και μεγάλη χαρά. Θα έλεγα Μπουρίδου, θα έλεγα καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών, τι κάνετε?
1: Όλα καλά. Εμείς εδώ. Εσείς εκεί τώρα τι κάνετε? Γιατί βλέπω ότι κάνετε πολλά πράγματα.
3: Κάνουμε πολλά πράγματα, ναι. Θα ξεκινήσω βέβαια την επικοινωνία μας με ένα τροχαίο. Ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Σε μία διασταύρωση που χαρακτηρίζεται, όταν γίνεται πάντα κάτι, λέμε πω πω επικίνδυνη διασταύρωση, κάτι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι, να μπει φωτεινό σηματοδότης κτλ. Από εκεί περνάουν στην περιμετρική των Σερών, καθημερινά εγώ, εδώ Φλέμινγκ και Ολυμπίου, και Ολύμπου, συγγνώμη. Τώρα βέβαια, αν κανείς τηρήσει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και κυρίως τη σήμανση που υπάρχει, δηλαδή δεν γίνει παραβίαση stop, μια χαρά είναι τα πράγματα. Αλλά τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται, μπορεί βέβαια η δισογραφία συνήθως να μένει στα
1: αποτέλεσμα του
3: τροχαία, ναι, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων είναι μέσα στην πόλη, καθημερινά, και είναι πολλά, συνήθως ο πορευτής του στοπ. Κάπως έτσι είχαμε λοιπόν ένα τροχαίο, τρεις τραυματίες, ένας οδηγός με έναν 79χρονο άνδρα και συνεπιβάτηδα τη σύζυγό του, συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα, βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο με τραυματισμούς. Και ξεκίνησε κυρίως τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το που έγινε γνωστή η είδηση, το ότι κάτι πρέπει να γίνει, να μπει ένας σκοτεινός σηματοδότης. Έχουν γίνει, άρχισαν να παριθμούν τα ατυχήματα που γίνονται εκεί καθημερινά. Όντως είναι ένα σημείο, γιατί βγαίνει σε ένα πιο κεντρικό δρόμο, αλλά υπάρχει stop, που αν το τηρείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες όλες οι διαβάσεις που βρίσκονται στην πόλη των Σερών περνούν από ένα lifting, είτε αυτές που δεν φαινόταν είχαν σβηστεί, είτε δεν ήταν πάρα πολύ εμφανείς. Τώρα είναι όλες έτσι ασπρισμένες και φαίνονται ολοκένουργες. Σε μια προσπάθεια κυρίως για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπάρχει, να γίνεται η πρόσβαση των μαθητών με απόλυτη ασφάλεια, ενώ για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας γίνονται και επιπλέον παρεμβάσεις, καθώς σε συνεργασία του Δήμου Σερών με το Τεχνητό Επιμελητήριο ήδη ξεκίνησε η πρώτη αναβαθμισμένη έτσι, διάβαση, τοποθέτηση νέων πρότυπων διαβάσεων. Δεν ξέρω αν το έχετε στην περιοχή σας, που είναι κόκκινο το σημείο. Δεν είναι κλασικές διαβάσεις, είναι ένα μεγάλο σημείο που είναι κόκκινο, να είναι εμφανή από όλα τα σημεία ότι πλησιάζει στη σχολική μονάδα. Ουσιαστικά είναι μια πρώτη οπτική προειδοποίηση των οδηγών, τραβάει το κόκκινο την προσοχή, και βέβαια αυτές οι διαβάσεις είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά πάνελ για τη συλλογή ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικούς αισθητήρες. Όταν ένας πεζός πλησιάζει για να διασχίσει τον δρόμο, ο αισθητήρας ενεργοποιεί αυτόματα φωτεινά σήματα που αναβοσβήνουν, καθιστώντας την παρουσία του απόλυτη ορατή ακόμη και με συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ήδη έχει τοποθετηθεί αυτή μπροστά από ένα δημοτικό, και συγκεκριμένα το 11ο, στην οδό Ιωάννου Θεολόγου, και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να επεκταθεί αυτό κυρίως σε όλες τις σχολικές μονάδες, στα σημεία που είναι αυτό που λέμε λίγο θολά και παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Κατά τα άλλα, σας έλεγα χθες για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, όπου επρόκειτο να τεθεί το θέμα εκ νέου όσον αφορά την διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του ακινήτου θερμαλία πηγή. Έγινε. Το θέμα απασχόλησε το Σώμα και τον προηγούμενο μήνα, και μάλιστα έχει ελευθεί συγκεκριμένη απόφαση, η οποία όμως ανακλήθηκε, καθώς έγινε καταγγελία ότι το Σώμα δεν είχε την αυξημένη πλειοψηφία τότε που απαιτούνταν. Οπότε ξανασυζητήθηκε το θέμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την αρχική απόφαση, δηλαδή το τι πρόκειται να γίνει. Ο Δήμος θα προχωρήσει σε μίσθωση του ακινήτου θερμαλία πηγή. Μιλάμε για ένα ημιτελές πενταόροφο πλακοσκεπές ξενοδοχειακό κτίριο που θα δοθεί για αξιοποίηση. Η μίσθωση θα αφορά τα επόμενα 50 χρόνια για τουριστική χρήση ακινήτων και θα περιορίζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία της τουριστικής μονάδας τουριστικών καταλυμάτων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ως χώρος ευεξίας στη θερμαλία πηγή. Για όσους έχουν επισκεφθεί τα Λουτρά Σιδηροκάστρο, μιλάμε για εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, δίπλα που είχε ξεκινήσει να γίνεται ένα συγκρότημα μεγαλοπίδωλο, παρέμεινε όμως έτσι, και τώρα αποφάσισε η Δημοτική Αρχή, αφού είχε προβεί όλο το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι απαιτούνταν, ούτως ώστε να προκηρυχθεί ένας διεθνής διοργανισμός χωρίς προσκόμματα, δηλαδή από την πολεοδομία και τα λοιπά, είναι όλα εντάξει. Οπότε το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία χθες να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που θα συμβάλλει στην επιπλέον τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα ξεκινάει η εμποροπανήγυρη στην Ηράκλεια. Ήδη έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της 18ης Αστροβραδιάς για όσους ενδιαφέρονται για την αστροπαρατήρηση, τα μυστικά του ουρανού. Η Άνω Βροντού έχει να παρουσιάσει τριήμερο εκδηλώσεων από αύριο, και στην Αστροπύλη υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Έχουμε γιορτή Κολοκύθας στην Κρινίδα αλλά οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούν την παλιά ονομασία Βιτάστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιτάστας λοιπόν μας προσκαλεί στην γιορτή Κολοκύθας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, και φυσικά πέρα από τα μουσικά σχήματα, το γλέντι που θα ακολουθήσει, υπάρχουν πλούσια εδέσματα κολοκυθιού με γεύσεις γλυκές και αλμυρές, περιμένουν τους επισκέπτες, και ήδη έχει ανακοινωθεί, καθώς οι περισσότεροι περιμένουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι και τις πολλές συνήθως εκδηλώσεις που προγραμματίζονται εκεί. Έχει ανακοινωθεί λοιπόν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταθμού Αγκίστα η εκδήλωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκεί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, μια εκδήλωση αφιέρωμα στον εμβληματικό, στον Νίκο Γκάτσο, με τον εμβληματικό στίχο «Μα εγώ θα βγω στου ουρανού τα μπαλκόνια». Φυσικά θα υπάρχει ξενάγηση στον Μακεδονικό Τάφο που βρίσκεται στο σταθμό της Αγκίστας για όσους ενδιαφέρονται, και μετά ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για το οποίο θα κάνουμε λόγο στις επόμενες επικοινωνίες. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι για μία ακόμη φορά η Περιφερειακή Ενότητα Σφαιρών απουσιάζει από τον χάρτη των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού που γίνονται εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Δυστυχώς απουσιάζουμε για μία ακόμη χρονιά.
1: Ελπίζουμε ότι του χρόνου δεν θα είναι το ίδιο, να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην απουσιάζεται. Πάντως συμβαίνουν ωραία πράγματα το καλοκαίρι, και αυτό κατάμε από αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, ότι πολλοί άνθρωποι συναντιούνται που δεν έχουν συναντηθεί πολύ καιρό μεταξύ τους, και γίνονται πολύ πολύ ωραία πράγματα από αυτά που θα μπορέσουμε να γεμίσουμε λίγο την ψυχή και το μυαλό μας για την δύσκολη περίοδο που μας έρχεται και το χειμώνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις ειδήσεις που έχεις μεταφέρει με λέξεις, τις εικόνες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σφαιρών, και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, και εμείς να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί μαζί με όλα τα υπόλοιπα, τα πολλά, τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, έχουμε και την πολιτική που έχει έτσι μια εξέλιξη. Είχαμε τον πρώην υπεύθυνο για την αγροτική πολιτική της Νέας Αριστεράς, τον κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο οποίος είναι ο πλέον ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής, μια ερώτηση που αφορά την σιτοπαραγωγή όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και μια απάντηση που έχει έρθει από το Υπουργείο, το οποίο ξαφνιάζει έτσι με τον τρόπο που έχει έρθει, αλλά και τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αγροτών και την κάρτα του αγρότη με τη δική του τη ματιά. Πάμε να ακούσουμε τον ανεξάρτητο αριστερό βουλευτή της Ξάνθης, πλέον τον κύριο Σέντζεϊβεκ.
4: Ξέρετε ότι ειδικά η σιτοπαραγωγή της περιφέρειάς μας, όχι μόνο της Ξάνθης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, είχαν μεγάλες απώλειες σε παραγωγή, γύρω στο 50%. Βέβαια αυτό δεν το λένε μόνο οι αγρότες, το λέει και η ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Εκτενευτικής της Ξάνθης, λόγω βέβαια των βροχοπτέσεων που υπήρχε στην αρχή της παραγωγής και των ιώσεων των ασθενειών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η παραγωγή να έχει μείωση περίπου 50%. Βέβαια, εμείς μόλις ακούσαμε το πρόβλημα από τους αγρότες, κάναμε μια ερώτηση στη Βουλή. Και αυτές τις μέρες λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου, που μας άφησε άφωνος. Δηλαδή, μας λένε ότι δεν έχουν καταγράψει τις ζημιές και δεν μπορούν να αποζημιώσουν τους αγρότες που είχαν αυτή τη σημαντική τέτοια. Και λέμε τώρα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο Υπουργείο? Να μην είχε και μια ερώτηση κοινοβουλευτική, θα λέγαμε ναι, μπορεί να μην είχαν ακούσει. Αν και έπρεπε να ακούσουν, γιατί έχουν τα παραρτήματά τους και στην περιοχή μας, έχουν τους ανθρώπους, τους βουλευτές τους. Δηλαδή δεν τους ενημέρωσε κανένας.
1: Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε καμιά καταγραφή για την κατάσταση, άρα δεν περιμένουμε και καμιά αποζημίωση, έτσι όπως είναι τα πράγματα,
4: αυτό
1: όπως
4: ακριβώς, το περιγράφεται. Αυτό ακριβώς. Ενώ τους λέγαμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να μειωθεί η ζημία των αγροτών, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπαράγουν, να μην νιώσουν ότι είναι μόνοι τους. Όμως αποδείχθηκε ότι με αυτή τη συμπεριφορά που υπήρχε απέναντι των σιτοπαραγωγών από το Υπουργείο, ή τους έχουν εγκαταλείψει τη μήνα τους. Και έρχεται να υποστεί τώρα ο αγρότης το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις που έχει πληρώσει για να μπορέσει να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν, το σιτάρι, και στην ουσία ενώ περίμενε ένα κέρδη έχει ζημιές. Και πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει και να συνεχίζει να παράγει όταν δεν έχει την στήριξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Στην ουσία τους αφήνουν στη μοίρα τους. Όπως είπατε, άρχισε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν και αν άνοιξε. Δηλαδή αυτές τις μέρες περιμένουμε να ανοίξει το ΟΣΔΕ. Έχει αργήσει πάρα πολύ με αυτά που συνέβησαν στο ΠΚΠ και όλα αυτά, με την σταμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΕΔΕ. Αυτό έχει συνέπεια να καθυστερήσουν οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις που έπρεπε να λάβουν οι αγρότες. Και βέβαια παραμένει και κλειστό το 2025 για διορθώσεις ΟΣΔΕ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χάνουν και εισόδημα και από εδώ και από αυτό οι αγρότες. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και πανηγυρίζει για τον, επειδή λέει ο απαραίτητος κωδικός PR για την ενεργοποίηση της κάρτας του αγρότη θα είναι διαθέσιμο ως 28 Αυγούστου. Δηλαδή αυτό έπρεπε να γίνει ήδη στην άνοιξη, για να μπορέσουν οι αγρότες να έχουν την οικονομική άνεση να μπορέσουν να παράγουν. Δηλαδή και για μια καθυστέρηση ξαναπανηγυρίζει η κυβέρνηση. Και το παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός σαν επιτυχία ότι η προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων θα καταβληθεί έως στις 31 Οκτωβρίου. Βέβαια για όσους μπορέσουν να κάνουν τις δηλώσεις ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως πρόκειται για μια πληρωμή. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολύ νωρίτερα. Δηλαδή ενώ έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Πρωθυπουργός για την καθυστέρηση εις βάρος των αγροτών, πανηγυρίζουμε. Και βέβαια φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε μέλη να καταβάλουν προκαταβολές έως και 75% πριν από τις 16 Οκτωβρίου, ώστε οι παραγωγοί να αποκτήσουν έγκαιρα την αναγκαία ρευστότητα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Η κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να βοηθήσει τους αγρότες και την παραγωγή, βαφτίζει μία ακόμη καθυστέρηση στις πληρωμές ως επιτυχία. Δηλαδή νομίζω ότι οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι το μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του είναι αλλού. Δηλαδή δεν νιώθουν αυτά που βιώνει ο Έλληνας αγρότης, και ότι δυσκολεύεται να είναι στην παραγωγή. Το πιο σημαντικότερο είναι αυτό, ότι με αυτά τα δεδομένα που ζει, δυστυχώς όλες αυτές οι αποτυχημένες πολιτικές οδηγούν τους παραγωγούς εκτός παραγωγής.
1: Αυτός ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, ο κ. Χουσέιν Ζιρμπέκ, για τα πράγματα που τρέχουν στον αγροτικό τομέα. Και θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, Καβάλα, στο Ποντιπούλο, καθώς τσούκου-τσούκου η τιμή της μεζίνης αλλά και του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά.
5: 15 μέρες, 2 εβδομάδες τουλάχιστον, έχει ξαναρχίσει ένα γαϊτανάκι με αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, που μετακυλίεται και στις δηληστηριακές τιμές και κατ' επέκταση στη λιανική πώληση. Δυστυχώς, εκεί που είχαμε πει ότι κάπου θα ερεμήσουν τα πράγματα και είδαν μια σοβαρή αποκλιμάκωση των τιμών, και είπαμε ότι θα πορευτούμε το καλοκαίρι και θα ερεμήσει και θα έχουμε μια συγκράτηση των τιμών, βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν μόνιμο, και οι τιμές του αργού πάλι έχουν ξεπεράσει τα $90 το βαρέλι, με αποτέλεσμα ξανά αυξήσει στις τιμές των υγρών καυσίμων. Διότι αυτό συνεπάγεται. Η κατανάλωση του καυσίμων σαφώς έχει μειωθεί. Ήδη το πρώτο εξάμηνο δηληστηριακά τρέχει ένα 3 με 4% μείωση στους όγκους από πλευράς δηληστηρίου. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι τα πράγματα το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή από μέσα στο καλοκαίρι. Βλέπουμε μια κίνηση και μια κινητικότητα μεγάλη αυτές τις μέρες λόγω του 15 Αύγουστου, λόγω του καλοκαιριού, λόγω των διακοπών που κάνουν πάρα πολλοί και γειτονές μας και Έλληνες παραθεριστές. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα θα ακολουθήσει, αν θα μπορεί ο κόσμος να μετακινείται σωστά, χωρίς να σκέφτεται πόσα λίτρα βενζίνη θα κάψει. Πάλι βλέπουμε ότι η βενζίνη έχει φτάνει κοντά στα 2 ευρώ. Όπως για να το κάνουμε ένα ψυχολογικό φράγμα το οποίο όλους μας επηρεάζει. Δεν έχει ξεπεράσει, αλλά με τα δεδομένα τα οποία βλέπω τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Την επιδότηση που υπάρχει και από πλευράς δηληστηρίων και από πλευράς κράτους. Από πλευράς κράτους υπάρχει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Σε διαφορετική περίπτωση το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πολύ πιο ακριβό από ό,τι θα ήταν η βενζίνη. Ναι, μεν υπάρχει η τιμή του αργού πετρελαίου που κυμαίνεται, απλώς παρεμβάλλονται και τα δηλισμένα προϊόντα. Τα δηλισμένα προϊόντα είναι τα προϊόντα τα οποία είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Και οι τιμές, οι ευρωπαϊκές τιμές που αφορούν τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο το έχουν πολύ πιο ακριβό για το λόγο ότι είναι και μια ολόκληρη παραγωγή. Το πετρέλαιο κίνησης είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μειώσεις τις περισσότερες φορές την κατανάλωση. Τη βενζίνη μπορείτε να πείτε ότι δεν θα πάμε βόλτα σήμερα να κάνουμε μπάνιο στην Ηρακλήτσα ή στους Αμολόγους. Θα φτάσουμε μέχρι το παλιό ή στις δικές μας σκοτεινές παραλίες. Το πετρέλαιο, επειδή το χρησιμοποιούν κυρίως επαγγελματίες, είναι δύσκολο να μειώσεις την κατανάλωση και τις μετακινήσεις και τις εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν.
1: Αυτό ήταν ο πρόεδρος των Βενζινοπολών της Καβάλας, ο κ. Φώτης Πούλος, για τις αυξήσεις που έχουμε σε αυτά τα είδη. Ήθελε Ιωάννη να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με έναν ευαίσθητο ποιητή της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1949, Νικόλας Άσημος, και με ένα δικό του τραγούδι κλείνουμε. Δεν θέλω, καρδιά μου, απολαύστε το.

ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέση, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

ήρεμ να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο με εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τους 4 σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θοδωρίδου να έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώργο στο μικρόφωνο. Και βέβαια είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και θα επικεντρωθούμε στα δύο σημαντικά παιχνίδια κυπέλλου που είχαμε. Περιμέναμε μια ομάδα σίγουρα από την περιοχή, θα ήταν δηλαδή ο Πανσεραϊκός ή ο Πανθρακικός, και λέγαμε αν περάσει και ο Νέστος. Πέρασαν δύο, το ανώτερο που μπορούσε, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε αυτό τον ενιαίο όμιλο του κυπέλλου Ελλάδος, όπου δεν είναι μόνο η συμμετοχή, είναι τα έσοδα, αλλά πολύ λίγες οι ελπίδες, έτσι όπως είναι δομημένη η διοργάνωση. Ο Νέστος, μια μεγάλη νίκη με 1-0, με ένα γκολ του Γιακουμάκη επί του Απόλλων Καλαμαριάς, ήταν καλύτερος. Και στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, που λέγαμε ότι φαβορεί είναι ο Πανσεραϊκός, τελικά ένα πέναλτι στο 94, σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, ένα κλασικό παιχνίδι β' εθνικής, με λίγο καθαρό χρόνο παιχνιδιού, με αρκετές καθυστερήσεις και τραυματισμούς, και οι δύο να έχουν παράπονα από την διαιτησία. Θα συζητήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος είδε το παιχνίδι από κοντά, έζησε αυτό το φινάλε, δεν περιέγραψε πέναλτι, περιέγραψε ένα και όχι 10. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Περίμενες να περιγράψεις 10 πέναλτι, τελικά ένα. Έφτανε στο τέλος.
2: Ναι.
1: Για πες μας, πώς θα κατάφεραν να έχουν και οι δύο παράπονα σε αυτόν τον αγώνα?
2: Έχουν παράπονα και οι δύο. Βέβαια να πω ότι ήταν έτσι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Είδαμε ότι ο ένας έτσι συνεχάρει τον άλλον. Mm-hmm. Εντάξει, είδαμε ένα καλό κλίμα στο τέλος, όσο και αν υπήρχε ένταση.
1: Λογικό, στο παιχνίδι θα υπάρχει ένταση, αλλά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
2: Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, άλλωστε είναι δύο ομάδες από την περιφέρεια, γειτονικές σχετικά ομάδες. Mm-hmm. Εκπροσωπούν έτσι και τη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με τον Νέστο στη Super League 2, την περιφέρεια της Βόρειο Ελλάδος. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, έχουν εξαιρετικές σχέσεις και έτσι πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι υπήρχαν και φίλοι του Πανσεραϊκού εδώ.
1: Ναι,
2: φίλοι του Πανσεραϊκού ήταν δύσκολη μέρα για

0: και για όλους εκεί πέρα, mm-hmm. Γιώργο Μαυρίδη, Δημήτρη Μπαγκερδί και όλους που ήταν εδώ πέρα, πραγματικά είναι αξιόλογοι.
1: Είμαστε οι μόνιμοι στο γήπεδο, σε όποια κατηγορία χαίρεται η ομάδα.
0: Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που ξεκίνησε καλύτερα. Δηλαδή είχε τον γκολ με τον Αλέξανδρο Αδάμ, μετά την προσπάθεια του Αρμουγκόμ στο τρίτο μόλις λεπτό. Μετά από 6

0: είχε τον γκολ με τον Αλέξανδρο Αδάμ, μετά την προσπάθεια του Αρμουγκόμ στο τρίτο μόλις λεπτό. Μετά από 6 λεπτά, στο 1ο λεπτό, είχαν ίδια φάση ακριβώς. Δηλαδή, ο Αρμουγκόμ κάνει τη σέντρα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, η ομάδα ακόμα δεν είναι 100% έτοιμη. Μην ξεχνάμε ότι έκανε 16 μεταγραφές. Είναι ένας καινούριος σύλλογος, μια καινούργια ομάδα. 16 μεταγραφές με 16 τελικά. Ο Στάικος, ο Πασκάλι Στάικος, ο οποίος επέστρεψε.
1: Και οι δύο καινούργιες ομάδες είναι ουσιαστικά. Και οι δύο καινούργιες ομάδες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι θέλουν πίσω συγχρόνου και οι δύο ομάδες. Αυτό είπε και ο Αλέξης Βοσνιάδης. Αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε βέβαια, είπε ότι ο Παθηναϊκός δικαιούνταν να πάρει τη νίκη γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες. Τώρα, αυτό που ο Παθηναϊκός διαμαρτύρεται για το γκολ του Πανθρακικού, λένε εδώ στις ΣΕΡΕΣ και υποστηρίζουν ότι έχουν δει και το βίντεο ότι ουσιαστικά ήταν σε θέση offside 1,5 μέτρο.
1: Ισοφάρισε την Κορδετσιάνη, λες, το 24.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Παθηναϊκός διαμαρτύρεται για το γκολ του Πανθρακικού, ήταν σε θέση offside. Από εκεί και πέρα, και λένε ότι είναι ξεκάθαρο offside το γκολ του Πανθρακικού, γι' αυτό υπήρχαν και έντονες διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Ο Πανθρακικός διαμαρτύρεται και έχει βγάλει και ανακοίνωση από ό,τι έχω δει, η ομάδα της Κομωτινής. Θα τα πεις και εσύ.
1: Μετά.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση με τον Χρήστο Παχούμη, όταν βρίσκεται τετ' έτ' με τον Τιναλίνη. Εκεί ο Πανθρακικός υποστηρίζει ότι ήταν πέναλτι. Βέβαια να σου πω ότι όσοι μίλησαν με τον Τιναλίνη, ο Τιναλίνη τους λέει ότι πραγματικά δεν ακούμπησα πόδια, ακούμπησα μπάλα. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Ρουγουνός, ο τροματοφύλακας. Αν υπήρχε κάμερα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ο Πανθρακικός, από ό,τι γνωρίζω, κάλυπτε το παιχνίδι, είχε μια κάμερα για προπονητικούς λόγους μόνο, έτσι, αυτά που κάνουν οι προπονητές για να κρατούν κάποια στατιστικά και κάποιες για να τα σχολιάζουν τους παίκτες. Και επίσης ο Πανθρακικός διαμαρτύρεται για τον γκολ. Ήταν χέρι του Λαρέα, αυτό δεν το αφηθεί κανένας, όλοι το λένε το χέρι του Λαρέα. Η ανακοίνωση του Πανθρακικού και αυτό που έλεγαν στον Πανθρακικό ήταν ότι προηγήθηκε φάουλ πάνω στον τροματοφύλακα τον Παναγιώτη, τον Μπεϊτέρη. Πάντως και από τον Πανθρακικό λένε ότι δεν υπήρχε φάουλ και ότι ο Πασάς τον απέφυγε τον Παϊτέρη με κατεβασμένα τα χέρια. Ότι δεν υπήρχε. Αυτή είναι η απάντηση του Πανθρακικού δηλαδή.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε. Πρώτο παιχνίδι να διαμαρτύρονται όλοι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι καλό.
1: Από
0: εκεί και πέρα, κοίταξε.
1: Γκαϊτατζή από την Γράμμα, να πούμε.
0: Αυτό που λέει ο Πανθρακικός είναι ότι. Γιατί ξέρουν τώρα ότι όλοι θα προσπαθούν να χτυπήσουν τον Πανθρακικό με την έννοια ότι είναι στα φαβορή, το απόλυτο φαβορή για την άνοδο. Μαζί με την Νίκη Βόλου, τον Πανιόνιο, Μαρκό ίσως. Ναι, λένε ότι σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζεις από νωρίς. Δηλαδή, αν καταφέρεις το 20 λεπτό να πετύχεις 2 γκολ, ουσιαστικά καθαρίζεις το παιχνίδι.
1: Γιατί αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πάντα όμως.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις πάντα. Ειδικά τώρα στην περίοδο που είναι ακόμα
1: Να σου πω εγώ ποια θα είναι η μεγάλη διαφορά. Πέρσι έφευγες στην αντεπίθεση. Τώρα θα πρέπει να σπάει άμυνες. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα στα περισσότερα παιχνίδια, ειδικά στα εντός έδρας, οι αντίπαλοι θα παίζουν πολλές φορές και στο μισό γήπεδο ή στο 1/3 του γήπεδου.
0: Ο Γεωργιάδης είναι ένας προπονητής που είναι έξυπνος, ξέρω πώς είναι την ομάδα του. Κάνει μια δυνατή ομάδα, σκληροτράχυλη. Ήξερε ότι ο Πασαριακός έχει ικανότητα στελέχη, ικανότητους παίκτες. Ουσιαστικά προσπάθησε να τους μπλοκάρει. Ο Πασαριακός έχασε ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως είπε και ο Βοσνιάδης, οι ευκαιρίες ήταν. Τα στατιστικά λένε ότι ο Πανθρακός είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, ο Γεωργιάδης σαφέστατα έδειξε ότι ήθελε να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι ή στην δικιά του καλύτερη περίπτωση να το κλέψει πριν τελειώσει με μια αντεπίθεση. Ο Πανθρακός πέτυχε αυτό το γκολ με το πέναλτι, το οποίο βέβαια συζητήθηκε τον Πανθρακικό. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που ουσιαστικά οι δύο προπονητές έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ομάδες τους. Και από εκεί και πέρα ήταν καλό για τον Πανθρακικό και καλό για όλες τις ομάδες και για τον Έθνο που προκρίθηκε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επόμενη φάση του κυπέλλου προσφέρεται. Έτσι, δηλαδή για εις πρακτικούς.
1: Για λόγους. Εις πρακτικούς κυρίως και όχι για να προχωρήσεις. Φυσικά. Γιατί όταν έχεις να παίξεις με ομάδες Α' Εθνικής, πόσες είναι οι πιθανότητες να τους ξεπεράσεις σε 4-5 αγώνες που θα δω.
0: Σίγουρα είναι κυρίως εις πρακτική λόγη. Ειδικά για τον Πανθρακικό που ξόδεψε τόσο πολλά λεφτά. Για να,
1: θα έχει μια ομάδα νομίζω μεγάλη στην έδρα του, υποχρεωτικά.
0: Φυσικά έχει. Κοίταξε, τα χρήματα που έδωσε ο Πανθρακικός έδωσε είναι πολλά. Δηλαδή είναι συμβόλαια μεγάλα και το βλέπεις από το ρόστερ που έχει η ομάδα. Μόνο ότι κράτησε τον Ντεχέιρα, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Έτσι. Έφερε παίκτες οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Πρωταγωνίσαν με τις ομάδες τους στις κατηγορίες. Καταλαβαίνεις ότι για τον Πανθρακικό ήταν ότι πρέπει να έχει μια πρακτική επιτυχία με μια καλή κλήρωση.
1: Δεν την πάτησε όπως πέρυσι με την Καβάλα. Όπως πέρυσι με την Καβάλα.
0: Δεν την έπαθε όπως με την Καβάλα.

0: μπάλα, ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια κοιτάζουν την επόμενη μέρα, κοιτάζουν βασικά ποια είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν στο κύπελο, γιατί αν αλλάξει, όχι αν αλλάξει, έτσι πως βλέπω τα παιχνίδια, που θα έχει δύο παιχνίδια το Σεπτέμβριο, πιθανότατα να αλλάξει ο προγραμματισμός των φιλικών αγώνων. Γιατί ο Πατριακός, από ό,τι ξέρω, ήθελε να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Νέστο Φυσούπουλης και ένα με την Καλαμαριά. Να. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι.
1: Εξαρτάται από τις ημερομηνίες του κυπέλου και πού θα παίξεις.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Από αυτό εξαρτάται.
0: Το κύπελο πραγματικά έχει υποχρεώσεις, δυνατές υποχρεώσεις, γιατί η ομάδα που περνάει ουσιαστικά παίζει δύο παιχνίδια στην έδρα της, δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Mm-hmm. Και να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τώρα γρήγορα 1 με 3 Σεπτεμβρίου και ακολουθεί μετά άλλο παιχνίδι 8 με 10 Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή το ένα είναι πριν την έναρξη πρωταθλήματος και το άλλο είναι τρεις μέρες μετά την έναρξη.
0: Το άλλο είναι μετά. Ναι. Και αυτό σου λέω ότι τώρα δεν ξέρω πώς θα αλλάξει τον προγραμματισμό των φιλικών.
1: Ίσως να γίνει ένα λιγότερο, να γίνει μόνο με τον Έστω. Θα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για να προλάβουμε και τις δηλώσεις, ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Ναι, γιατί οι δηλώσεις είναι μεγάλες και δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Καλύτερα.
1: Λοιπόν, εμείς να περάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε στις δηλώσεις, να ακούσουμε καταρχήν τον προπονητή του Πανθρακικού, τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι έτσι, και ιστορική και ένα φαβορί για την άνοδο. Σκεφτείτε ότι πριν λίγους μήνες η διαφορά των δύο ομάδων ήταν σε δύο κατηγορίες. Η ομάδα ήταν στη Πανσεραϊκό Super League και η ομάδα μας στην Τρίτη Εθνική. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας, σκέψης, φιλοσοφίας και θεωρώ ότι το χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το δικό μας, η δική μου σκέψη για το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο που παρόλο δεχόμαστε ένα τέρμα πολύ νωρίς, κάτι που δώσαμε μεγάλη έμφαση στα πρώτα λεπτά, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι πατήσαμε πολύ καλά στα πόδια μας το πρώτο ημίχρονο, ελέγξαμε το ρυθμό, είχαμε καλά ποσοστά κατοχής, είχαμε προοπτικές αρκετές και νομίζω πετύχαμε ένα τέρμα που το δικαιούμασταν. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είναι η ίδια κατάσταση. Πολλές στατικές φάσεις για τον αντίπαλο, πολλά φάουλ. Δεν έχουμε κάποια απειλή ιδιαίτερη, όμως γίνονται καταστάσεις οι οποίες μας δημιουργούν και ένα στρες το οποίο δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα πολύ στην κατοχή μας όπως το θέλουμε εμείς. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε στο τέλος για το κομμάτι της διαιτησίας. Είναι όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Πανσεραϊκό. Νομίζω ότι το να σχολιάσουμε διαιτητές φεύγουν από κομμάτια τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς. Η δικιά μας ομάδα, νομίζω, κατά μένα πρώτο ημίχρονο πλην τα πρώτα 5 λεπτά. Που ήταν πραγματικά όπως θέλω να είναι. Και ένα δεύτερο μήκο πρέπει να πιέσουμε τις εαυτούς μας περισσότερο, να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και απέναντι σε ομάδες όπως είναι ο Πανσεραϊκός με πολλαπλάσιο μπάτζετ, να μπορούμε να βάζουμε τη στάμπα μας. Μπορούμε να τα καταφέρουν, τα παιδιά μπορούν. Προχωράμε να προετοιμαστούμε για το πρωτάθλημα που είναι και έτσι ο στόχος της ομάδας. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια που κάναν και σήμερα τα παιδιά και βέβαια είμαι πολύ περήφανος, το έχω πει, για τον τρόπο που δουλεύουν και δείχνει ότι η ομάδα έχει μεγάλη προοπτική να βελτιωθεί. Είναι ο Πανθρακικός του πρώτου ημιχρόνου, που να έχει και τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είναι που μου αρέσει και το ξέρουν τα παιδιά και αρέσει και στα παιδιά. Και μας δημιουργεί και περισσότερες προοπτικές. Ο δεύτερο ημιχρόνο όχι τόσο, δεν ήταν τόσο καλό. Ο Πανθρακικός, πρώτο Θεός αν είμαι εγώ, θα είναι δυνατός. Θα προσπαθήσω να τον κάνω δυνατό.
3: Αν είστε εσείς, δηλαδή.
2: Αν είμαι εγώ, εννοώ ότι γιατί είναι η θέση του προπονητή, τέτοια που είναι, λέω ότι αν όσο είμαι εγώ θα έχει αυτή τη φιλοσοφία.
3: Πάνω στα δείγματα είναι θετικά από ό,τι βλέπω. Έτσι,
2: δόξα τω Θεώ, ξέρετε, δεν είναι το σημερινό μόνο, είναι ο τρόπος που δουλεύουν κάθε μέρα και όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω. Έτσι, και αυτή η ενέργεια, η καλοσύνη και η οργάνωση. Ο Πανθρακικός είναι μια ομάδα που αρκετά χρόνια πίσω ήταν στη Super League. Μια ομάδα που ήταν στη Super League και έχει μια βάση αρκετά καλή και ανθρώπους που έχουν γνώση για να μπορέσουν να την κάνουν ξανά, να σταθεροποιηθεί η Super League 2. Από όλους είμαι ευχαριστημένος, από όλα τα παιδιά και από τα παιδιά που μπήκαν ως αλλαγή και βοήθησαν. Το ξέρετε και τη συνθήκη με τους δύο μικρούς και από τους μικρούς είμαι ευχαριστημένος. Παλέψανε, διεκδικήσαν έτσι πράγματα και δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθύριο της κατηγορίας με παίκτες που μπορεί δύο και τρεις ποδοσφαιριστές να είναι όλο το μπάτζετ το δικό μας. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ένα σταλτικός παράγοντας να προσπαθούμε για και η στήριξή τους, αλλά και το γεγονός ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει για να μπορούμε να δούμε και το κάτι παραπάνω όλοι μας, προπονητές, παίκτες, για να τους δώσουμε τη χαρά. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, ευελπιστώ την πρώτη αγωνιστική. Περιμένουμε μια εβδομάδα πριν να δούμε και το πώς θα είναι η κατάσταση της ομάδας μας, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το τελευταίο φιλικό, να δούμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος, να μην είναι με ομάδες οι οποίες θα είναι στις πρώτες αγωνιστικές.
4: Μπήκαμε πολύ καλά, έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Από εκεί και πέρα, ακούσουμε και τον που δεν αναφέρθηκε καθόλου στην διαιτησία. Έχουμε ανακοίνωση όμως από τον Πανθρακικό, ο οποίος λέει ότι ήταν πέναλτι ανατροπή του Παχούμη από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Όπως και να έχει, ο Θρακικός αποκλείστηκε, πέρασε η ομάδα των Ασερών. Εμείς θα ακούσουμε και τον κύριο Βοσνιάβη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού.
4: Μπήκαμε πολύ καλά, έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό. Χάσαμε ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν μπορούσε σε εκείνο το χρονικό διάστημα να κάνει κάτι. Ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Στην πρώτη επίθεση έγινε ένα λάθος πίσω διπλό και ισοφάρισε ο αντίπαλος. Και από εκεί μετά για ένα χρονικό διάστημα ήταν σαν να εκνευριστήκαμε. Είμαστε έμπειρη ομάδα και να στραβώνει το παιχνίδι πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να κάνουμε πράγματα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πολλές φάσεις, κρίθηκε στο τέλος. Αυτά τα παιχνίδια της αρχής δεν σου δείχνουν ξεκάθαρη εικόνα απόδοσης των ομάδων. Δηλαδή έχεις τα πάνω, έχεις τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο πήραμε την πρόκριση. Νομίζω ήμασταν και καλύτερη ομάδα. Κάναμε πολλές τελικές. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουμε 15 τελικές. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν το παιχνίδι. Συνεχίζουμε στο δεσμό. Συνεχίζουμε και τη δουλειά. Θέλουμε άλλες δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο μεγάλος μας στόχος είναι εκεί. Πιστεύω ότι με πολλή δουλειά και κάποια από τα αρνητικά μας θα τα αφαιρέσουμε σύντομα.
3: Έτσι θα είναι το πρωτάθλημα, όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον Πανσεραϊκό.
4: Δεν είναι μόνο τον Πανσεραϊκό, είναι όλες οι ομάδες και ειδικά τώρα στο ξεκίνημα θα κοιτάξουν να πάρουν ό,τι παραπάνω μπορούν. Σε βάθος χρόνου οι καλές ομάδες θα ξεχωρίσουν. Αλλά τώρα στην αρχή, όταν οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Παίξαμε πέραν σε μια καλά οργανωμένη ομάδα που πάλεψε πολύ για το αποτέλεσμα. Να τους ευχηθούμε καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε στο θεσμό και κοιτάμε το στόχο μας να φτιάξουμε την ομάδα μας όσο καλύτερα γίνεται για να μπορούμε να είμαστε στο πρωτάθλημα
3: που πρέπει. Από νωρίς έκλεισε το ρόστερο ο Πανσεραϊκός. Πρέπει να είστε ευχαριστημένος έτσι, από τους παίκτες. Βλέπουμε...
4: Ναι, η διοίκηση έκανε γρήγορα τις κινήσεις που έπρεπε. Τώρα θέλει λίγα λόγια και πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει και παιχνίδια τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα να τα τελειώσουμε, να τα τελειώνουμε. Πιστεύω θα το βρούμε γιατί είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Γρήγορα να αποκτήσουμε τη συνοχή μας και πραγματάκια τα οποία μπορεί να κάνουμε μικρολαθάκια αυτή την περίοδο, πιστεύω ότι θα τα αποβάλουμε με την πολλή δουλειά και τον χρόνο δουλειάς που έρχεται. Η ομάδα με καλό ποδόσφαιρο και αποτελέσματα.
1: Προλάβουμε όλα, αυτά ήταν οι κύριες δηλώσεις του κύριου Βοσνιάδη. Για να τα προλάβουμε όλα, πάμε να πούμε για τον Έστω, ο οποίος με έναν δεν επικράτησε το απόλυτο Καλαμαριάς, ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο έκτο λεπτό της επανάληψης όμως, ο Γιακουμάκης μέσα από την περιοχή με ένα σούτ έκανε το 1-0, θα μπορούσε να κάνει το 2-0 λίγα λεπτά αργότερα, στο 61 νομίζω, ήταν η φάση αυτή, στο 65. Αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος στο τέλος προσπάθησε, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Έτσι πήρε την πρόκριση για τον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καπακά, του προπονητή του Νέστου.
5: Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι κυπέλου νοκάουτ. Αυτά τα παιχνίδια για τις ομάδες έτσι της Super League 2 έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί παίρνουν σε ομίλους. Το χρειαζόμασταν και για τα παιδιά και για την ομάδα και για το πρεστής και ήταν ένα παιχνίδι. Ήμασταν για το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε και κάποιες ευκαιρίες. Γενικά, παιχνίδι με παιχνίδι είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Και αυτό είναι έτσι πάρα πολύ αισιόδοξο. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Το διαχειριστήκαμε και τα παιδιά πάρα πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Πλησιάζουμε προς την έναρξη του πρωταθλήματος που αυτός είναι και ο στόχος. Δεν είμαστε έτοιμοι, ασφαλώς και δεν είμαστε έτοιμοι. Και ο χρόνος προετοιμασίας μας για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εμάς, είναι μικρός. Και δεν έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία μεγαλώνει ώστε πλησιάζουμε προς την έναρξη του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια και στον κόσμο που ήρθε και στήριξε στην προσπάθεια με πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Καλή συνέχεια και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος από ό,τι βλέπω. Να πούμε ότι σήμερα στις 9 η ώρα όφη για το υποδέχεται την Τζέσικα Σόφια για το Europa. Λίγο νωρίτερα παρά τέταρτο ο ΠΑΟΚ την Μπραν για το Conference, ενώ στις 9.30 έχουμε τον Παναθηναϊκό που παίζει με την Κράλοβε. Αυτά για τις ελληνικές ομάδες. Ο Νέστος που, όπως είπαμε, μαζί με τον Πανσεραϊκό έχουν περάσει στην επόμενη φάση. 2-0 νίκη της Καβάλας επί της Αθλητικής Ένωσης Θράκης στο Κουτσό, σε ένα φιλικό παιχνίδι για την γάμα εθνική κατηγορία. Στο γήπεδο Ελευθερών ο Ορφέας χαίρετησε με 3-1 τον Νεοφώτισο στην πρώτη κατηγορία Ταξιάρχη, ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Στο Φρίνιο, αν και προηγήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος με 1-0, συνέχεια δέχτηκε την ήττα με 4-2 από την Προσοτσάνη. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ξανά μαζί αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο επτάμινο του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛ και διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο επτάμινο του 2025, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Σαπέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο πληβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο πληβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις αναμόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυαρέξεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας πρακτικόνιας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά, η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει στις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία. Η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλίου αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψεις στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια οικία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Έχουμε συμμετέχει σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρύα Ρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένοι, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας, λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως τη λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες, και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρύα Ρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιόμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά των τροχόπεδων, επιτρέπεται στα τροχόπεδα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι, έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως στο χόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάνω απλά να πηγαίνουν μόνο για τον μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το χόσπιτα είναι κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτα επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη, από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι το ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του Μαμά της Νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια διότι αν συμβεί ένα περιστατικό παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο, το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει μεταξύ άλλων, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας. Αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί. Να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το Χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το Χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφέρεια Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Έρθ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραία ο θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά. Αρκεί να σου πω, Βίκυ, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Έτωλο Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την Έρτα Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία, και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μία σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθεί, να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές, από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2 με 3%. Όμως,

0: μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρά μετά από 17 χρόνια, από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης, η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερδβορίου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα, και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα, έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκοιμωτινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

0: πει το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρεψης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του ανδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν καταναμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμίσης του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία και λήφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκλινών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Χθες στο Κορώνη, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους, Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΦ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
4: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. 3.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα και με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και ιδιωτικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Air News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν από το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernest Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπε, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξης της χώρας, ο Ασάντ Αλ Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία έχει επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίηση της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των ΗΠΑ.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιο ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τους αξιωματούχους 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλησης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Mm-hmm. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλη, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Όπως λέμε, Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Σταδωρικάκος.
12: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cent. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιανακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το ταπατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
15: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
15: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
15: Πότε δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει να αυξήσει.
15: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές. Και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.000-1.100. Αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάζουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε
16: διατροφής.
3: Για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
16: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, mm-hmm. Τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, mm-hmm. απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
3: υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για τον λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά λαϊκά, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, για να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
3: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
17: Δεν άκουσα τώρα.
3: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
17: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδημητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
3: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
17: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
3: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
17: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
3: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Σημετρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο, όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει το 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
3: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
18: Έτσι και είναι, πολύ... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας, άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
3: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια. Γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ, βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες εν όψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
19: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
20: Τελειώσανε οι διακοπές.
21: Πάνε, τελειώσανε.
20: Πού πήγατε πριν?
21: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρη εκεί πέρα.
22: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
19: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
23: Νάξω.
24: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
23: 5 μέρες.
25: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
24: Πόσες ημέρες.
25: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
24: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
25: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
24: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
23: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
19: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
3: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
1: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, σε περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση έντομων αποθητικών, Ντόνα.
3: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
4: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κορά.

0: όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργό τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
2: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απαταιώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απαταιώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε. Τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστακτη. Τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
3: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημορκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Δρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος.

0: υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοπίας Μέδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων η κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
0: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους, μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει, και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια. Αγγλία ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιανας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
4: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
4: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
4: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ. Και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
5: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για Όφη στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούμπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει Όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Ερασπορ και από την Κοσμότε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ 2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμικές κάμερες και συστήματα πυρανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των παράνομων ομπρελών και ξαπλωστρών από παραλίες του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Πανελλαδική συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στις 4 Σεπτεμβρίου. Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 43χρονος στη Σταυρούπολη, κυκλοφορούσε με μαχαίρια και σιδηρογροθιές στο αυτοκίνητό του. Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης στα συστήματα ασφαλείας. Μία νεκρή από την κακοκαιρία στη Γερμανία, σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης έναντι της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για υπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου.
1: 5 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέριζω όλους τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτριες που είστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, της Ορεστιάδας, της Κομοτηνής, της Καβάλας και των Σερών, που έχουν κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας, είτε από το διαδίκτυο, από το erteco.gr. Γνωστές πια οι συχνότητές μας, η επικοινωνία επίσης γνωστή. Υπάρχει το 25520-22751 ή το 52. Ανταλλάσσουμε και ποινήματα μέσω της σελίδας της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κυριλίδης στο προσωπικό μου προφίλ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε. Με θέματα που αγγίζουν την απουσία, τη μνήμη, τον έρωτα, την ερώτηση, τη νύχτα, την ευτυχία, το όνειρο, την ελευθερία, το χρόνο, τη μοναξιά και την εξομολόγηση. Θα κινηθούμε μέχρι και τις 5 με μια σειρά από αγαπημένες μουσικές και τραγούδια για σήμερα. Αρχής γενομένης από ένα από εκείνα τραγούδια που έχουν καταφέρει να γίνουν πολύ περισσότερο από ένα τραγούδι. Ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του συγκροτήματος. 1975 πάμε στους Pink Floyd και ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την αίσθηση της απουσίας, της αποξένωσης και της νοσταλγίας. Και γιατί δεν μιλά μόνο για κάποιον που λείπει, μιλά και για εκείνους που κάποτε ήταν δίπλα μας και τώρα υπάρχουν μόνο στη μνήμη μας.
2: And neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah, yeah.
2: Now, which is it?
3: I'm sure of it.

Έχετε δίκιο που μου λέτε ότι τέτοια τραγούδια δεν γράφονται σήμερα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που κουβαλάει, φίλες και φίλοι, μέσα του την ποιήση, το θέατρο, το σκοτάδι και έναν έρωτο που μοιάζει έτσι να κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο, με στίχους του σπουδαίου Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Χρήστου Θηβαίου, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ιδιαίτερης συνάντησης του λόγου του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική γλώσσα του Θάνου Μικρούτσικου. Και μόνο ο τίτλος «Άμλετ της Σελήνης» δημιουργεί τη δική του εικόνα. Ο Άμλετ εδώ, ο άνθρωπος που βασανίζεται από τα ερωτήματα, από την αμφιβολία, από την αδυναμία, για να βρει έτσι εύκολες απαντήσεις, συναντά τη Σελήνη, το σύμβολο του ονείρου, της νύχτας και της μοναξιάς.

τις μόνος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένες.

0: υπέροχοι στίχοι του Μάνου Λευθερίου που έχουν μια χαρακτηριστική ιδιότητα σε όλα τους στίχους αλλά και στα ποίηματα που έχει γράψει. Δεν σου δίνουν έτσι μια απλά ιστορία για να την καταλάβεις. Σου δίνουν εικόνες για να την αισθανθείς, να κάνεις μια βουτιά μέσα τους. Και τώρα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Θα σας πω στη δεκαετία του 80 σε ένα συγκρότημα που άφησε πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική ροκ σκηνή. Αναφέρομαι στους Τερμίτες. Και ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και αγαπιέται ακόμη μέχρι και σήμερα. Το πόσο σε θέλω που δεν μιλάει για έναν ήρεμο τακτοποιημένο έρωτα. Έχει μέσα του τη φωτιά, έχει τη νύχτα, την αγωνία, τη φυγή. Φτάνει στα όρια του. Και ο τίτλος, ίσως η πιο απλή και ταυτόχρονο θα έλεγα και πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο σε θέλω.
1: Στιγμούλα

Και αν αυτή η απάντηση στο πόσο σε θέλω δεν χωράει σε λέξεις, να έρχεται η μουσική των Τερμητών σε ένα από αυτά τα τραγούδια που έχουν μείνει στην μνήμη μας. Θεωρώ ότι θα μείνει και στην μνήμη και της επόμενης γενιάς. Από τους Τερμίτες τώρα σε ένα τραγούδι που στις αρχές δεκαετίας του 2000 έγινε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές ροκ έντεχνες μπαλάντες. Θα πάμε στις δυτικές συνοικίες, σε στίχους του Βασίλη Ματζουράνη, στο οποίο δεν υπάρχει η εξειδανίκευση του έρωτα, υπάρχει απώλεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ξεπεράσει κάποιον που έφυγε, αλλά κάθε δρόμος τον οδηγεί πάλι πίσω. Κώστας Μιλώσης, Δυτικές Συνοικίες, παίζουν γιατί.

πάμε στο διάλειμμα με ένα από εκείνα τραγούδια που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη ποιητική γραφή του Ορφέα Περίδη. Αλλά ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ένα μοναδικό τρόπο να γράφει τραγούδια που μοιάζουν σαν μικρές ιστορίες, χωρίς όμως να σου εξηγεί και τα πάντα. Καταφέρνει στο συγκεκριμένο κάτι πολύ δύσκολο να κάνει τον ακροατή να μην χρειάζεται να εξηγήσει το τραγούδι, αρκεί να το αισθανθεί και να κάνει, όπως έλεγα και λίγο πριν, μια βουτιά μέσα του. Ζηλεύει νύχτα, Ορφέας Περίδης, διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: 5η Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
6: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
7: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
6: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
7: 5η Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Τώρα τι είναι ευτυχία, δεν ξέρω, ίσως είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε μόνο όταν σταματήσουμε για λίγο να το ψάχνουμε. Μανώλης Φάμπελος από το 1999, το πρώτο προσωπικό του δίσκο, και αργότερα ξαναήρθε και το 2000 στο ομώνυμο δίσκο. Η ευτυχία είναι αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Χαιρετώ σας, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα 5η 20 πια. Φτάσαμε στον Αύγουστο, είναι το δίκτυο των περιφερειακών, με συγχωρείτε, σταθμών της ΕΡΤ, Οριστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Χάνω τα λόγια μου, όχι, ναι. Πάμε στο επόμενο κομμάτι τώρα. Από τα σπουδαιότερα τραγούδια της ροκ. Με ένα διαχρονικό μήνυμα να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι, να συνεχίσεις να προσπαθείς. Τρίμον, Aerosmith.

0: Και τώρα πάμε σε έναν κουσάρο που δεν ταξιδεύει όμως στις θάλασσες αλλά στην άσφαλτο και αναφέρομαι βέβαια στο σπουδαίο εκείνο κομμάτι του Βασίλη Παπακουσταντίνου σε στίχους του Παύλου Μάτεση και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. 1982 πάμε τώρα στο άλμπουμ Φοβάμαι και η ιστορία πίσω από τη δημιουργία είναι ενδιαφέρουσα. Ο κουσάρος είχε γραφεί κατά παραγγελία. Ο αδερφός τότε του Λάκη Παπαδόπουλου ήταν φίλος με τον Παύλο Μάτεση και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι για τη μηχανή. Έτσι γεννήθηκε ο κουσάρος, ένας νέος πάνω σε μια μηχανή με την άσφαλτο να γίνεται θάλασσα και τη μοτοσυκλέτα καράβι. Και μιας και αναφέρομαι στον Βασίλη Παπακουσταντίνου, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον ίδιο ότι όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες του ακυρώνονται για το υπόλοιπο του καλοκαιριού που θα ολοκληρωνόταν έτσι και λέω στις 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού, η τελευταία συναυλία του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Και όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, σας είχα πει λίγο πριν, δυστυχώς λέει, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλη Παπακουσταντίνου, περαστικά του πάνω απ' όλα.
1: Στην άσφαλτο κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Φτάνουμε στο τέλος με ένα τραγούδι που αποτελεί ίσως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση δύο διαφορετικών γενεών του ελληνικού τραγουδιού. Χρήστος Δάντης, Κώστας Τουρνάς. Κώστας Τουρνάς, Χρήστος Δάντης. Και έχει μια ξεχωριστή ιστορία, το λένε. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει βέβαια στον Κώστα Τουρνά, χρονολογείται κάπου στο 1976. Πάμε στο 1994. Ο Τουρνάς το ξανασυναντά με τον Χρήστο Δάντη σε μια εκτέλεση. Στήκε και η μουσική του ίδιου του Κώστα Τουρνά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί, όπως είπε και λίγο πριν, δύο διαφορετικές φωνές και δύο γενναίες συναντήθηκαν πάνω σε μία μελωδία. Και ηχογραφήθηκε ζωντανά το τραγούδι που θα ακούσετε στο Κεντρί το 1994 που κυκλοφόρησε και σε διπλό CD. Τίποτα άλλο από μένα παρά μόνο ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Αύριο θα συναντηθούμε περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα και μαζί μας θα είναι μια πολύ αγαπημένη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, η Μαρία Παπαλεοντίου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως η Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ το σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σήμερα σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν στηθεί σε παραλίες της Ιθονίας, ακόμη και δίπλα στο κύμα. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, το Καραμίτσι και οι Αρετές, όπου είχαν στηθεί εγκαταστάσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θύμιζαν μικρές κατοικίες. Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέχεια του Ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στη Συριακή βάση Αμπούλα Ντουρχούτ στην περιοχή της Ιντλίπ στα βορειοδυτικά της Συρίας την περασμένη Τρίτη. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυράβλους αεράμινας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίως με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίως. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Non discordar my dime, Ferrari Juicy. Juicy, όνομα και πράγμα, υπέροχη γυναικάρα και non discordar my dime, δηλαδή μη μας ξεχνάτε. Ελάτε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3, ορίστε και το ιταλικό το άσμα, διότι είμαστε και γλωσσομαθείς. Λίγο καλοκαιράκι ακόμα νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Έναν Αύγουστο ακόμα, 2026. Φτάσαμε 5η, 20 του Αυγούστου, εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3, καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα πάλι αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Σήμερα έχω δύο υπέροχα αγόρια με δύο ζευγάρια υπέροχα μάτια. Διότι και οι δύο είστε έτσι γαλανομάτιδες. Ελπίζω μόνο να μας ματιάξετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και ο Τάσος Τριανταφύλου, γιατί είπα και για το δεύτερο αγόρι με τα υπέροχα μάτια. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή και γενικότερα. Ακόμα είναι άδεια η πόλη, είναι όμορφη η πόλη για να την απολαύσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινη, βρε αδελφέ, να κάνεις τις βόλτες σου, να πας στην παραλία, να βγεις έξω. Βέβαια πρέπει να βλέπετε και ποια καταστήματα και μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφη η πόλη έτσι. Αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τελευταίοι εκδρομείς, ακόμα κάποιοι άλλοι περιμένουν πώς και πώς να φύγουν. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ο στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Μάλιστα, 20 Αυγούστου επελέγει, γιατί την ημέρα αυτή του 1897, ο Άγγλος ιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, στη σχολή τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ, είχε ανακοινώσει μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Ψεκασμούς τώρα διάβαζα για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θήμων, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 28-26 Αυγούστου. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές, τα δικά μας εννοώ τα πιο φρέσκα νέα, λίγο τον καιρό μας, την κίνησή μας, τα μουσικά μας νέα, γενικότερα ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά. Έχουμε και τις νέες ταινίες σήμερα της εβδομάδος, διότι η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους σινεφίλ. Θα συνεχίσω με ένα κλασικό τραγούδι, διότι πόσες φορές δεν το έχουμε πει «Damn your eyes, ρε φίλε, damn your eyes». Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228.

Άκου να δεις τον 102.3, Απόγευμα Πέμπτης, 20 Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στη Δράμα και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης που έχουμε την άδεια πόλη, την άδεια Θεσσαλονίκη, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω ότι ένα κύμα καύσωνα διαρκείας, τελικά δεν θέλαμε να πούμε τη λέξη, αλλά τελικά τη λέμε, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας κάνει λόγο για αιμονική ζέστη, ενώ ο Κώστας ο Λαγουβάρδος, ο διευθυντής δηλαδή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προειδοποιεί για μία εξαντλητική θερμή εισβολή. Οι θερμότερες αέριες μάζες μετά από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαν επηρεάσει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη επηρεάζουν πλέον και τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με αρκετά μεγάλη διάρκεια και αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα να φτάνει η θερμοκρασία. Επίσης, το φαινόμενο της θαλάσσιας ομίχλης που σας λέγαμε και χθες, αυτή η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά, αναμένεται να κάνει και σήμερα, 5η 20 Αυγούστου, την εμφάνισή της. Πρόκειται για μια μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνάει πάνω από μια σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να διατηρηθεί ακόμα 2 μέρες, διότι επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο όμως, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, σιγά σιγά αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Και μάλιστα ο μετεωρολόγος ο Θοδωρής ο Κολυδάς υπογραμμίζει ότι η ομίχλη αυτή που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα και στα νησιά δεν είναι το φαινόμενο σεισμόκ, άλλο είναι το σεισμόκ. Αυτό απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνάει πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη, ας πούμε, δεν ίσχυε στην περίπτωση που σας λέγαμε και χθες των Κυκλάδων, όπου εκεί οι μετεωρολογικές παράμετροι είναι τελείως διαφορετικές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι θα ανέβει λίγο ακόμα, θα φτάσει και τους 35, ενώ το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα είναι θερμό, με θερμοκρασίες από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα εγώ βλέπω και κάτι σε βροχούλα, αλλά είπαμε, ο καιρός είναι κάτι που αλλάζει συνέχεια, όπως είναι και η κίνηση. Δεν έχουμε κίνηση, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Σας θέλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, διότι είναι η εκπομπή που ακούτε τα τραγούδια σας, αυτά που σας αρέσουν δηλαδή, όπως αυτό που ακούμε για τη συνέχεια. Σήμερα μας έπιασε λίγο κάτι πιο κλασικό. I've got you under my skin, Frank Sinatra, για τη συνέχεια.

Ο Chris Isaac δεν έκανε bad thing, έκανε ένα καλό. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Επίσης, ένας άλλος αξιόλογος καλλιτέχνης που μάλιστα άνοιξε και την αυλαία του Sunny Festival 2026 ήταν ο Robert Plant, ο οποίος δεν πήγα εγώ να τον δω, αλλά είδα στο YouTube τα βιντεάκια και ήταν μαγευτικός, ήταν πολύ καλός και μου το είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης, που τον ακούτε στον 958 5 με 6 στη μηχανή αναζήτησης. Γιατί μιλάω τώρα για το Robert Plant, διότι αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Robert Plant, ο οποίος γεννήθηκε 20 Αυγούστου του 1948, σβήνει τα 78 κεράκια. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Robert Anthony Plant κατά κόσμο, γεννήθηκε στην Αγγλία. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Led Zeppelin. Ήταν μάλιστα μια επιλογή του κιθαρίστα του συγκροτήματος, του Jimmy Page, τον οποίον επέλεξε μετά από οντισιόν. Μετά το θάνατο του drummer, του John Bonham το 1980, το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Robert Plant ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Μάλιστα θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς hard blues rock τραγουδιστές. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται η κορυφαία φωνή της rock. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Led Zeppelin, το αφιερώνω στη φίλη μου τη Σοφία.

Έτσι που λες Κώστα, με έψαχνε ο Ρόμπερτο Πλάντ. Με αυτά είναι. Επειδή ήξερε ότι θα του πω το happy birthday, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ο Ρόμπερτ Πλάντ έχει γενέθλια σήμερα. Φυσικά μιλάμε για τον πασίγνωστο Ρόμπερτ Πλάντ του συγκροτήματος των Led Zeppelin. Έλα, να το και το σαρδαμάκι. Είδες εσύ με τα γαλάζια μάτια, μας μάτιαξες. Λοιπόν, η κορυφαία φωνή της ροκ. Ο Ρόμπερτ Πλάντ λοιπόν παίρνει τηλέφωνο εδώ, στο άκου να δει στον 102 και λέει: θα αναφερθείς φαντάζομαι σε μένα, εννοείται θα πεις ότι ήρθα και στο Sunny Festival, άνοιξα την αυλά και ήμουν αρκούντος εντυπωσιακός. Μια χαρά ήσουν, Ρόμπερτ Πλάντ, και χρόνια σου πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα είτε εορτάζουν είτε έχουν γενέθλια. Είπαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, άδεια η πόλη ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση και 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ άλλων, όμως σήμερα 5η, 20 του Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε στην Τούμπα στις 8:45 απέναντι στην νορβηγική Μπραντ στο πρώτο μάτς των play-offs του Conference League, με τηλεοπτική φυσικά κάλυψη από το Open, λογικό. Ένα ραντεβού που σε κάθε άλλη περίπτωση θα μου σχοβολούσε, σου λέει, η απλή ποδοσφαιρική προσμονή, όμως φέτος έρχεται φορτισμένο με κάτι παραπάνω από το άγχος πρόκρισης. Εγώ θα πω αυτό που λέω πάντα, και ο καλύτερος ας κερδίσει. Θα συνεχίσω με μια ωραιότατη μπαλάντα, ίσως και από τις λίγες μπαλάντες του συγκεκριμένου συγκροτήματος, των Rolling Stones. Σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το single Angie. Το είχαν γράψει το τραγούδι ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Είναι μέρος του 11ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup, που κυκλοφορεί στις 31 του μήνα. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Και όσο ξεκινάει η κιθαρούλα και το απολαμβάνουμε, θέλουμε τα μηνύματά σας για όσους έχετε απομείνει στην πόλη, ή εσάς που κάνετε τη βουτίτσα σας αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, κάντε και μία έτσι για μας. 6-9-30-078-228.

Αν και έχουν υπάρξει πολλές φήμες για το τελικά ποια ήταν αυτή η Angie που τόσο πολύ με τόσο έτσι ζέση, θέρμη και τόσο ομορφιά τραγουδάει ο Mick Jagger σε αυτό το τραγούδι. Η Angie τελικά δεν είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, απλά είναι ο τίτλος από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από αυτή την διάσημη μπαλάντα του 1973. Αν και ξανά λέω, έχουν υπάρξει πολλές φήμες για την ταυτότητά της. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της ΕΤΡΙ, απόγευμα 5ης 20 του Αυγούστου, άδεια σχετικά η πόλη. Χαιρόμαστε που βλέπουμε υπέροχες εικόνες στην στάση ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή, στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, από τα όμορφα, τα πανέμορφα και πολλά μέρη που έχει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή διαβάζω βουλιάζει Σαμοθράκη από τουρίστες. Δεν έχω πάει κοστί μου στη Σαμοθράκη, έχω πάει μόνο στη Θάσο. Θέλω να πάω στη Σαμοθράκη γιατί πραγματικά είναι ένας εναλλακτικός προορισμός, όπως λένε πάρα πολλοί που πάνε. Εμάς τώρα το μυαλό μας ταξιδεύει, αλλά εδώ είμαστε και θέλουμε να σας πούμε ότι ήμασταν από τους πρώτους που σας είχαμε πει ότι την άλλη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, γίνονται τα εγγένεια για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30. Αρχικά θα πραγματοποιούνταν τα εγγένεια έξω από το σταθμό του μετρό στο κέντρο της Καλαμαριάς, στο σταθμό Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως και πόντου γωνία. Προέκυψε λίγο ένα θεματάκι με τη λαϊκή που πραγματοποιείται εκείνη την ημέρα στην οδό Αμισού, πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά, αλλά θεωρητικά εκεί θα γίνουν εν τέλει τα εγγένεια, ψώμεθα και για το ένα, ψώμεθα και είδωμαν και για το άλλο. Όπως και να έχει, πρώτη από εδώ μάθατε από το Άκου να δεις τον 102 ότι την 5η 27 Αυγούστου ξεκινάμε, έχουμε τα εγγένεια για το μετρό της Καλαμαριάς. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Guns N' Roses. Δεν είναι και πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, διότι σαν σήμερα το 1988, κατά τη διάρκεια του Monsters of Rock Festival στο Castle Donington στην Αγγλία, εμφανίζονται οι Iron Maiden, οι Kiss και οι Guns N' Roses. Αλλά δυστυχώς μέχρι την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή Guns N' Roses, ο αριθμός των παρευρισκομένων είχε φτάσει τους 100 και βάλει χιλιάδες και παρά τις εκκλήσεις του τραγουδιστή του συγκροτήματος του Axl Rose να απομακρυνθεί το κοινό από τη σκηνή, αρχίζουν και καταπατούνται οι θεατές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 μέχρι θανάτου. Δηλαδή να σκοτωθούν και να καταπατηθούν μέχρι θανάτου. Τα ΜΜΕ τότε είχαν κατηγορήσει τους Guns N' Roses για αυτή την τραγωδία, αναφέροντας πως το συγκρότημα συνέχισε να παίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες είχαν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινό. Η τελική όμως αναφορά αναφέρει ότι οι Guns N' Roses δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης και της έκτασης των γεγονότων, όμως σταμάτησαν αμέσως μόλις τους ζητήθηκε και προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος. Λοιπόν, Guns N' Roses, You Could Be Mine για την συνέχεια, και αυτό νομίζω θα το έχουμε πει σε κάποιον σύντροφο κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε να τζαμάρουμε, να ροκάρουμε, να κάνουμε headbanging εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 ανέβασε και άλλο την ένταση.

Αυτή η κιθάρα του Κάρλο Σαντάνα, Smoke on the Water. Εδώ είμαστε, Ακουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της προπαρασκευής. Αν θέλετε, 5η, όπως και να έχει, είμαστε σε μια άδεια σχετικά Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε ότι σιγά-σιγά από Δευτέρα θα επιστρέψουν οι περισσότεροι, αλλά ακόμα είπαμε, έχει καλοκαίρι. Δεν θέλω να ακούω καλό χειμώνα. Καλό από καλό καιρό, όπως λέγανε παλιά. Λοιπόν, επίσης σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα, έγινε 68 χρονών και ήρθε στην Ελλάδα για να τα γιορτάσει με τον 30χρονο, να τα λέμε και αυτά, σύντροφό της. Και ένα viral έγινε, ένα βίντεο με τη Μαντόνα από την Πάτμο, ένα πρόσμενο στιγμιότιμο με τη Μαντόνα στην Πάτμο να κάνει το γύρο του TikTok, διότι η βασίλισσα της pop εμφανίζεται εντελώς απρόσμενα στο πλάνο ενός τουρίστα που τραβάει βίντεο μέσα σε μια ταβέρνα. Πήγε ο άνθρωπος σε μια ταβέρνα στην Πάτμο, βγάζει και μια selfie, τραβάει και ένα βιντεάκι και τσουπ τσουπ τσουπ. Πίσω από τη selfie ποια είναι? Η Μαντόνα. Ο άντρας λοιπόν έχει αφήσει το κινητό του πάνω στο τραπέζι, καταγράφει τον εαυτό του σε selfie, όταν ξαφνικά από πίσω περνάει η Μαντόνα. Η Star βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο πλάνο σε μία από τις σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν από την παρουσία της στο νησί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος που θα έβγαζε τη selfie στη συγκεκριμένη ταβέρνα στην Πάτμο, δεν θα πέραμε και μυρωδιά ότι πέρασε και από την Πάτμο. Εμείς ξέραμε ότι πήγε στην Κέρκυρα και ότι πήγε και στα Μετέωρα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτή η φωτογραφία, αν θέλετε να την ψάξετε και να τη δείτε. Θα συνεχίσω λίγο διαφορετικά, θα αλλάξω δηλαδή η μουσική ρότα, επειδή σαν σήμερα το 1994 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το soundtrack της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νομίζω ότι όλοι έχουμε δει αυτή την ταινία και έχουμε δακρύσει, το The Lion King. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως είναι ο Elton John, Jeremy Irons, Rowan Atkinson και άλλοι. Είχε κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου του 2004. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένα ακόμη soundtrack από την ταινία Forrest Gump, το οποίο περιέχει τραγούδια όπως το Hound Dog, Elvis Presley, Blowing in the Wind, Respect από Aretha Franklin και Break On Through από Doors. Οπότε θα συνεχίσουμε, γι' αυτό λέω διαφορετικά, με Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T, Respect για τη συνέχεια.

Καλά, έλεγα για τη Μαντόνα. Που... Μπράβο, αυτό. Και στην Air 3 τώρα, στη στάση Air 3, βλέπω τη Βασίλισσα της Pop που ολοκλήρωσε, λέει, τις διακοπές της στην Ελλάδα. Ντυμένη σαν ύφη είναι εντωμεταξύ εδώ, έτσι. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι. Υποτίθεται κρύβονται κιόλας. Ξέρεις, βάζουν μαντήλια, βάζουν γυαλιά, βάζουν το ένα. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό που κρατάει. Αχ, τι ωραίο Κέλλη. Ναι, αυτό είναι. Αυτό που σου λέω. Όταν λέει σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα γιατί είχε όρεξη για τη ροκαυτερή. Αυτό είναι το viral video που σας έλεγα νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Ότι τρως ένα ταβερνάκι, ας πούμε, στην περιοχή σου, που όλοι φυσικά το καλοκαίρι τα τιμούμε τα ταβερνάκια, και περνάει από πίσω σου η Μαντόνα. Αλλά φυσικά δεν την έχεις πάρει χαμπάρι γιατί δεν ξέρεις ότι είναι η Μαντόνα εκεί. Τώρα το μαθαίνεις. Αχ, αυτή τη στιγμή έχει ένα υπέροχο μαλτεζάκι, νομίζω είναι Κωστή, αυτό το σκυλί που κρατάει η Κέλλη στη στάση R3. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα έτσι, σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις τώρα. Η ζωή, λέει, γίνεται καλύτερη για 5 ζώδια από σήμερα και μέχρι τις 23 του Σεπτέμβρη 2026. Άκου να δεις τώρα ποια ζώδια είναι αυτά. Να μου πεις και εσύ, Κωστή, αν είσαι μέσα. Ένα είναι ο Παρθένος. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα. Εσείς, λέει, θα βρείτε το στοιχείο σας. Δεύτερος είναι ο Σκορπιός. Εν τω μεταξύ, ο Σκορπιός από λίστα δεν λείπει. Α, για εσάς τους Σκορπιούς έχω μάθει πολύ καλά πράγματα, Κωστή. Θα πάνε πολύ καλά, πρίμα από εδώ και πέρα. Θα έχεις ελπίδα, λέει, όνειρα, φωτεινά πράγματα. Άντε, να το δούμε και να γίνεται όμως επιτέλους. Επίσης, οι ηχθείς θα έχετε και προσωπικές και επαγγελματικές καλύτερες έτσι, σχέσεις. Η καρκίνη, η ενέργεια, λέει, του Παρθένου σας πλημμυρίζει και σας δίνει σταθερότητα που χρειάζεστε για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Επίσης και οι εγώκεροι, είστε ένα ζώδιο το οποίο θα δείτε να φωτίζεστε κι εσείς και να πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις νομικές σας υποθέσεις και με την εκπαίδευση και με τα ταξίδια κτλ. Άρα, εγώκεροι, καρκίνοι, ηχθείς, σκορπιοί και παρθένοι, είστε μία χαρά. Α, και η Πέγκη Ζήνα σήμερα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, επίσης αυτό. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, διότι ένα Έλβις την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και για αύριο όπως και για το Σαββατοκύριακο όπως σας προαναφέραμε θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, με το Σαββατοκύριακο να είναι έτσι αρκετά ζεστό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο, θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών, ενώ υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά της Καρδίτσας. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική και Αττική Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης, προχωρώντας σε ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τελευταία εβδομάδα. Τρισάγιος στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σιθωνίας κοντά στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν χάσει τη ζωή τους ένα βρέφος 6 μηνών, ο 35χρονος πατέρας του και η 28χρονη μητέρα του μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν προτίθεται να παγιδευτεί από τις κινήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας. Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε χθες σε παράνομο χρυσό ρηχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Μεταξύ μας υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν διακοπές, δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν διακοπές και πηγαίνουν έρχονται στις κοντινές παραλίες τουλάχιστον για να πάρουν την ανάσα τους. Είναι και άλλοι που ήδη έχουν φύγει και έχουν γυρίσει και νιώθουν σαν να μην έχουν φύγει ποτέ όπως εγώ. Εντάξει, ήταν και λίγες ημέρες, είναι η αλήθεια. Και άλλοι που περιμένουν τώρα να πάνε διακοπές και μάλιστα ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Εδώ είμαστε εμείς, δεν κάνουμε διακοπές, σας δίνουμε αυτό που θέλετε. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5η, 20 του Αυγούστου, Κωνσταντίνος Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6. 34 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αναφορικά με την κίνηση τα πράγματα βαίνουν φυσικά πολύ καλά γιατί η πόλη είναι σχετικά ακόμα άδεια. 2-3-13-3-3-8-4-20. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ποιο τραγούδι θες να ακούσεις ή μια καλησπέρα ή οτιδήποτε γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Ή θέλεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου στείλεις μια φωτογραφία σου, ένα βιντεάκι σου, μια παραγγελιά σου για τραγούδι. 6-9-30-078-228, γι' αυτό είμαστε εδώ.

μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Μοράντι, Save Me, η μουσική σώζει σίγουρα από το 2009. Εδώ είμαστε αγουναδείς στον 102 της R3, διότι ξέρετε, για όσους παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής παίζουμε πιο μοντέρνα άσματα, έτσι να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς μοντέρνοι, δηλαδή από το 2000 και έπειτα, ενώ την πρώτη ώρα της εκπομπής παίζουμε τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, γαλουχηθήκαμε και τα έχουμε αγαπήσει από τις υπέροχες δεκαετίες του 70, του 80 και όχι μόνο. Για να θυμάστε εσείς οι παλαιοί, σαν εμάς, και φυσικά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα πάω τώρα σε μία, δεν θα την πω παλιά, θα πω σε μία υπερταλαντούχα τραγουδίστρια, τη Σελίν Ντιόν, η οποία επιστρέφει στις συναυλίες, δρυμύτερη και πιο έτσι ενεργητική από ποτέ. Θέλω να προσφέρω, λέει, στους θαυμαστές μου για να τους δείξω πόσο μου έχουν λείψει. Μετά από χρόνια αποχής, η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να δώσει μία σειρά από εμφανίσεις στο Παρίσι, απαρή. 10 συναυλίες το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλο και τεράστιο το ενδιαφέρον που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια. Η μεγάλη αυτή ζήτηση όθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Ντιόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για το Μάιο του 2027. Εξάλλου και η ίδια η Σελίν Ντιόν έχει δηλώσει ότι έχει τέτοια όρεξη να επιστρέψει, και επειδή μετά από το γεγονός ότι διεγνώστη με σύνδρομο δίσκαμ του ανθρώπου, ακόμα περισσότερο τώρα ετοιμάζεται, λέει, να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μία νέα εκδοχή του εαυτού της. Μάλιστα, σε ερωτήσεις απάντησε ότι δεν αναλώνεται γενικότερα στην καθημερινότητα και σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς, λέει, απλώς να τη ζήσεις. Όποτε εγώ ζω στη ζωή μου, έτσι τη ζω. Δηλαδή, δεν θα κάθομαι να σκέφτομαι, αχ, τι θα κάνω αύριο, αχ, τι έγινε χθες, αχ, αχ, αχ, απλά. Pass, go with the flow, που λέμε και στα ελληνικά. Μεταξύ άλλων, και η Αντέλ δηλώνει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θαυμάστρια της Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου, λέει, για τις μπαλάντες είναι μια απευθείας κληρονομιά από αυτήν. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε η Αντέλ στο Harper's Bazaar, εκφράζει ανοιχτά τον μεγάλο θαυμασμό που τρέφει για τη Σελίν Ντιόν. Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι φυσικά τεράστια. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί και τη σκηνή στα βραβεία Grammy το 2017. Όταν η Σελίν Ντιόν της παραδίδει το βραβείο τραγούδι της χρονιάς για το Hello. Επίσης, τώρα πρόσφατα, στο 2024, είχαν ανταμώσει οι δύο υπερταλαντούχες και οι δύο, και οι δύο είναι φωνάρες αναντήρητα στο Las Vegas, και είχαν αγκαλιστεί, φιλιά, αγκαλιές εκεί και τα λοιπά. Οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, θα ακούσουμε από τη μία τη Σελίν Ντιόν, η οποία πολλοί από εσάς μπορεί να θέλετε να πάτε στο Παρίσι να τη δείτε. Έτσι, μία βολτούλα λέμε τώρα, και φυσικά αμέσως μετά έρχεται και η Αντέλ εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το Rolling in the Deep. Κάτι δυσπειραγμένο, πολύ πειραγμένο. Σε remix το ακούμε. Εδώ στο άκου να δει στον 102.3. Σε remix όμως μου ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και του το αφιερώνω. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο άκου να δει στον 102.3. Απόγευμα 5η 20 του Αυγούστου, άδεια Θεσσαλονίκη, άδεια Καβάλα. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Λάρισα που μας ακούνε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα Βασιλικά και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα. Είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, όσοι τώρα οδεύετε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα, είτε στην εργασία αν ακόμα κάποιοι είστε, είτε στη Βόλτα, είτε στη θάλασσα. Εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7.

Από το 1983 ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα. Happy song, τέτοια θέλουμε. Happy, happy, χαρά, γενικά θετική ενέργεια, αισιοδοξία, πίστη, ελπίδα, δύναμη. Όλα τα θετικά συναισθήματα είναι εδώ, στο άκου να δεις τον 102. Θα πάω στις αγαπημένες του Βασίλη, Νότ, στη Σακύρα και στην Αγγιλέρα, διότι διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες τους και τη Σακύρα και τη Κριστίνα Αγγιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διοργανωτές του συγκεκριμένου φεστιβάλ, του Off Limits, στο πλαίσιο του οποίου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακύρα την 21η του Νοέμβρη, ανακοίνωσαν την ακύρωσή του χθες μέσω ενός δελτίου τύπου, υποσχόμενοι φυσικά την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές. Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Off Limits το 2027, έγραψαν, χωρίς φυσικά να διευκρινίζουν το λόγο ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης. Η πλατφόρμα The Ticketmaster, η οποία θα διέθετε εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα, πάλι στα πλαίσια αυτά του Off Limits την 25η του Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωση χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, και αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν εξαιτίας φυσικά του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και στις αερομεταφορές. Το φεστιβάλ Off Limits για την ιστορία επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι 4 του Απρίλη, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγγιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η του Απρίλη. Τίποτα από τα δύο δεν έλαβε χώρα. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε. Έτσι, ladies and gentlemen, lady marmalade, μαρμελάδα, πόσο μου αρέσει η μαρμελάδα το πρωί και το μέλι, σαν το μέλι δεν έχει βέβαια, το προτιμώ από τη μαρμελάδα. Θα ακούσουμε και Σακύρα στη συνέχεια και μετά σας έχουμε τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, διότι σήμερα 5η, 20 του μήνα, βγαίνουν οι νέες ταινίες.

Μαθήματα ταγκό μας δίνει η Σακύρα, η οποία σας λέγαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ήδη η Κολομβιανή τραγουδίστρια μας έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε σε μια ταινία που είναι για όλη την οικογένεια, Minions εν τέρατα. Τα θυμάστε φυσικά και τέρατα, τα θυμάστε τα Minions και από τον Απεσιότατο και από την ταινία Minions. Στα πολύ χαριτωμένα αυτά έτσι, κινούμενα σχέδια, τη δεκαετία του 1920, τρία λέει Minion πηγαίνουν στο Hollywood για να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να γίνουν δημιουργοί ταινιών. Ανακαλύπτουν όμως εκεί ένα βιβλίο με ξόρκια και κατά λάθος καλούν ένα τέρας. Πάρα πολύ ωραία οικογενειακή ταινία. Αν θέλετε κάτι σε horror, δηλαδή σε τρόμο και κάτι έτσι υπερφυσικό, τότε μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία Insidious, Out of the Further, έξω από το απότερο. Η Τζέμα σου λέει, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, στο καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Αν θέλετε τώρα κάτι σε περιπέτεια και σε δράση, μόνο που βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί ο Jason Statham, αρχικά ξέρεις ότι θα πέσει πολύ κλωτσοπατινάδα και πολύ ξύλο. Από την άλλη, Jason Statham είναι αυτός. Αυτό είναι περιπέτεια, η ανταρσία λοιπόν. Όταν ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας στη μέση του ωκεανού, καλά, μόνο ο Jason Statham θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, το πλήρωμα του πλοίου διχάζεται, η ένταση ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Jason. Καθώς η δυσπιστία και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται ανάμεσα στους άνδρες, μία ανταρσία αρχίζει να διαμορφώνεται, απειλώντας να οδηγεί στο ταξίδι σε καταστροφή. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το περιβάλλον, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου γίνεται ζήτημα επιβίωσης, αλλά ξανά λέω, ευτυχώς υπάρχει ο Jason Statham. Επίσης, πάμε σε μια ταινία, σε αυτές που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον, σε μια έξυπνη, σε μια τρυφερή, σε μια ρομαντική κομεντή, για μία νύχτα μόνο. Ο πληγωμένος, σου λέει, Owen και η ρομαντική Άλλη είναι ίσως οι μοναδικές μοναχικές ψυχές στην πόλη που αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα περιστασιακό ειδήλιο. Σε ένα κόσμο που βάσει, σου λέει, διατάγματος, οι ανύπατροι επιτρέπεται να ζήσουν ερωτική επαφή μόνο μία νύχτα το χρόνο και τη συγκεκριμένη. Απαπα, δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά για μια νύχτα μόνο θα το έβλεπα αυτό. Επίσης, έρχεται και η ταινία Fjord. Fjord, λοιπόν, είναι δραματική ταινία, δικαστικό θρίλερ, αν θες κάτι τέτοιο. Τότε αυτή την ταινία θα δεις, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κρίστιαν Μουντζίου, η οποία τιμήθηκε και με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών του 2026. Fjord, λοιπόν. Ο Γεωργίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίσταται σε ένα, εννοείται, σε πάει στο, με το μυαλό σου κατευθείαν στα Φιόρτ στη Νορβηγία. Εκεί έρχονται κοντά με τους γείτονές τους, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει και η συνέχεια στη μεγάλη οθόνη, για να μην σας κουράζουμε κι άλλο. Οπότε έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Θέλεις περιπέτεια, θέλεις θρίλερ, θέλεις γέλιο, θέλεις ρομαντισμό. Ό,τι και αν θέλεις, στους κινηματογράφους σήμερα της πόλης θα το βρεις. Όπως και να έχει, let it go, δηλαδή άφησε το να πάει άστο.

και η Κασέμπιαν και το Days Are Forgotten είναι εδώ στο Αγνοδί στον 102. Και αν δεν θες, βρε αδελφέ, να πας σήμερα το βράδυ σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα θερινό σινεμά, αλλά θέλεις κάτι μουσικό. Και έχεις μείνει κι εσύ σαν εμένα εδώ στην πόλη που έχει αδειάσει και έχει μείνει, είναι 20 Αυγούστου, έχουν μείνει ακόμα 11 μέρες του Αυγούστου, αλλά είπαμε έρχεται και ο Σεπτέμβρης και θερμός και καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, με μία ανάσα λοιπόν μέχρι το Σαββατοκύριακο πάμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα Πέμπτη. Να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, όλο το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Οι μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει γεμίζοντας αν μη τι άλλο τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα και φυσικά με ελεύθερη είσοδο σε ένα από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό. Η Καλαμαριά και όχι μόνο προσκαλεί κατοίκους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης μας και τη μοναδική της σχέση με τη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν, 5η 20 του Αυγούστου στις 8.30, μπορείτε να απολαύσετε ντουέτο βιολί και πιάνο φωνή, έτσι όμορφα και ωραία, άσε που σιγά σιγά αχνοφαίνεται και η Πανσέλινος του Αυγούστου, και όχι μόνο αχνοφαίνεται, είναι πάρα πάρα πολύ λαμπερή. Οπότε θα περάσετε πολύ ωραία δίπλα στην Πανσέλινο, στη θάλασσα και φυσικά εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς. Εμείς περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτό το λόγο τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σταθάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Χωρίς εσάς δεν είμαστε κι εμείς. Εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Θέλουμε να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Φυσικά να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και αύριο Παρασκευούλα θα ανέβει κι άλλο και Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει και λίγο παραπάνω, γιατί μας μιλάνε οι μετεωρολόγοι για έναν έτσι καύσωνα διαρκείας ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Καλά, οψόμεθα. Θα δούμε. Είπαμε, εμείς πάντα εδώ με τον Κωνσταντίνο, τον Σταθάκη, τον φίλο μου, κρατάμε μικρό καλάθι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι και αυτό του 2026, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Γεια και χαρά!

έσβησε τη νύχτα ξαφνικά μες στο σκοτάδι. Ένα αστέρι έβησε μακριά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερόρ, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην πυρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Air News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι του στενού κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 87 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει το Ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ της βορειοδυτικής Συρίας την περασμένη Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από 31 Αυγούστου και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.000%, ενώ μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορρυπωντικά και σχολικά είδη. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το Τιμπράν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με το πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Axios. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 μέχρι 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Εν τω μεταξύ, στα επίπεδα των 93 δολαρίων το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού όπως τονίζει περιλαμβάνει σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% μέχρι 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι 300 κωδικοί προϊόντων. Νέα θερμική εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει μέχρι τα 4 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία εκ προθέσεως και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σήκων. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out. Είναι 20 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλία Σταμπουλής για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλησπέρες. Περιμένουμε και εσάς. Καλησπέρα στον Αντώνη και στην Ευτυχία. 693-0078. 228 στο Viber, 693-0078-228. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση όσον αφορά τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Έχουμε Μόντο Ντουμπλάντης και Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε Death σε λίγο καιρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στον πρώτο από τους δύο αγώνες στην Τούμπα. Στις 9 όφη την Τζεσκά Σόφιας και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ρεβάνς εντός εισαγωγικών του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Άλμο Επικοντό με Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντης. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Μείνετε μαζί μας.

0: Ερδιο Σπορτ, δηλαδή ζωντανά αυτή τη στιγμή από, το, από τη Λοζάνη, το Diamond League. Η νέα μάχη, όπως σας είπαμε, ξεκινώντας του Εμμανουήλ Καραλή με το Μόντο Ντουμπλάν. Σε αυτή τη στιγμή ο πύχης είναι στα 5.91. Τέσσερις αθλητές έχουν αποτύχει, μόλις δύο το έχουν περάσει. Ο Νορβηγός Γκούτμορτσεν και ο Σουηδός Νίλσεν. Τώρα το περνάει και ο Αυστραλός, ο Κέρτις Μάρσαλ, ο τρίτος. Αναμένεται σπουδαίος αγώνας, γιατί και Καραλής και Ντουμπλάντης το 5.81 το πέρασαν με την πρώτη. Έχουμε ήδη τρεις που έχουν περάσει με την πρώτη το 5.91. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο αγώνα. Ου μην και κανένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει ο Μανολή Καραλής και όχι ο Μόντο Ντουμπλάντης. Γιατί όχι, απέδειξε στο τελευταίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο Μπέρμιχαμ ότι μπορεί να βάλει δύσκολα, μπορεί να κοντράρει το βασιλιά των εθέρων που αυξάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ πόντο πόντο. Εδώ είμαστε, θα μεταδίδουμε τώρα πηδάει ο Καραλής. Θα συνδεθούμε ζωντανά με R2 Sport. Να το δούμε.
1: 5.91 που το έχει περάσει τόσες φορές φέτος.

Πήδηξε στους εθέρες. Αυτό νομίζω ήταν 6,5 μέτρα άλμα, δεν ήταν 5,91. Πολύ άνετος, πολύ χαλαρός και κυρίως χαμογελαστός, απολαμβάνοντας τον αγώνα. Άντε να τον δούμε παγκόσμιο ρεκόρ, αυτό περιμένουμε σήμερα.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός του Viber. Να στείλετε και εσείς τις καλησπέρες σας. Βλέπω σιγά σιγά αρχίζει η πόλη να αποκτά κίνηση, να αποκτά κυκλοφοριακό, εντάξει, πολύ ελαφρύ για την ώρα. Ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε και νομίζω ότι από την Δευτέρα θα έχουμε την μεγαλύτερη επιστροφή. Άλλωστε παραδοσιακά τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η Θεσσαλονίκη γεμίζει, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 693-0078-228. Πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ που σε λίγη ώρα θα υποδεχτεί την νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η εντεκάδα που κατεβάζει ο Λύση είναι Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή Ζαφίρη, Σανταμαρία, Μαντί, Καμαρά, μπροστά Χατσίδης, Τάισον και Μύθου. Ως γνωστόν λείπει ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Χωρίς Αντρίγια Τζίβκοβιτς λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο προκριματικά με την Άντερλεχτ την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό είναι ότι η τιμωρία της UEFA αφορά δύο αγωνιστικές, οπότε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και στη ρεβάντς της επόμενης Πέμπτης στη Νορβηγία. Μεγάλο πλήγμα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθαρίσει από σήμερα το μάτς και δεν θα έχει το νου του στην πρεμιέρα. Αν και με όποιο σκορ και να νικήσει, είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να έχει τα μάτια του 14 και την επόμενη Πέμπτη. Καλή επιτυχία στο Δικέφαλο.

Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σιγά σιγά επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς, επιστρέφει ο ρυθμός της πόλης. Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει τις καλησπέρες της και διευκρινίζει ότι οι άλλοι φεύγουν τελευταία εβδομάδα, οπότε ναι, κάποιοι προτιμούν και αυτή τη βδομάδα. Είναι δύσκολο να φύγεις αυτή τη βδομάδα όταν εργάζεσαι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπάρχει ΔΕΘ, όταν έχεις παιδιά στο σχολείο και πρέπει να προετοιμαστείς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αν έχεις τελειώσει με όλα αυτά, είναι καλύτερη περίοδος να πας Σεπτέμβρη διακοπές και είναι καλύτερη περίοδος η αρχή της έκθεσης για να λείπεις από τη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ, Παρασκευή και Σάββατο είναι η πιο δύσκολη πόλη στην Ελλάδα προκειμένου να κυκλοφορήσεις. Διαδηλώσεις, πολλής κόσμος, δύσκολο το κυκλοφοριακό. Γενικά είναι μια πόλη Παρασκευή και Σάββατο που όποιος έχει τη δυνατότητα, καλό είναι να την αποφύγει. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν. Έχουν ήδη βγει οι πρώτες ανακοινώσεις για τις συγκεντρώσεις στην έκθεση Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε να τις δούμε. Την Παρασκευή το πρωί, νωρίς το πρωί στις 7, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα ξεκινήσουν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και περνώντας από τα νοσοκομεία του κέντρου της πόλης, είτε η ΑΧΕΠΑ, είτε Άγιος Δημήτριος, θα φτάσουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να διαμαρτυρηθούν. Η πρώτη πορεία αυτή ανοίγει το χώρο των κινητοποιήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος όπως κάθε χρόνο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, μιλάμε για την Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, οι ένστολοι, τα σώματα ασφαλείας, νέα συγκέντρωση, πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κατάληξη πάλι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και δεύτερη πορεία Παρασκευή όλα αυτά. Το Σάββατο είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες. Από νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε να έχετε υπομονή. Όσοι ζείτε στην πόλη τα γνωρίζετε, δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για αυτά δεν θα φτάνουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Τρεις συγκεντρώσεις σίγουρα για την ώρα. Μία στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Αριστοτέλους με Εγνατία στο άγαλμα Βενιζέλου από ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, πορεία στη συνέχεια στους δρόμους της πόλης. Η δεύτερη είναι στην πλατεία της ΧΑΝΘ στις 5.30, μισή ώρα νωρίτερα από το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και θα έχουμε συγκέντρωση. Και η τρίτη θα είναι στην Καμάρα στις 6 από αριστερές οργανώσεις, πορεία και εκεί. Υπάρχει ένα κάλεσμα αγροτών για συγκέντρωση επίσης εκείνη την ημέρα το απόγευμα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα κάνουν ξεχωριστή συγκέντρωση, λίγο δύσκολο, ή αν θα πάνε σε κάποια από τις τρεις που έχουν προαναγγελθεί. Θα το δούμε όταν πλησιάζει εκείνος ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε το νου σας, πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα για να κυκλοφορήσεις στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στο ΕΡΤ2 Sport ζωντανά. Έχουμε Μανουήλ Καραλή να ξεκινά την προσπάθεια του την πρώτη στα 6-0-1. Μέχρι στιγμής άλλοι τρεις που πέρασαν τα 5-91 το έχουν ρίξει. Καραλής και Ντουμπλάντης, οι δύο που απομένουν. Πάμε να ακούσουμε.
1: Από το Ρουμπάνι, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, τη Στεφανίδη, την Κυριακοπούλου, τον Φιλιππίδη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και ένα εκατοστό. Καραλής που έχει περάσει τα 6 μέτρα στην Λεμεσό, στο Τούρκου, στο Μπέρμιγχαμ. Τα περνάει και τώρα εντυπωσιακά, καταπληκτικά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ άνετος. Fly, Μανόλο, fly. Σήμερα νομίζω είναι μεγάλη μέρα.
1: Είναι

Και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-0 με την πρώτη προσπάθεια. Ο Νίλσεν απέτυχε στη δεύτερη του προσπάθεια και δοκιμάζει ο Νορβηγός ο Γκούτορμσεν. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτός. Πάμε λίγο σε αθλητικό mood να συνεχίσουμε. Καθώς ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για την απόφασή του να έρθει στον ΠΑΟΚ και αποκάλυψε ποιες άλλες δύο ομάδες τον διεκδικούσαν. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι πριν από τον ΠΑΟΚ άλλες δύο και μάλιστα ομάδες της πατρίδας του είχαν έρθει σε επαφή μαζί του. Με την ΕΦΕΣ και τη Φενέρμπαξε μίλησε, αλλά τα πράγματα είχαν διαφορετική εξέλιξη. Δεν ήθελαν να πληρώσουν το buyout στον Παναθηναϊκό και είπαν ότι δεν ήθελαν να επιστρέψω στην Τουρκία. Αν κάποιος μου το έλεγε αυτό, θα μου προκαλούσε πραγματικά έκπληξη. Και εξήγησε ότι δεν ήταν ελεύθερος παίκτης, δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος και να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του αποφασίζοντας σε ποια ομάδα ήθελε να πάει. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να αγωνιστεί για αυτόν. Όπως είπε, είναι πολύ ευτυχής που είναι στον ΠΑΟΚ. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, είπε, μου είπαν για το project, για τους στόχους και το πλάνο και ενθουσιάστηκα. Ναι, είναι ομάδα EuroCup, στόχος μας όμως είναι η Ευρωλίγκα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε τον Ghost Trinkery. Οπότε ο ενθουσιασμός του κλαμπ με ενθουσίασε και εμένα. Είχα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είχα συζητήσεις για να συνεχίσω εκεί, είχα μιλήσει και με τον coach Obradovic. Ωστόσο προτίμησε ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι έκανε καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει για μεγάλα πράγματα αυτή τη σεζόν.

Επειδή βλέπω πολλοί προτιμούν για διακοπές στο εξωτερικό και όχι την Ελλάδα, ακόμα και το καλοκαίρι, πάμε να δούμε σύμφωνα με το Euronews ποιες είναι οι πιο οικονομικές πόλεις της Ευρώπης για διακοπές. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Βρότσλαβ της Πολωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το μέσο ημερήσιο κόστος υπολογίζεται σε περίπου 41 ευρώ ανά άτομο με ένα διήμερο, για δύο ταξιδιώτες να κοστίζει συνολικά περίπου 163 ευρώ. Δεν υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια σε καμία από αυτές τις τιμές, καθώς αυτά αλλάζουν ανά προορισμό και ανά εποχή. Από αυτά, περίπου τα 18,75 ευρώ ανά άτομο αντιστοιχούν στο φαγητό και 5,85 στις τοπικές μετακινήσεις. Δεύτερη θέση, μια ακόμη πολωνική πόλη, η Πολωνία σαρώνει σε αυτή την έρευνα. Το Πόζναν, ένα Σαββατοκύριακο για δύο άτομα, 168,50 ευρώ, 42 ευρώ ανά άτομο την ημέρα. Τρίτο, Κατοβίτσε, 239 ευρώ ένα διήμερο για δύο άτομα. Και τέταρτη θέση, το Γκντάνγκστ. Γκντάνγκστ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι έχει 7 σύμφωνα μαζί αυτή η πόλη. Ωστόσο, είναι όμορφη και ένα διήμερο κοστίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 275,25 ευρώ, 69 ευρώ αναταξιδιώτη τη μέρα. Πρώτη πεντάδα, Κρακοβία, επίσης Πολωνία, είπαμε σαρώνει σε αυτή την έρευνα, ένα Σαββατοκύριακο, περίπου 73,75 ευρώ ανά άτομο. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι στο top 10 της έρευνας? Λοιπόν, Σόφια ακολουθεί, Ζάγκρεπ, Μάλμε στη Σουηδία, η Βουδαπέστη και η πρωτεύουσα της Πολωνίας, άλλη μια πόλη λοιπόν εκεί, κλείνει το top 10. Ποιες είναι το αντίποδα οι πιο ακριβές? Η Ζυρίχη πρώτη, που κρατηθείτε, ένα διήμερο για δύο άτομα κοστίζει 1325 ευρώ. 1325 ευρώ. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και η δεύτερη ακριβότερη πόλη, επίσης στην Ελβετία, η Βέρνη. 1240 και τρίτη, επίσης στην Ελβετία, η Βασιλεία. Βενετία και Παρίσι ακολουθούν. Οπότε, την Πολωνία, αδελφές μου, στην Πολωνία.

0: Πάμε ζωντανά, ΕΡΤ 2 Sport, Καραλής Ντουμπλάντης, και τώρα οι δυο τους, όλοι οι άλλοι απέτυχαν στα 6-0-1, άφησαν τα 6-11 και οι δύο, και δοκιμάζει πρώτος ο Μανόλο στα 6-16. Πηγαίνουν οι δυο τους να γράψουν ιστορία στο άλμα επί κοντό. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά.
1: Παλάμες. Και ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής, έτοιμος για την πρώτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και αυτός και ο Ντουμπλάντης άφησαν τα 6-11. Αρχίζει το παιχνίδι τακτικής. Καραλής απέναντι στα 6-16 και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. Όχι, το βρίσκει στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει.
0: Στο ανέβασμα δεν τα κατάφερε, και ενώ πριν και στα δύο άλματα φαινόταν ότι είχε όχι το 6-16, πολύ περισσότερο από αυτό. Θα το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν αυτοί οι δύο υπεραθλητές.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση δεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Παράλληλα, θα πνέει βόρειο-δυτικός άνεμος, ο οποίος τοπικά θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Σε δύο συλλήψεις, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Για την περίπτωση στην Ανατολική Αττική, συνελήφθη ένας 39χρονος αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαβρίου. Στην Εύβοια, συνελήφθη ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σίκων. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε βράδυ περίπου 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν από το νότιο κανάλι των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, στα 86 το ελαφρό αργό. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος ανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Μπραν για τα play-offs του Conference League στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε μισή ώρα στο ΟΑΚΑ την Χράντζες Κράλοβε στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη, ταξίδια στο παρελθόν.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 6:21. Μόλις δοκίμασε ο Εμμανουήλ Καραλής τα 6:21 για να κάνει το ρεκόρ της ζωής του. Δεν τα κατάφερε. Έχει περάσει ήδη τα 6-16, πετυχαίνοντας την κορυφαία του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ζωής του. 6-17 έχει επιδύσει στο κλειστό στίβο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, δύο αθλητές έχουν περάσει τα 6-16. Θα μείνουμε εδώ και θα σας ενημερώσουμε. Για όσους έχετε απορία πόσο ύψος είναι το 6-16, είναι παραπάνω από την πιο ψηλή αρσενική καμιλοπάρδαλη που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είναι 5,9 μέτρα. Είναι ίσο με δύο ενήλικους αφρικανικούς ελέφαντες αν σταθεί ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι το μήκος ενός από τους μεγαλύτερους λευκούς καρχαρίες που έχουν εντοπιστεί στον κόσμο. Είναι το μέσο ύψος ενός διόροφου σπιτιού μαζί με την σκεπή. Σχεδόν το διπλάσιο από μια επίσημη μπασκέτα του NBA και όσο 2,5 ποδοσφαιρικές εστίες.

φώναξα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από το όνειρο που ζήσαμε έτσι γλυκά όπως ξυπνούσαμε.

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από τον

0: Με τον Μόντο Ντουπλάντης να περνάει τα 6-21 και να κάνει ρεκόρ meeting, πάμε να ακούσουμε τον... το... με ζωντανή σύνδεση το ERT 2 Sport την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Επίτευξη όλων των εποχών με ανοιχτούς και κλειστούς μέσα. Μαζί με το 6-16 τότε του Λαβελινή. Τι ατυχία πάλι στο κατέβασμα. Το έχει το άλλο.
0: Ατυχία. Έφτασε πάρα πολύ ψηλά στο κατέβασμα. Το έριξε. Θα μπορούσε να είχε κάνει τώρα νέο ρεκόρ για το 6-21.

0: έτοιμος να κάνει το άλμα της ζωής του Εμμανουήλ Καραλής. Έχει ανεβάσει τον πήχη στα 6.26 για να απειλήσει ακόμη και αυτόν τον Μόντε Ντουμπλάντης. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά R2 Sport.
1: Και φεύγει δοκιμάζοντας το αδιανόητο. 6.26 Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, το ρίχνει. Τα χειροκροτήματα όμως και υπόκληση.
0: Δεν τα κατάφερε, αλλά μέχρι και ο ανεπανάληπτος Μόντε Ντουμπλάντης υποκλίνεται στο μεγαλείο του. Ένα παιδί που αν δεν έπεφτε πάνω σε αυτόν τον εξωγήινο Αρμάντο Ντουμπλάντης θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο ακόμα και τώρα βλέπουμε τιτανομαχίες κάθε φορά που παρακολουθούμε. Άλμα επί κοντό στο στίβο. Μπράβο, συγχαρητήρια, πανάξιος. Έχει κάνει 6-16, την δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση της ζωής του. Είναι θέμα χρόνου να διαλύσει και το ρεκόρ στο κλειστό στίβο, το 6-17, δικό του κι αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να μην σας αφήσουμε με την απορία, ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6.32, δεν τα κατάφερε στο πρώτο του άλμα. Θα δούμε, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στα 6.16. Και επειδή σας είπαμε για το εξωτερικό που πολλοί το προτιμούν για διακοπές, ας δούμε πού μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα, γιατί τώρα τελευταία με την Οδύσσια που έχει κάνει θράψη στους παγκόσμιους κινηματογράφους, έχει γίνει η Ελλάδα γνωστή. Πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία. Πάμε να δούμε λοιπόν ελληνικές παραλίες που έχουν πρωταγωνιστεί στις εντελείες του Hollywood και μπορείτε να τις επισκεφτείτε, να δείτε που είναι αυτές και να κάνετε το δικό σας story πρωταγωνιστώντας σε όποια ταινία θέλετε ή εκτιμάτε. Στην ταινία Last Daughter, η ζωγεριά, είναι μια ταινία που η Maggie Gyllenhaal για πρώτη φορά μπήκε πίσω από τις κάμερες μεταφέροντας το μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε και κέρδισε μάλιστα και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Η ζωγεριά βρίσκεται στις Πέτσες και εκεί έχει γυριστεί μέρος της ταινίας. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, ήρεμη, οργανωμένη, με τα καλύτερα νησιά του, με τα καλύτερα νερά του νησιού για κολύμπι. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, η παραλία Άντωνι Κουίν, ναι έτσι τη λένε την παραλία, Άντωνι Κουίν τη λένε, και βρίσκεται στη Ρόδο. Παλιότερα λεγότανε Βαγιές, ωστόσο μετά τα γυρίσματα της ταινίας λέγεται Άντωνι Κουίν, είναι κοντά στο Φαλιράκι και έτσι την ξέρουν πια και οι ντόπιοι. Άλλη μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντωνι Κουίν, ο Σταυρός στο Ζορμπά, η παραλία Σταυρός στην Κρήτη, στο ακροτήρι Χανίων. Μπορείτε να πάτε να την επισκεφτείτε. Η παραλία του Ζορμπά τη γνωρίζουν και εκεί οι ντόπιοι. Στην ταινία Shirley Valentine, ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στη παραλία, βρίσκεται στην χώρα της Μυκόνου. Στην ταινία, όπως είπαμε, Shirley Valentine και έχει παίξει εντός εισαγωγικών και αυτή στην ταινία. Ίσως, η παραλία Ίσως, στο Για τα μάτια σου μόνο, έχει ταξιδέψει στην Κέρκυρα ο James Bond, έχει παίξει σε παλιό φλούριο, σε ποντικό νήσι και Αχίλιο. Η πιο χαρακτηριστική παραλία είναι ο Ίσως με το χρυσαφένιο χρώμα και τους εξωτικούς αμόλαφους. Το Μαγκανάρι στο απέραντο γαλάζιο. Μπορεί το απέραντο γαλάζιο να έχει συνδεθεί με την Αμοργό και τις παραλίες Αγία Άννα και Καλοταρίδισσα. Η πιο ονειρεμένη όμως παραλία, η πιο χαρακτηριστική, είναι το Μαγκανάρι που βρίσκεται στην Ίω. Το Μαντολίνο του Ροχαγού Κορέλη έχει γυριστεί επίσης στην Κεφαλονιά και έχει διάφορες παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μύρτος, Πεταμή, Αντίσαμος και Χοργοτά, από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, όπου έχουν γυριστεί σκηνές από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Μάμα Μία είναι γυρισμένη στην Καστανή της Σκοπέλου, οπότε μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού εκεί, και επίσης η Νταμούχαρη στο Πήλιο, επίσης στη Μάμα Μία είναι γυρίσματα από εκείνη την παραλία. Η Κορακιά στο Knives Out Mystery είναι ταινία μυστηρίου και κωμωδία λίγο, όποιος την έχει δει ξέρει πως τι διπραγματεύεται η ταινία, γυρίστηκε σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι και μπορείς να πας απέναντι στο νησί της Κορακιάς. Η Χιλιαδού στο Triangle of Sadness στην ταινία είναι χρυσός φοίνικας των τριών υποψηφιότητων Όσκαρ του Ρούμπεν Όσλουν για μια κρουαζιέρα πλουσίων που βυθίζεται και ξεβράζεται στη στεριά, γυρίστηκε στην παραλία της Χιλιαδούς στη Βόρεια Εύβοια. Να λοιπόν παραλίες ελληνικές που έχουν παίξει στο Hollywood.

Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-0 με την Μπραντ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός που μόλις ξεκίνησε επίσης 0-0 με την Χράντετς Κράλοβε. Ο Δε Όφη ζει τον ηρώ του, είναι στο 1-0 από το 19 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα κόντρα στη Τζεσκά Σόφιας. Θα σας λέμε εδώ τι γίνεται. Πριν από λίγο ο Μόντο Ντουμπλάντης επιχείρησε το 6-32 με σκοπό να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο αυτός ο εξωγήινος είναι θέμα χρόνου να τα καταφέρει. Και μιας και μιλάμε για επικοντό και παγκόσμια ρεκόρ, το επικοντό είναι το πιο δύσκολο σύμφωνα με τους ειδικούς άθλημα του στίβου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τεχνική, χρειάζεται συνδυασμός πολλών πραγμάτων για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί ψηλά και να περάσεις τον πύχη. Το πρώτο ρεκόρ, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, στο άθλημα σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου του 1912 από τον Mark Wright όταν πέρασε τα 4 μέτρα και 2 εκατοστά το 1912. Χρειάστηκε μισός αιώνας για να περάσει κάποιος τα 5 μέτρα. Ο Brian Sternberg έκανε 5 μέτρα νέο ύψος το 1963 και αν για να φτάσει το ρεκόρ από τα 4 στα 5 μέτρα χρειάστηκαν περισσότερα από 50 χρόνια, λιγότερο από τη μισή διάρκεια χρειάστηκε για να φτάσει από τα 5 στα 6 και τότε ήταν ο συνήθις ύποπτος Σεργέι Μπούμπκα. Πέρασε το πύχη στα των 6 μέτρων το 1985 στο Παρίσι. Σε 10 χρόνια, από το Φεβρουάριο του 1984 έως τον Ιούλιο του 1994, ο Ουκρανός ανέβαζε το παγκόσμιο ρεκόρ κατά 32 εκατοστά, πόντο-πόντο. Από τα 5.83 στα 6.14 σε ανοιχτό και στα 6.15 σε κλειστό στίβο. Το 2014 ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενή έκανε τα 6.16 νέο παγκόσμιο ρεκόρ και από εκεί και πέρα στα 20 του χρόνια μόνο το 2020 το έσπασε με 6.17 ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί τον μύθο του. Έκανε στην Ουψάλα 6.31 βελτιώνοντας για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Το όριο του, ο πατέρας του που είναι και προπονητής του, ο Γκρέγκ Ντουμπλάντης και ο ίδιος αθλητής του επικοντό, ανέφερε ως πιθανό όριο του γιού του τα 6.40. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σουηδίας ρώτησε τη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και η απάντηση ήταν ότι μέχρι τα 33 του χρόνια θα μπορούσε να επιδείξει 6.51.

Ως ήθιστε, όλοι οι συμμετέχοντες στα Diamond Links, αυτά τα meeting, παίρνουν ένα δώρο από την πόλη όπου διεξάγεται ο αγώνας και πριν από λίγο παρέλαβαν όλοι οι αθλητές τα δώρα τους και τι λέτε ότι τους έδωσαν, ένα δίκυλο κομμάτι κασέρι. Ναι, αυτό τους έδωσαν και πόζαναν όλοι δαγκώνοντάς το. Πρόκειται για ένα πολύ διάσημο σκληρό κίτρινο τυρί pop της Λοζάνης, το οποίο τους το πρόσφεραν οι διοργανωτές. Άλλωστε η Λοζάνη συνδέεται άμεσα με την περιοχή παραγωγής του συγκεκριμένου κίτρινου τυριού, προσφέροντας και εκδρομές γευσιγνωσίας και τοπικά τυροκομικά προϊόντα στους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν και πήραν αυτό το δώρο, εκτός από τα μετάλλια που θα πάρουν οι τρεις πρώτοι. Ή μάλλον δεν ξέρω αν παίρνουν μετάλλια, Diamond Link είναι αυτό, παίρνουν βαθμούς και πηγαίνουν για το διαμάντι, κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτά τα meeting. Καλησπέρα στον Ντάνο, ο οποίος μας στέλνει μια προκλητική φωτογραφία με μια ψισταριά γεμάτη κρέατα. 9-10 παρατέταρτο το βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά, αλλά είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεσαι, αν και θα θέλαμε εκεί να είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα 693-0078-228. Και θα μείνουμε σε αθλητικό mood. Ωραία πήγε σήμερα η μέρα παρακολουθώντας την τανομαχία στο άλμα επίκοντο. Για να πούμε ότι όσοι είστε λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία ή όσοι έχετε παρακολουθήσει στο διαδίκτυο βιντεάκια, θα ξέρετε ποιος είναι ο Ροναλντίνιο. Κάποιοι λέγανε ότι αυτός ήταν ο μάγος της μπάλας πριν εμφανιστεί ο Μέση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ακόμη καλύτερος και από το Μέση όσον αφορά όχι την αποτελεσματικότητα, αλλά αυτά που έκανε στο γήπεδο με την στρογγυλή θεά. Ο Ροναλντίνιο λοιπόν, 46 ετών σήμερα, προσγειώθηκε στη Ραβένα στην Ιταλία ως μέλος του ομίλου ιδιοκτησίας της τοπικής ομάδας τρίτης εθνικής και τα ιταλικά ΜΜΕ λένε ότι στόχος είναι να επιχειρήσει να φορέσει ξανά σόρτς για να παίξει έστω μια τελευταία φορά για να πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Επέλεξε να κάνει ένα εξαιρετικό δώρο στην πόλη και στο νέο του σύλλογο. Θα βγει στο γήπεδο για τη Ραβένα σε ένα επίσημο επαγγελματικό αγώνα με ένα σαφή και ρομαντικό στόχο. Να σκοράρει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, είπαν εκεί παράγοντες της Ραβένας. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν μπορεί, είναι σε θέση, να συμμετάσχει στον εναρκτήριο αγώνα της Ραβένας στο φετινό πρωτάθλημα που θα είναι κόντρα στη Ρετζιάννα το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ακόμα και τώρα πάντως, όταν παίζει σε αγώνες παλεμάχων, ο Ροναλντίνιο τα σπάει. Όποιος μπορεί, ας κάτσει να τον δει.

Κάποιοι λένε ότι τα δελφίνια είναι τα πιο έξυπνα ζώα στον πλανήτη μετά τον άνθρωπο. Κάποιοι λένε και πριν τον άνθρωπο. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Ωστόσο φαίνεται ότι έχουν οι επιστήμονες καταγράψει μια σπάνια και εντυπωσιακή συμπεριφορά δελφινιών για πρώτη φορά σε βίντεο, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα στοιχείο για την ευφυΐα και τις ικανότητες αυτών των θηλαστικών. Επιστήμονες στην Αυστραλία λοιπόν κατέγραψαν ρινοδέλφινα να χρησιμοποιούν μεγάλα κοχύλια ως εργαλεία για να παγιδεύουν ψάρια για να εξασφαλίζουν την τροφή τους. Η ερευνητική ομάδα στον κόλπο Χέρβι του Queensland παρατήρησε ένα θηλυκό δελφίνι να σηκώνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο κέλυφος θαλάσσιου σαλιγκαριού και μέσα βρισκόταν, οδήγησε ένα μικρό ψάρι σε αυτό το κέλυφος, το μεταφέρει στην επιφάνεια, στη συνέχεια το ανακοινεί στην επιφάνεια της θάλασσας, το νερό να απομακρυνθεί και η ηλία να πέσει απευθείας στο στόμα του. Ήταν η πρώτη φορά, υπήρχαν ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά που αυτό καταγράφεται σε βίντεο. Είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε σε βίντεο. Και μάλιστα, ενδιαφέρον για τους ερευνητές, παρουσιάζει ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο ένα μικρό δελφίνι, μιμούμενο τη μητέρα του, χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια τεχνική, κρατώντας το κέλυφος με παρόμοιο τρόπο. Τι άλλο να πούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ακολουθεί Βασίλης Μασούρας αναλυτική ενημέρωση για να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στις Σέρρες, στο Αγρίνιο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσο σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισήμανε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωρά με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπου Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι Τσορνομόρσκ στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ενημέρωση, επλήγει επίσης δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρανικότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα 0-1 μέχρι στιγμής. Χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ με την Χράντζες Κράλοβε 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό, 5η σήμερα, 20 Αυγούστου, γιορτάζουν ο Θεοχάρης και ο Ορέστης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν μας έκανε τη χάρη να βρέξει το μεσημέρι, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι, για να δροσίσει λίγο. Όσοι κυκλοφορήσατε, καταλάβατε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε και θα ανέβει κι άλλο. Περιμένουμε 40 και μάλιστα θα είναι καύσωνας διαρκείας. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα ψηθούμε κανονικά. Γι' αυτό ανάψτε το κλιματιστικό σας, όσοι έχετε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα έχω μαζί μου στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί μια ψυχρολουσία. Χάνει με 0-1 στο 60. Ελπίζουμε στο τέλος εκπομπής να έχουμε χαρμόσυνα νέα για τους φίλους της ομάδας των Ασπρομαυρών.

Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι από τους Killers, θυμάμαι ότι κάποτε είχα κατέβει στην Αθήνα σε κάποια από τα Rock Wave που γινόταν τότε για να δω τους συγκεκριμένο συγκρότημα. Και στην Αθήνα τότε έβρεξε ένα δυνατό μπουρίνι μόνο για 10 λεπτά, αλλά ήταν αρκετό για να κάψει όλα τα μηχανήματα της συναυλίας και έτσι δεν είδα ποτέ τους Killers. Αντιθέτως, ταλαιπωρηθήκαμε τότε για να πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν ήρθε ποτέ να ξαναδώσει συναυλία, τουλάχιστον εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε μου έχουν μείνει αποθυμένο. Πάμε στους στρατιώτες και μάλιστα σε αυτούς που είναι να μπουν τώρα στο στρατό. Θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες, γεννιούνται ακόμη παιδιά. 9 μηνών λοιπόν δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με τη 2000 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον φυσικά δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τι ισχύει για όσους δεν θέλουν να καταταγούν αμέσως μετά το σχολείο και επιθυμούν να σπουδάσουν? Επιτρέπεται, παίρνουν αναβολή, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, όπως γινόταν παλιά. Πρώτα γραφόμασταν στο πανεπιστήμιο και μετά καταθέταμε το χαρτί για να πάρουμε αναβολή από το στρατό. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπουν από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχή στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Απλά δηλαδή να έχει δώσει πανελλήνες και να έχουν βγει τα αποτελέσματα όπως και έχουν ήδη βγει.

Η Λατινική Αμερική ξαναδοκιμάζεται μετά τη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Σήμερα ήταν σειρά του Περού. Σεισμός 7,2 ρίχτερ. Προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για πολλές υλικές ζημιές, αλλά όχι για θύματα. Συνήθως αργούν τέτοιες πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν φυσικά θύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται, οι ανθρώπινες ζωές δεν ξαναέρχονται πίσω. Πάντως αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για την Λατινική Αμερική και τις χώρες της. Πάρα πολλοί σεισμοί. Και από τους σεισμούς στη Λατινική Αμερική, αφού δεν βλέπουμε να παίρνουμε χαρά από τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο σήμερα, πάμε στον Καραλή, όπου πέταξε κυριολεκτικά στα 6-16 και έκανε την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, στον Diamond League της Λοζάνης. Το χαμογελαστό παιδί δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα. Έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να τον κοντράρει κανείς. Πηδάει και κάνει αδιανόητα ρεκόρ κάθε φορά που αγωνίζεται. Και το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι δεν προσπαθεί καν. Δηλαδή είναι τόσο χαλαρός, αν δείτε τις προσπάθειες που κάνει. Πάρα πολύ ταλαντούχος. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι στα 6-17, το έχει ο ίδιος από τον περασμένο Φεβρουάριο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, αξίζει ένα χρυσό, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πάνω σε έναν καταπληκτικό αντίπαλο. Hello.

Έτσι, για να πέσουν λίγο οι σφιγμοί των φίλων του ΠΑΟΚ, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1 και μας μένουν ακόμη 10 λεπτά για το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή και ο δικέφαλος να πάρει τους τρεις βαθμούς, τη νίκη για να μπορέσει να περάσει στους ομίλους του Conference. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει: μόλις γύρισε από το χωριό, πέρασε φανταστικά. Δεν είναι έτοιμη, λέει, να ξεκινήσει και πάλι δουλειά. Ποτέ. Κανείς δεν είναι έτοιμος μετά από διακοπές να γυρίσει στο χώρο εργασίας. Η πόλη, λέει, είναι αφόρητη και έχει χαλάσει και το κλιματιστικό της. Όλα τα κακά της μοίρας σου δηλαδή σε έχουν βρει. Πάντως είναι η δεύτερη περίπτωση που ακούω κλιματιστικό να χαλάει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Λες και είναι συνεννοημένα αυτά τα μηχανήματα. Και η Δέσποινα μας λέει: ήρθε από τις διακοπές της και υποφέρει. Όλη μέρα έχει πονοκέφαλο από τη ζέστη. Πράγματι, η ζέστη είναι ικανή να δημιουργήσει πονοκέφαλο και ατονία. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, είναι γιατί σας εξαντλεί η αφόρητη ζέστη. Οι δισεκατομμυρίουχοι αυτού του κόσμου και οι εκατομμυρίουχοι ετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια προσωπική πληροφορία. Πάντως η ελβετική εταιρεία Brunic Mega Safe φτιάχνει καταφύγια 100 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι ικανά να αντέξουν μετεωρίτες, επιθέσεις από ιούς, πυρηνικό πόλεμο, ό,τι ακραίο μπορείτε να φανταστείτε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να αγοράσεις ένα καταφύγιο. Τα πολύ μικρά καταφύγια, όταν λέμε πολύ μικρά, της τάξης των 20 τετραγωνικών μέτρων, ξεκινάνε από $600,000, αλλά υπάρχει μια παράμετρος. Πρέπει να τα νοικιάσετε και να τα πληρώσετε προκαταβολικά για 99 χρόνια. Τα ακριβότερα ξεκινάνε από 1 εκατομμύριο και μπορούν να φτάσουν όσο εσείς επιθυμείτε. Για να φανταστείτε, έχουν προβλέψει τα πάντα, δηλαδή μέχρι και πανίδα και χλωρίδα μέσα να υπάρχει. Η θερμοκρασία θα είναι μόνιμα στους 13 βαθμούς και ακούστε το εξωφρενικό, γιατί εκεί συντηρούνται τα κρασιά και τα έργα τέχνης. Προφανώς αυτή η κίνηση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τον απλό κόσμο, που βλέπει τους δισεκατομμυρίουχους να ξοδεύουν αλόγιστα τα χρήματα τους την ώρα που ο ευρωπαϊκός λαός πραγματικά στενάζει.

πραγματικά υποκλίνομαι σε κάποιους μάνατζερ που καταφέρουν και πουλάνε επιθετικούς με πάρα πολλά εκατομμύρια. Και μιλάω για τον καινούργιο επιθετικό του ΠΑΟΚ που έχασε μόλις μια ευκαιρία. Μόνος του απέναντι από το τέρμα έκανε ένα σουτ που κάνει δίχρονο που βλέπει πρώτη φορά μπάλα. Αλλά τέλος πάντων, 1-1 παραμένει ο ΠΑΟΚ. Θα σας ενημερώνω στα ελάχιστα λεπτά που μένουν. Και πάμε στη μάχη της ακρίβειας. Καθημερινά ο κόσμος που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ αντιμετωπίζει συνεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία τα έχει ανάγκη. Δεν είναι πολυτέλειας, είναι βασικά προϊόντα διατροφής. Και γι' αυτό η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή από 31 Αυγούστου συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έως και το τέλος του έτους. Οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών της τάξης του 7% σε περίπου 1.100 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η λίστα των προϊόντων αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες, με το συνολικό αριθμό των κωδικών να εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, με στόχο φυσικά να γίνει η συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους, ενώ η ελάχιστη μείωση τιμής για κάθε προϊόν ορίζεται στο 5%. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει στον αγώνα για συγκράτηση τιμών, ακόμα και μειώσεις τιμών που είναι επιβεβλημένες, είναι καλοδεχούμενες, γιατί τα νοικοκυριά βλέπουν το πορτοφόλι τους να αδειάζει από πράγματα που στο παρελθόν στοιχίζαν πάρα πολύ λίγο. Έβλεπα τις προηγούμενες μέρες ένα μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με την ακρίβεια κάποιων προϊόντων. Το μόνο προϊόν που δεν ανέβηκε εξωφρενικά είναι το μέλι. Όλα τα άλλα έχουν ανέβει διαστημικά.

Ηλία, θέλω να βρεις τον μαύρο γάτο από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, γιατί ακολουθεί η είδηση για τον μεγάλο ροκά μας. Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου για το επόμενο διάστημα, καθώς όπως αποκάλυψε τον ταλαιπωρεί μια επίμονη πνευμονία. Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με ανάρτηση που έκανε σήμερα στο προσωπικό του λογαριασμό, εξήγησε πως αδυνατεί να συνεχίσει τις συναυλίες μέχρι να επανέλθει. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα. Μέσα από το Instagram του, λοιπόν, έγραψε: «Δυστυχώς μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους». Είχα την τύχη φέτος το καλοκαίρι να τον δω από κοντά και επειδή μιλήσαμε κιόλας, δεν νομίζω ότι ο Βασίλης Παπακουσταντίνου θα τα παρατήσει έτσι εύκολα. Ζει από αυτό, του αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το είδος που υπηρετεί, είναι σύμβολο και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι θα τον ξαναδούμε πάνω στις σκηνές.

πάθουνε ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

ζουνε τον εθνικό χρώμο. Αχ, καημέ με γατό μου, την έχεις πια βαμμένη.

σέρνετε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Υπομονή λοιπόν και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Παπακουσταντίνου και να τον ξαναδούμε σύντομα, είτε θα είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, να τον ξαναπολαύσουμε και να μας ξεσηκώσει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος, για όποιον δεν θυμάται, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετά σοβαρά προβλήματα υγείας. Να θυμίσουμε ότι διατέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής της δράσης. Το έργο του περιλαμβάνει σημαντικές υποδομές όπως το μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, την Αττική Οδό και παραμβάσεις αναπλάσεων στην πρωτεύουσα. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με την πολιτική του στάση του κυρίου Στέφανου Μάνου, το σίγουρο είναι ότι μιλούσε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν χάιδευε αυτιά, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, μιλούσε για κινδύνους στο πολιτικό σκηνικό δεκαετίες πριν, μιλούσε για το χρέος, μιλούσε για τα ρουσφέτια, ήταν ένας αξιοπρεπέστατος πολιτικός και πρόσφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι ήταν σήμερα εκεί? Μεταξύ άλλων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, ο υπουργός εσωτερικών, ο Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Χυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια, τον πρώην υπουργό οικονομικών. Καλό του ταξίδι στο φως, λοιπόν.

Την προηγούμενη Πέμπτη, στην κατά τα άλλα ήσυχη περιοχή των 40 εκκλησιών, είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Ένας 39χρονος μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο διαμέρισμά του και του ασκήθηκε φυσικά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα όμως παίρνει νέα τροπή στο επεισόδιο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 39χρονη και έτσι ο φερόμενος ως δράστης ήταν σε αυτοάμυνα. Τι συνέβη ακριβώς? Γνωριστήκανε μέσα από αυτές τις εφαρμογές για γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες. Πήγε η κοπέλα στο διαμέρισμά του. Κάποια στιγμή αυτός πήγε να ετοιμάσει τα ποτά σε άλλο χώρο από αυτό που βρισκόταν η 25χρονη και όταν γύρισε τη βρήκε να κλέβει ένα ρολόι, ένα δικό του ρολόι και να ψάχνει γενικά τα πράγματά του. Όταν πήγε να της αφαιρέσει το ρολόι από τα χέρια, αυτή έβγαλε ένα μαχαίρι και του επιτέθηκε, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια την τραυμάτισε. Φυσικά έφτασαν γρήγορα, γιατί ακούγονταν οι φωνές, κάποιος κάλεσε την αστυνομία, έφτασε γρήγορα η ομάδα Ζήτα και συνέλαβε τον 31χρονο. Όμως, από ό,τι βλέπουμε, η ιστορία είχε γίνει εντελώς αλλιώς από ό,τι φανταζόταν οι αστυνομικοί. Παραμένει υποκράτηση ο 31χρονος και θα απολογηθεί στον ανακριτή και θα δούμε τι θα αποφασίσει αυτός.

Ο Τετέι, να μου το θυμηθείτε, όχι ότι είμαι κάποιος ειδικός, αλλά θα αφήσει εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0, με δύο δικά του γκολ και τα δύο ήταν ποιήματα, πραγματικά ατομικές προσπάθειες, φανταστικά γκολ. Πολύ επιμονή, πολύ πεισματάρης ο Πιτσιρίκος. Μακάρι να τον βοηθήσουν εκεί στην εθνική ομάδα, γιατί θα έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά στο μέλλον. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χρέσινη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε ότι το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να προειδοποιούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλντουχούρ της βόρειο-δυτικής Συρίας την Τρίτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Η λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Κρήτη παρατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και λόγω της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Εκπνέει αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Νέα θερμή εισβολή αναμένεται από αύριο στη χώρα μας. Το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Μπραν στην Τούμπα με 0-1. Ο Παραθηναϊκός προηγείται στο ΟΑΚΑ από την Χράντετς Κράλοβ με 2-0, το σκορ αυτή τη στιγμή στο 73. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, είμαστε μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά στο σβήσιμο της ημέρας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα ο Ηλίας Ταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Αν σας έλεγα πριν μια εβδομάδα ότι την καλύτερη εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από πλευράς ελληνικών ομάδων θα την έκανε ο Όφη, σίγουρα θα γελούσατε. Χωρίς άγχος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο. Ο Όφη, οι κριτικοί σάρωσαν 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Σημαντικό να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στους ομίλους. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 με την Μπραν. Φοβερά τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δημιουργεί φάσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιος αξιόλογος επιθετικός που να μπορέσει να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αναμένονται μεταγραφές. Ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο τέλος του αγώνα. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 της Κράλοβε, της τσεχικής ομάδας. Εύκολα, θα πω εγώ, είναι δύο κλάσεις ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει εξαιρετικούς παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά είναι ασταμάτητος βέβαια. Στα αμυντικά έχει κάποιες ατέλειες, δηλαδή κάνει εύκολα λάθη, αλλά είναι και πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εκπροσώπηση, γιατί να θυμίσω ότι κυνηγάμε τη 10η θέση και χρειαζόμαστε βαθμούς από παντού.

Το Κόμο της Ιταλίας είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις στον κόσμο και πραγματικά αξίζει να το βάλετε στις επιλογές σας, στους προορισμούς που πρέπει να επισκεφτείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας. Αν πάτε ποτέ εκεί, αν είχατε πάει μάλλον εκεί, θα βλέπατε πάρα πολλούς να κάνουν ποδήλατο στο ιστορικό κέντρο. Είναι μια από τις ατραξιών της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το να κυκλοφορείς με τον ποδήλατο στα πλακόστρωτα του Κόμο και να βλέπεις και τη Λίμνη μαζί. Όμως, από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, θα πηγαίνετε με τα πόδια. Γιατί? Γιατί ο δήμαρχος του Κόμο, ο Αλεσάνδρο Ραπινέζε, τον προηγούμενο Ιούλιο είχε ένα ατύχημα, συγκρούστηκε με ένα ποδήλατο. Ένα ποδήλατο έπεσε πάνω του και τον παρέσυρε. Και μόνος του πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τη διέλευση των ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο του Κόμο. Προφανώς έχουν εξεγερθεί κάτοικοι και ξενοδόχοι, καθώς ήταν μία από τις βασικές λειτουργίες που προσέφεραν χρήματα στους επιχειρηματίες εκεί, αλλά και στους ντόπιους, γιατί τους απαγορεύει να κυκλοφορούν με το ποδήλατο, ήταν η αγαπημένη του συνήθεια. Μαζεύουν μάλιστα και διαδικτυακά υπογραφές για να αναιρεθεί αυτή η απόφαση του δημάρχου, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι πώς αποφασίζει έτσι απλά ένας δήμαρχος μόνος του να περάσει ένα νόμο που δεν έχει καμία μα καμία λογική. Άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, τους δόθηκε η ευλογία να είναι άρχοντες ενός τόπου και να μπορούν να προσφέρουν και αντιθέτως παίρνουν αποφάσεις αδιανόητες. Έψαξα να βρω πού απαγορεύεται αλλού το ποδήλατο. Απαγορεύεται στο Παλέρμο, πάλι στην Ιταλία, ενώ κάτι που δεν ήξερα είναι ότι κάποιες ώρες, κάποιες συγκεκριμένες μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση στο Παρίσι, απαγορεύεται να κυκλοφορεί για λόγους ασφαλείας κάποιος με το ποδήλατο. Πραγματικά δεν το ήξερα και μου κάνει και πολύ εντύπωση.

Τι ήθελα και το είπα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αστεία λάθη στην άμυνα. Δέχτηκε 2 γκολ σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και ισοφαρίστηκε. 2-2 τελικό σκορ και σε μπελάδες και ο Παναθηναϊκός για να περάσει και αυτούς τους ομίλους του Conference. Και τα 2 γκολ ήταν αστεία πραγματικά. Στο ένα γκολ ένας αμυντικός ξεχάστηκε λίγα μέτρα πίσω και έτσι δεν βγήκε το offside που έπρεπε να βγει. Και στο άλλο εκτέλεσαν ένα φάουλ, η μπάλα έπεσε στο τείχος. Κανείς από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού δεν είπε να διώξει την μπάλα. Πετάχτηκε ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα και έβαλε τον γκολ. Αστεία πράγματα, πραγματικά. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο άγνωστος άνδρας προκάλεσε φθορές σε μουριά στη συμβολή των οδών Σαψφούς και Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη, καρφώνοντας μεγάλα καρφιά στον κορμό του δέντρου. 20 μεγάλα καρφιά. Διανομέας φαγητού κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες του Δήμου τοποθέτησαν ένα ειδικό επουλωτικό πολτό στο δέντρο, καθώς η αφαίρεση των καρφιών μήκους 20 εκατοστών θα προκαλούσε περαιτέρω ζημιά και θα κατέστρεφε το δέντρο επί της ουσίας. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στο Τμήμα Περιβαλλοντολογικής Προστασίας για τον εντοπισμό του δράστη. Ήδη τον αναζητάει η αστυνομία και σύμφωνα με το Δήμο, κάθε χρόνο ξεραίνονται περίπου 80 με 100 δέντρα στην πόλη λόγω εσκεμμένων βανδαλισμών από πολίτες. Μάλιστα, το τελευταίο μήνα είναι πάμπολες οι καταγγελίες ανθρώπων που βλέπουν κάτι περίεργου στις νυχτερινές ώρες να ρίχνουν κάτι υγρά σε δέντρα. Μάλλον πρέπει να είναι οξύ, γιατί την επόμενη μέρα το δέντρο πραγματικά παρουσιάζει προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις το δέντρο νέκρωσε. Ελπίζουμε να βρεθεί ο δράστης, ελπίζουμε να βρίσκονται πάντα οι δράστες τέτοιων ενεργειών και να τιμωρούνται παραδειγματικά.

Πάμε σε μια ακόμη περίεργη υπόθεση από το δικαστικό ρεπορτάζ της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τιμώρησε με ποινή φυλάκιση ενός μήνα έναν άνδρα για ενδοοικογενειακή απειλή προς την πρώην σύζυγό του. Γιατί όμως πήρε μόνο ένα μήνα? Η υπόθεση έχει πάρα πολύ ζουμί, καθώς φέρεται ο άντρας να απειλούσε τη γυναίκα αυτή με μηνύματα και τηλεφωνήματα, να σταματήσει να μιλάει για αυτόν. Μάλιστα κάποιες φορές τη συνάντησα και από κοντά απειλητικά, ζητώντας την να σταματήσει να ασχολείται μαζί του και να μιλάει για το όνομά του. Και ενώ περίμενε κανείς πως η ποινή θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, το δικαστήριο πήρε υπόψη του τα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Σε βάθος 20ετίας παρουσίασε στοιχεία ο κατηγορούμενος, μάρτυρες που έλεγαν ότι η γυναίκα του τον μείωνε και ακόμη και μετά το διαζύγιο διέδιδε ψέματα για αυτόν, μιλώντας υποτιμητικά για αυτόν, έλεγε διάφορες αιτίες γιατί βγήκε το διαζύγιο, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κύριος, όπως επικαλέστηκε, να χρειαστεί να πάει σε ψυχολόγο. Μάλιστα αντιμετώπιζε προβλήματα ύπνου, δεν μπορούσε να αποδώσει στην εργασία του, δεν έβλεπε πια τους φίλους του, έφτασε σχεδόν σε χωρισμό με την καινούργια του σύντροφο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα μάζεψε το δικαστήριο και ήταν ελαστικό απέναντι του και τον τιμώρησε μόλις με ένα μήνα φυλάκιση, και αυτό με αναστολή, αναγνωρίζοντας φυσικά όλα αυτά τα ελαφρυντικά που σας είπα πριν από λίγο.

Φέτος η Ευρώπη αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ο Νότος, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Ακόμη είχαμε φωτιές μέχρι και στη Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβετε. Και ο Guardian παρουσίασε μια νέα μελέτη, πολύ απαισιόδοξη. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν μιλάμε σε βάθος 50 ετών, αλλά μιλάμε για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% στην Ευρώπη, μέχρι το, όπως είπαμε τα υπόλοιπα, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, ενώ το κακό σενάριο είναι να αυξηθεί κατά 196%. Αν δεν πάρθουν, λέει, τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει μια υποσημείωση που λέει ότι ακόμη και αν ληφθούν όλα τα μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να προβλέψουμε τις αλλαγές που γίνονται στις πυρκαγιές, δηλαδή στον τρόπο που λειτουργεί μια πυρκαγιά και πώς εξελίσσεται όταν αυτή ξεκινάει. Οι λόγοι φυσικά που υπάρχουν τόσες πολλές πυρκαγιές είναι οι παρατεταμένοι καύσωνες, η συνεχόμενη ξηρασία, φταίει και ο άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει αδυναμία λήψης μέτρων, δηλαδή δεν καθαρίζουν χώρους, είναι επιπόλαιοι πάρα πολλές φορές ο κόσμος, ξεκινάνε φωτιές όπως είδαμε φέτος το καλοκαίρι από απλούς πολίτες. Καλείται λοιπόν η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως λέει, σε βάθος στο τέλος του αιώνα τα δάση που θα έχουν μείνει θα είναι ελάχιστα και όλο αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα προφανώς στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στην υγεία των Ευρωπαίων. Και όταν μιλάμε για την υγεία των Ευρωπαίων, μπορεί να μην ρίχνουν μαύρο δάκρυ οι υπεύθυνοι στα Υπουργεία για την υγεία μας, αλλά ρίχνουν μαύρο δάκρυ όταν βλέπουν το τι καλούνται να πληρώσουν όταν πηγαίνουμε στους γιατρούς. Γι' αυτό και αναμένεται, λέει, να πέσουν αρκετά δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα καινούργια αεροπλάνα που φτιάχνονται, να μπορούν να πετάνε νύχτα και να επιχειρούν περισσότερες ώρες, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Όταν υπάρχει άνεμος και δεν πετάει ένα αεροπλάνο, η μάχη με την πυρκαγιά χάνεται, το έχουμε δει πάμπολες φορές και στη χώρα μας δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι οι Αμερικάνοι έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται, όχι επειδή άκουσαν τους επιστήμονες και τους γιατρούς, αλλά επειδή βλέπουν πολύ TikTok. Όποιος έχει βρεθεί σε αμερικανικό σπίτι ξέρει ότι είναι ο ορισμός του ανθυγινού. Μαγειρεύουν τα πάντα τηγανιτά, με άπειρο λίπος, τεράστιες ποσότητες, με πάρα πολλά συντηρητικά τα τρόφιμά τους. Άμα δείτε να πηγαίνει Αμερικανός στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε ένα καρότσι μόνο με κονσέρβες. Όμως τα τελευταία, λέει, 2 χρόνια. Οι ηλικίες 25 μέχρι 40 έχουν αλλάξει τον τρόπο που τρέφονται επειδή παρακολουθούν βίντεο στο TikTok με Ευρωπαίους που παρουσιάζουν υγιεινές διατροφές. Ένα ποσοστό λοιπόν 50% τρώει καλύτερα από παλιά και αυτό θα φανεί στα επόμενα χρόνια και στην υγεία τους. Οι λέξεις κλειδιά, λέει, που ακούνε οι Αμερικανοί και τους τραβάει την περιέργεια είναι μαγείρεμα για τεμπέληδες, εύκολο βραδινό, ένα δείπνο για να ρίξεις το κορίτσι σου, μαγείρεμα με μόλις 5 υλικά. Όταν δουν αυτές τις λέξεις, λέει, σε ένα βίντεο, αμέσως κάθονται να το παρακολουθήσουν και δοκιμάζουν να το μαγειρέψουν. Ό,τι είναι για να καλό για την υγεία μας, από όπου και προέρχεται, είναι καλοδεχούμενο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ας βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και ας τρώνε καλύτερα. Σημασία έχει να τρώμε και εμείς καλύτερα όμως, έτσι. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε της Πέμπτης. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα σας οδηγήσουμε ωραία στο Σαββατοκύριακό σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπούλης σήμερα ήταν στον ήχο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Πελοπόννησος. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύριο ευρώ σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Η Αθήνα προχωράει με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, απαντά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε σανίδα σωτηρίας στο Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρειο-δυτική Νιγηρία, όπου η υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ισόπαλος με την Πράνο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ισόπαλος και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβε με 2-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Some people call me the space cowboy.